0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Λέμε εμείς άνοιξε παράθυρο στο φως, αλλά έξω σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι ακόμα, βρε Μπάμπη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα φίλε Νίκο, αγαπητέ Τάσο, τριανταφύλλου στην τεχνική επιμέλεια, κυρίες και κύριοι.
0: Παλιά έλεγες εν Χριστώ αδελφέ.
1: Εν Χριστώ αδελφός παραμένεις φίλε. Εν Χριστώ αδελφέ Νικόλα.
0: Εν Χριστώ ή εκ Χριστών.
1: Εγώ νομίζω εν Χριστώ, αλλά εσύ αυτά τα καθαραβισκιάρια τα ξέρεις καλύτερα. Για πες, είναι εκ Χριστών.
0: Όχι, εν Χριστώ.
1: Μην με μπερδέψεις. Νομίζω ότι ήταν διαβολή το γεγονός ότι προσπάθησες να δημιουργήσεις μια ανασφάλεια για το αν πρέπει να το λέω ή όχι. Να μην επικαλούμε τον Κύριο. Καταλάβατε φίλες και φίλοι.
0: Επιματέω.
1: Το να επικαλείσαι τον Κύριο και μάλιστα τον Ιησού Χριστό αυτά τα χρόνια, σε κατατάσσει και σε μια κατηγορία γραφικού. Εκεί έχουμε φτάσει. Εάν δηλαδή μιλάς για τον Κύριο, για την πίστη, για τους Αγίους, πώς σου λέει ο άλλος είναι από το χθες βγαίνει.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Υπαρξιακοί προβληματισμοί. Το σκεφτόμουν και προχθές. Λέω, λες πραγματικά να είναι όλα μέρος μιας σύμπτωσης. Λες να ζούμε στην τύχη, να ζούμε από τύχη. Και μετά σκεφτόμουν, δεν ξέρω με ποια αφορμή, εκεί που οδηγούσα, λέω δεν μπορεί όλη αυτή η εξέλιξη, ο νόμος της εξέλιξης, το ότι γεννάμε παιδιά και θέλουμε τα παιδιά να είναι καλύτερα από μας, άρα μια προοπτική προς το καλύτερο. Γιατί η φύση από μόνη της, μια πέτρα που έπεσε από ένα βράχο, έτσι συμπτωτικά, να θέλει να έχει την τάση της εξέλιξης. Αυτή η τάση της εξέλιξης σε οδηγεί σε κάτι άλλο. Αυτό σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορεί έτσι να είναι όλα στην τύχη.
1: Όχι ρε φίλε μου, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι θα μπορούσε η εξέλιξη να μας πηγαίνει προς τα κάτω. Βέβαια, εν πολύ στο ανθρώπινο γένος τελικά
1: προς τα κάτω,
0: μας πηγαίνει προς τα κάτω.
1: Εμείς
0: έτσι. Αν εξαιρέσουμε κάποια χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά ήδη.
1: Και αυτό είναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γένος, και εδώ βλέπω μια εξέλιξη. Βέβαια. Από την αφετηρία μέχρι και το σημερινό σημείο. Είναι μια κίνηση η Νίκο. Αυτή η κίνηση νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα της ζωής. Γιατί όταν βαλτώνουν τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι δεν εξελισσόμαστε και δεν αποκτάμε εκείνη τη δυναμική που θα μας πάει στο καλύτερο, στο αύριο.
0: Βέβαια, για να συμπεριλάβουμε και τον κόσμο στις αναζητήσεις μας, πρέπει να πούμε ότι σχολιάζουμε έτσι υπόκοφα κάποιες εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, για τις οποίες τέλος πάντων τα ενίκο μη ενδύμω. Δεν μπορούμε να τα λέμε και όλα παντού.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Γιατί και οι τείχοι έχουν αυτιά, Νίκο.
0: Και οι τείχοι έχουν αυτιά. Είδες πως έπεσε η παντόφλα.
1: Μπράβο. Θα σε ρωτήσω.
0: Το ξεροκέφαλο.
1: Έχεις εδώ ένα σημαδάκι κάτω από το μάτι.
0: Ξέρω, εσύ έχεις σημάδια.
1: Μου φαίνεται.
0: Νομίζω ότι σε πήρε και σένα η μπάλα.
1: Την έσκησε στη γάτα. Συνάντησα τη σύζυγό σου εδώ απ' έξω και μου λέει: έλα εδώ να σου πω.
0: Κάτι,
1: δεν θα το ξεσηκώσει.
0: Κάτι αμυχέ έχει,
1: με του λογαριασμού σου.
0: Κάτι αμυχέ έχει.
1: Και σύζυγό και
0: μου από γάτα
1: είναι. Και μου είπε: μην τον ξεσηκώνει ξανά τον Νίκο με λογαριασμού του φυσικού αερίου.
0: Μπάμπι μου, πες μου λίγο, πώς τα βλέπεις. Α, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, τα διακόπτουμε όλα. Βλέπω Dua Lipa σε σκηνές εδώ, βίντεο, TikTok, τι είναι.
1: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Από ντεφιλέ μόδα στο Παρίσι.
1: Άκου τώρα, γίνεται η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι την ώρα που καίγεται η Γαλλία.
0: Πραγματικά, ναι. Όχι, νόμιζα άλλο θα ρωτούσες. Γίνεται η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι και εμείς είμαστε εδώ. Νομίζω
1: γίνεται,
0: αυτό θα λέγες.
1: Δεκαετίες τώρα. Το θέμα είναι, διαβάζω λαμπερές παρουσίες την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, την ώρα που όλη η Γαλλία φλέγεται και χθες είχαμε πάλι νέες κινητοποιήσεις, οι οποίες, μην το ξαναπούμε, ξεπερνούν αυτό το επίπεδο. Μου αρέσει που κάποιοι επιχειρούν να κάνουν αναλύσεις του επίπεδου, ποια προβλήματα έχει το
0: σχολικό σύστημα. Τι να φταίει στο σχολικό σύστημα της Γαλλίας. Ναι.
1: Αν δεν έχουν τυρόπιτες στα κηλικία. Εδώ προσπαθούν και καίνε ανθρώπους, καίνε κτίρια, σχολεία. Πυρπολούν αυτοκίνητα. Σε παρακαλώ τώρα, έχει ξεφύγει αυτό.
0: Δες μία μικρή λεοπάρδαλη του χιονιού. Πόλος Έλξης λέει για τους επισκέπτες ζωολογικού κήπου. Σε ποια περιοχή.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο Νίκο μου στρέφει στον κόσμο να ανοίξει την τηλεόραση, να δει το Earth News που ακούει για εμάς. Ενθουσιάζει με την τηλεοπτική εικόνα, αλλά χάνουμε τη ραδιοφωνική μας μαγεία.
0: Εντάξει, και η μικρή λεοπάρδαλη είναι μία μικρή λεοπάρδαλη. Δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, Μπάμπη. Λοιπόν, λες για τη Γαλλία. Έβλεπα ότι τα 500 λύκεια, τα 500 σχολεία που διαβάζαμε προχθές γίνανε 1000.
1: Έτσι γίνεται, αφού τα ξέρεις, έχουμε μακρά εμπειρία εμείς εδώ. Μακρά εμπειρία σε τέτοιες κινητοποιήσεις έχουμε, Νίκο. Ξεκινάει η πρώτη κατάληψη, γίνονται 10, γίνονται 100. Γίνεται μια πορεία στους δρόμους, γίνονται 10, γίνονται 100.
0: Αυγατίζουν.
1: Ναι, έτσι.
0: Αυγατίζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Πώς την είδες την χθεσινή ημέρα, τι διέκρινες από τη χθεσινή ημέρα?
1: Το Ρούμπιο. Το Ρούμπιο περίμενα να τον δω. Το να κατεβαίνει από τη σκάλα του αμερικανικού αεροσκάφου που το μετέφερε.
0: Είδες και κάτι αγκαλιές και φιλιά, ναι.
1: Με τον Γεραπετρίτη.
0: Εγώ είδα με την Γκυλφόιλ τις αγκαλιές και τα φιλιά. Τον σβέρκωσε.
1: Κοίταξε,
0: τον σβέρκωσε η Γκυλφόιλ.
1: Λοιπόν, εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρει, δεν τη έχουν μάθει καλά το πρωτόκολλο. Δηλαδή τα αγκαλιάσματά
0: τη
1: δεν ήταν το αγκάλιασμα. Μιας πρέσβυρας.
0: Μα δεν προήρχε το εκ του διπλωματικού
1: στο
0: σώματος.
1: Πολιτικό της προϊστάμενο.
0: Ναι, ναι, δε...
1: Είχε άλλα πράγματα. Είχε μια προσωπική γνωριμία και ένα προσωπικό τόνο. Δηλαδή, να μην σου πω ότι θα μπορούσε κάποιος να παρεξηγήσει και να σκεφτεί ότι αυτοί οι δύο στο παρελθόν μπορεί και κάτι να είχαν.
0: Περσόνα των μίντια δεν ήταν η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ήταν προερχομένη εκ του διπλωματικού σώματος.
1: Και φαίνεται, φαίνεται. Δηλαδή δεν τηρεί τα πρωτόκολλα. Δεν τον αγκαλιάζεις έτσι τον προϊστάμενό
0: σου. Τώρα που το σκεφτόμουν, έχω καιρό να κάνω ένα έτσι στρατοκρατικό ξέσπασμα. Επί του μικροφόνου. Νομίζω ότι μου έλειψε και σας έλειψε.
1: Σε κανένα δεν έλειψε. Αξιωματική του ελληνικού στρατού.
0: Λοιπόν, έχουμε, σήμερα είμαστε όλοι στην αναφορά.
1: Έτσι. Όχι, όχι, κοίταξε. Σήμερα μας στέλνει τώρα η Όλγα, λέει καλημέρα.
0: Α,
1: καλημερούδια.
0: Για την Όλγα. Πόσα έχω για την Όλγα να πω για χατήρι της. Όλγα μου, που πέρασες χθες εκεί από το κατάστημα. Τελικά
1: τώρα
0: ήταν.
1: Σοβαρά, μιλάς, πήγε η Όλγα στο κατάστημα.
0: Σοβαρά
1: που έλεγες,
0: σου το έλεγα.
1: Για να σε βοηθήσει για την ιστορία.
0: Αυτό που μας έγραφε χθες.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Πήγε εκεί πέρα, μίλησε με τα παιδιά. Ευγενέστατος ο Γιώργος, πρέπει να σου πω βέβαια ότι ήταν σύμπτωση και το άλλο το μαγαζί που ήταν λίγο πιο πάνω, ενεργειακή σύμβουλη κλπ. Πάλι Γιώργος το είχε, αλλά ήταν άλλο. Γι' αυτό
1: ωραία,
0: εγώ μπερδεύω.
1: Να πούμε στους υπόλοιπους φίλους ακροατές ότι τρέχει τώρα ο Νίκος για λογαριασμούς, γιατί έχει διαπιστώσει ότι του έληξε το συμβόλαιο και τον χρώνανε διαφορετικά, χωρίς κάποιος να τον ειδοποιήσει. Και έπρεπε να πάει χθες να το οργανώσει αυτό γραφειοκρατικά. Και όμως η Όλγα που. Νομίζω ότι απευθύνεται στο ίδιο γραφείο.
0: Ναι.
1: Πήγε δηλαδή νωρίτερα από σένα.
0: Πήγε και έκανε πρόλογο.
1: Μπράβο, ναι. Ρε,
0: προετοίμασε μπράβο. Την άφηξή μου. Ήταν μπράβο. Ο πρόδρομος.
1: Μπράβο, ρε Όλγα.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι τυχαίο και το όνομα. Παλιά, δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ. Εγώ οριακά τα πρόλαβα αυτά. Είχε μία σειρά διαφημίσεων.
1: Ναι.
0: Ήταν η εποχή που ήταν η θεία ή ο θείος. Μάλιστα το είχαν κάνει και το είχαν σατηρεί σε μια ελληνική ταινία. Ο θείος Θανάσης, που ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος. Ήτανε κάποτε λοιπόν η θεία Όλγα. Η θεία Όλγα ξέρει.
1: Μπράβο, τη θεία
0: με
1: Όλγα,
0: τα απορρυπαντικά
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Η θεία Όλγα ξέρει. Ένα, η φίλη μας η Όλγα ξέρει λοιπόν και μας φρόντισε.
1: Μπράβο, ρε Όλγα μου. Μπράβο.
0: Και τέλος πάντων πήγα εκεί
1: ο
0: πέρα.
1: Ο Θεός να κόβει από εμάς και στην Όλγα
0: βέβαια,
1: να τα δίνει.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έβγαλα.
1: Όχι βέβαια τους λογαριασμούς.
0: Θα συνεχίσει το ψάξιμο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Λέμε. Ο Θεός να κόβει από εμάς και στην Όλγα να δίνει. Το θέμα, αν μιλάμε για το λογαριασμό που
0: να
1: πληρώνουμε καλύτερα, όχι, όχι. Μπράβο, Όλγα μου, μπράβο.
0: Απ' την Όλγα να αφαιρεί κιλοβατόρες.
1: Ναι.
0: Να αφαιρεί κιλοβατόρες.
1: Και να προσθέτει σε εμάς, κανονικά θα ήταν η ευχή.
0: Λοιπόν,
1: ο Ρούμπιο, φίλε, ο Ρούμπιο, αυτός μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα πράγματα, να δούμε και να ακούσουμε.
0: Η ιστορία, η όλη συζήτηση με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πώς σου φάνηκε? Χθες παρενέβη και ο Πρωθυπουργός, έτσι ένα αρκετά θα έλεγα αυστηρό μήνυμα προς ναι. την Βρετανία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαήμερο που στέλνουν μηνύματα οι Βρετανοί, στέλνουμε και εμείς και παραλαμβάνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε ως δάνειο κάτι που μας ανήκει ιστορίες. Εγώ το ξαναλέω, εγώ μένω στον Ρούμπιο γιατί διάβαζα και άκουγα και κάποιους αναλυτές που λένε ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει πέρα από τον
0: πέρα από τον Πομπέο.
1: Πέρα από τον Πομπέο, ένας υπουργός εξωτερικών μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαν να σπάει το πρωτόκολλο που λέει ότι θα περάσεις και από Άγκυρα ή αν πας Άγκυρα θα περάσεις και από Αθήνα. Και αυτό έχει τη σημασία για τους συμβολισμούς του. Να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει, Νίκο.
0: Θα μας δώσει βέβαια τα φώτα του και ο Θείος Τάσος, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Έλα, ρε,
0: και μετά
1: Τάσο,
0: τη χθεσινή συζήτηση που κάναμε εκεί πέρα, λέει τι θα φάμε για πρωινό. Γιατί το έχουμε κάνει πολύ έτσι γαστριμαργικό. Θα έλεγα έτσι και από τον φίλο μας τον Τάσο, τον Τριανταφύλου, να βγάζει στο μεταξύ το τραγούδι των Super Trump.
1: Νόμιζα να βγάζει τα πρώτα πιάτα.
0: Τα πρώτα πιάτα. Τέτοιο πιάτο θα βγάλουμε. Breakfast in America. Breakfast in America, λέγανε οι Super Trump κάποτε.
1: Super Trump. Όχι ο δικός μας ο Trump τώρα. Ο Τωρινός δεν είναι τόσο super.
0: Super Trump.
1: Εκείνη τα Super Trump. Θα ήταν ωραίο τώρα, να σου πω, μερικές φορές λες πού να ήμασταν τώρα και τα λοιπά. Θα ήθελα να είμαστε σε ένα πρωινό κατάστημα ανοιχτό στην Νότια Καρολίνα και να έχουμε προσκαλέσει το θείο Τάσο να έρθει να φάμε μαζί ένα πρωινό.
0: Καλή φάση.
1: Να τον περιμένουμε. Εμείς ήδη να έχουμε ξεκινήσει με τους καφέδες και να περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα ο θείος Τάσος να καθίσει δίπλα μας.
0: Και άμα αντί για το θείο Τάσο έμπαινε κανένας γκάγκστερ. Για ένα γκάγκστερ έτσι όπως το έχουν και στην Αμερική. Με κανένα όπλο πολυβόλο.
1: Και μας βγάζουν. Καλύτερα να σκάτσουμε στα αυγά μας, Νίκο.
0: Καλύτερα είμαστε εδώ έτσι. Πουγατσούλα. Τι θέλουμε. Τη South Carolina. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή έχω την εντύπωση ότι σου άφησα ένα αποθυμένο από πριν και άφησα και σε μένα. Ίσως η πρώτη πρωινή μουσική επιλογή δεν ήταν τόσο επιτυχημένη για να μας ξυπνήσει. Και επειδή μιλάμε τόση ώρα για Αμέρικα, πάμε στον Marvin Gaye και να ακούσουμε έτσι. What's going on. Πάμε να...
1: Και αφήνουμε το πρωινό και μετά. Πάμε.
0: Μαζί με το πρωινό.
1: Μαζί.
0: Να ρίξουμε και τις πρώτες χλαπάτσες.
1: πάμε να τα ακούσουμε.
0: Hey brother.
1: Α, κατάλαβα. Πάλι σε κακόφημες γειτονιές μου με φέρεσαι.

0: πάμπει ένας κακός χαμός. Εμείς μιλάμε εδώ για Ρούμπιο, μιλάμε για Γαλλία, τα καίνε, τα κάνουν, αλλά στην Ελλάδα έχουμε άλλα προβλήματα. Εδώ ξέσπασε μεγάλη διένεξη, θα έλεγα η μεγαλύτερη εμφύλια διαμάχη μετά το 1949.
1: Για πες, Νίκο.
0: Μετά το 1949.
1: Ναι, ναι.
0: Τα σπάσανε Καρβέλα και Βύση, Καρβέλας και Βύση.
1: Φίλε.
0: Πήγα να πω Καρβέλας και Βύσης.
1: Όταν μου είπες τι κρατάς μετά το Ρούμπιο, το δεύτερο που θα σου έλεγα στην δική σου κουβέντα θα ήταν αυτό. Το ζούμε και αυτό, Νίκο. Ζούμε τους ύστερους χρόνους, πώς τους λένε. Δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, θα μπορούσα να πούμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλλά θυμάσαι τι απέγιναν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έτσι.
1: Ο Καρβέλας να σκοτώνεται
0: με την Ανούλα.
1: Με την Άννα. Και η Άννα.
0: Δεν μ' αρέσει η καλλιτεχνική πορεία που πήρες.
1: Χωρίς τον Νίκο.
0: Λέει, όταν, δεν μ' αρέσει.
1: Όταν τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπες στη συναυλία σου ήταν δικά μου, κυρία μου. Έτσι είπε ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Δηλαδή δεν μου λες. Α, έτσι είπε. Ναι. Δεν μου λες. Δηλαδή τραγούδισε στη συναυλία και εκείνο που μ' αρέσει πολύ, ο τελευταίος χορός.
1: Ο τελευταίος χορός.
0: Φοβερό. Το είπες και στους δύο ξένους σε μια πολύ ωραία έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Φάση.
1: Φίλε, δεν γίνεται. Να χαλάσει η σχέση μας τώρα για 300 ψωροχιλιάρικα.
0: Πώς το έλεγε ο Γιαννόπουλος.
1: Αυτό δεν το είπε ο Νίκος, αυτό το λέω.
0: Ο Γιαννόπουλος.
1: Το κολόσπιτο. Εντάξει, μια φιλάρα στην μεγάλη πρώτη τάξη. Φίλε, βλέπεις, αυτό δεν το περίμενα. Να σου πω δηλαδή, αυτό δεν το περίμενα. Άντε, να έρθει και ένας υπουργός εξωτερικών Αμερικανός μόνο στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Άγκυρα, το συζητούσα. Το είχα σαν πιθανότητα, ρε παιδί μου. Αλλά ο Νίκος και η Άννα. Ή η Άννα και ο Νίκος.
0: Έχουμε μεγάλα πράγματα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και ειδικά πρόσεξε στον πολιτισμό. Γιατί και αυτά μέρος του πολιτισμού είναι. Τώρα βέβαια πιο ακριβώς μέρος του πολιτισμού, αν είναι η έξω αριστερή γωνία ή η μέσα δεξιά γωνία, δεν ξέρουμε. Αλλά έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα τα οποία είναι ατελείωτα. Χθες λοιπόν τι συνειδητοποίησα. Έχει γίνει ένα ολόκληρο, παιδί μου, κουρνιαχτό, έχει γίνει ένας χαμός με την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία αν θυμάσαι μέσα στο καλοκαίρι,
1: ναι,
0: παραπονιόταν μαζί με τον Μανώλη τον Μητσιά, παραπονιόταν εκείνη ως κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου του Γκάτσου, που δεν είχε αφήσει ο ιός Χατζηδάκης να εκτελεστούν.
1: Μπράβο.
0: Κάποια κομμάτια του Γκάτσου.
1: Και δεν άφηνε να τα τραγουδήσει ο Μητσιάς.
0: Μέσα στη μέση του καλοκαιριού είχε ξεσπάσει άλλος εμφύλιος, όπως αυτός Καρβέλα Βύση.
1: Ναι.
0: Άλλος εμφύλιος. Όμως για ανθρώπους, έτσι, Χατζηδάκη Γκάτσο, που μαζί ως ένα δίδυμο καθημερινά στη ζωή πήραν τους καφέδες τους, πήραν τα κρασιά τους και μαζί γράφαν τραγούδια και έτσι χτίσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Και ήρθαν αυτά όλα και συνετρίβησαν μέσα σε ένα καλοκαίρι και δεν ξέραμε εδώ πιανού το μέρος να πάμε. Λοιπόν, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κληρονόμος των πνευματικών, ναι, δικαιωμάτων,
1: για
0: που σήκωσε όλο αυτό το θόρυβο, ναι, έκανε περίπου το ίδιο πράγμα στο Σταύρο του Ξαρχάκο,
1: ναι,
0: γιατί ο Σταύρος ο Ξαρχάκος θέλησε να ηχογραφήσει μια συναυλία που είχαν κάνει για το Ρεμπέτικο, που το είχε γράψει τα τραγούδια ο Νίκος ο Γκάτσος. Και πάλι
1: γιατί
0: έχουμε...
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το κάνεις.
1: Γιατί? Προσβάλλει με κάποιο τρόπο τον Γκάτσο.
0: Δεν ξέρουμε τις εξηγήσεις.
1: Δεν τα βρίσκουν στα χρήματα, θέλει να πέσουν τα εγκαφρά.
0: Λοιπόν, έκανα το σχόλιο μου χθες με αυτό, λέγοντας ότι κάποιος μεγάλος λάκκος φαίνεται πως υπάρχει στο χώρο του πολιτισμού, με τα συμφέροντα και τους μικροεγωισμούς του καθενός να κυριαρχούν έναντι της δημιουργίας. Πιθανώς, λέω κιόλας, εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο αληθινός πολιτισμός, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί σήμερα ο πολιτισμός, που λέμε πού είναι οι άνθρωποι του πολιτισμού, να βάλει όρια ο πολιτισμός και οι άνθρωποι του στη βαρβαρότητα κάθε εξουσία στον κόσμο. Γιατί λέμε πού είναι οι μεγάλες φωνές πνευματικές,
1: ναι,
0: μήπως,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν τέτοιοι. Και όπως
1: και δεν
0: συμπληρώνω,
1: υπάρχουν, θα τις ακούγαμε, φίλοι.
0: Τελευταίο σύμπτωμα, λέω, η κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων
1: αυτή
0: του Γκάτσου. Αυτή
1: η κυρία Δημητρούκα τι είναι, Νίκο? Τι
0: ήταν σύντροφος του Νίκου του Γκάτσου, από ό,τι θυμάμαι. Από ό,τι θυμάμαι, ναι.
1: Και η Δημητρούκα δηλαδή απαγορεύει στον Ξαρχάκο
0: την ηχογράφηση. Ναι. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα από το ρεπορτάζ, η κυρία Δημητρούκα πρέπει να ήταν στην live εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Στη συναυλία που είχε γίνει, στις συναυλίες,
1: ναι,
0: της επανεκτέλεσης αυτών των τραγουδιών, είχε δώσει την έγκριση της, λέει, τότε για το live, αλλά δεν συμφωνεί για την ηχογράφηση. Δηλαδή, δες τώρα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Τσακώνονται μεταξύ τους οι κληρονόμοι, ρε φίλοι. Οι κληρονόμοι των κληρονόμων, ο κληρονόμοι. Εντάξει,
1: κοίταξε, εγώ
0: και
1: την Αγαθή, τη Δημητρούκα δεν την ήξερα. Τώρα άκουσα το όνομα και μου φάνηκε και παράξενο.
0: Σου την έμαθα.
1: Είναι Ελληνίδα συγγραφέα κυρίω παραμυθιών και παιδική λογοτεχνία. Μεταφράστεια αλλά και στιχουργό.
0: Και διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου. Του τεράστιου Νίκου Γκάτσου. Λοιπόν, αλλά με το ένα με το άλλο, βλέπει ρε παιδί μου, όλοι στα δικαστήρια, στα εξώδικα, στα αυτά, στα από εκεί, στα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά βρίσκουν, γίνονται κυλαμογές. Να προσέχετε, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από κάθε ηθικολογική πρόταση του κάθε υποψήφιου και αντιποψήφιου για να σώσει την πολιτική σκηνή της χώρας, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται.
1: Τι άλλο είναι αυτό, Νίκο, πού θες να μας πας?
0: Με το χάος της Ελλάδας. Να, με αυτά που γίνανε εκεί με έναν που φέρεται ως επικεφαλής του κόμματος εκεί, του Λάος, το οποίο το άφησε
1: ο
0: Γιώργος ο Καρατζαφέρης.
1: Να σου πω, Νίκο, και ποιος ήταν αυτός του Λάος επικεφαλής?
0: Από Trust TV. Από Trust TV.
1: Θέλω να σου πω, έχει μια διαδρομή ο καθένας μας, φίλε. Είμαστε μικρός τόπος, γνωριζόμαστε. Δηλαδή τι περίμενες, κάτι καλύτερο?
0: Παρότι μικρός όμως, βρίσκουμε 150 κομματίδια και υπάρχει κόσμος που τα ακολουθεί.
1: Να σου πω κάτι, φταίνε αυτοί που φτιάχνουν τα κόμματα και γίνονται αρχηγοί ή ο κόσμος που τους ακολουθεί και τους αναδεικνύει?
0: Να, είναι όπως τα κάθε λογής, ιδιωτικά γιατρία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κλινικές κλπ. Στην Ελλάδα τελικά, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν νόμιζα ότι τελικά υπάρχουν πολλά χρήματα.
0: Είτε στην ιατρική.
1: Τελικά υπάρχουν πολλά χρήματα.
0: Ναι, μα τελικά όλα για το μπακίρι γίνονται.
1: Αλλά,
0: είτε αυτά. Ιατρική, είτε πολιτισμός, είτε πολιτική. Έτσι. Πώς κατευθείαν τρεις κλάδους, έτσι, οι οποίοι συνιστούν και τον πολιτισμό μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε τι λαμογιά υπάρχει από πίσω, ρε συμπάντα.
1: Εντάξει.
0: Ή τέλος πάντων, τι ασυνεννοησία, άντε να μην πούμε για τον πολιτισμό ότι υπήρξε λαμογιά. Εντάξει, είναι υπερβολική έκφραση. Αλλά βλέπεις, σκοτώνεται η Ανούλα με τον
1: με τον Νίκο.
0: Με τον Νίκο. Η Ανούλα με τον Νίκο.
1: Σκοτώνεται η Αγαθή για τον Νίκο.
0: Με Αγαθή για τον Νίκο.
1: Τον άλλο
0: με
1: Νίκο,
0: το Σταύρο.
1: Κάτσο, με το Σταύρο, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Και κατά τα άλλα, διεκδικούμε να επιστραφούν τα μάρμαρα, τα γλυκά
1: έτσι,
0: του Παρθενώνα.
1: Έτσι να παραμείνουμε. Γιατί μου θυμίζεις τώρα ότι ήμασταν αμετροεπείς, δηλαδή δεν είχαμε μέτρο. Όταν τα καλά εκείνα τα χρόνια της της πλαστής μας ευμάρειας, όλα τα κανάλια παίζανε τέτοιου είδους θέματα, τι γίνεται στη Μύκονο, τι έφαγε ο τάδε στάρ και τα λοιπά, κάναμε τους ανόρεκτους και λέγαμε αυτά δεν είναι σοβαρά και έπεσαν στο κεφάλι μας τα σοβαρά, Νίκο. Μακάρι κάποια στιγμή ή να είναι έτσι λυμένα τα υπόλοιπα και να ασχολούμαστε με αυτά, ή τουλάχιστον να μην αντιλαμβανόμαστε τα σοβαρά. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, αν έχεις και μια ένδυα, ενδεχομένως να είσαι και λίγο περισσότερο ευτυχισμένος από τους άλλους που τα σκέφτονται όλα.
0: Έτσι που μας βλέπουν να τα κάνουμε αυτά εδώ, μετά, ξέρω εγώ, διεκδικούμε και τα γλυπτά να
1: επιστρέψουν. Καλά, τώρα και οι Βρετανοί δεν είναι καλύτεροι από εμάς στον πολιτισμό.
0: Αυτό να λέγεται. Αυτό
1: που
0: να λέγεται.
1: Εκεί και τα κρατάνε.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Πάντως, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός, είναι δικά μας.
0: Μπορεί γλυπτά να μην έχουμε, αλλά όποιος θέλει σε λίγες μέρες θα μπορέσει να έρθει εδώ στον 102 και να δει τον σύγχρονο Παρθενώνα. Είναι το νέο στούντιο του 102. Αυτό ήθελα να σου πω πριν στον αέρα. Το νέο σύμβολο του πολιτισμού. Ελάτε εδώ να δείτε στούντιο, να σας βγουν τα μάτια.
1: Ναι, αλλά θα τα πω όλα, Νίκο.
0: Ποια?
1: Θα τα λέμε όλα.
0: Εντάξει, θα τα πούμε όλα, βέβαια.
1: Λέμε και αυτά που δεν υπόθηκαν, λέμε. Να μην πω ότι ήταν απέτησή σου και είπες εγώ σε αυτό το στούντιο δεν ξαναμπαίνω εάν δεν το φτιάξετε σύγχρονο, μοντέρνο και, και τεχνολογικά άρτιο.
0: Είσαι υπερβολικός. Γι' αυτό εγώ λέω να κάνουμε μία διακοπή, να φάμε ένα αμερικάνικο πρωινό σαν τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα έχει ξυπνήσει, θα έχει πάει στο γυμναστήριο, θα τρέχει, θα κάνει τα τζόκινγκ του.
1: Κάνει
0: ή θα είναι στο πρωινό.
1: Πάντως απίστευτα τα μέτρα ασφαλείας. Στο παλιό το Χίλτον μένει.
0: Ναι, εκεί στο Κόντρατ, πώς το έχουν πει. Μας το χαλάσαν και το Χίλτον.
1: Λέγαμε ένα Χίλτον και ξέραμε.
0: Σούπερ Τραμπ, κύριε Μπάμπη.
1: Πάμε με τον Τραμπ. Πάμε.

0: Τραγουδάρα, έτσι, Μπάμπη. Μαστόνωσε.
1: Κοίταξε, αν δεν ήταν και οι παραφωνίες του σημερινού Τραμπ, νομίζω ότι θα έμεναν για πάντοτε.
0: Η Σούπερ Τραμπ.
1: Η Σούπερ Τραμπ στην ιστορία.
0: Η Σούπερ Τραμπ, οι οποίοι, μια που μιλούσαμε για φιλονικίες και διχασμούς και εμφύλους, ξέρεις ότι τα κάνανε Βιετνάμ. Τα κάνανε, όπως το λέει, ρίχτω ηλία.
1: Τα δικαιώματα και αυτοί
0: ναι,
1: μεταξύ τους.
0: Ναι, ξέρεις ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορείς να βρεις το λόγο, το copyright Σούπερ Τραμπ. Γιατί τα διαλύσανε. Ο τέτοιος, πώς τον λέγανε,
1: ο Νίκος Καρβέλας.
0: Εκεί ο βασικός, ο τραγουδιστής τους, τέλος πάντων, τα σπάσε με τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Έχουν εξαφανιστεί, το κατεδαφίσανε το κατάστημα. Δεν τα έχουμε τελικά μόνο εμείς στην Ελλάδα, που είμαστε νέα για μεταξύ, μισή πλακωνόμαστε με τους άλλους μισούς. Τα έχουν κι αλλού.
1: Να, στη Γαλλία, διάβαζα τον άλλον τον Τραμπ. Βγήκε και έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος για ό,τι γίνεται στη Γαλλία. Γιατί σου λέω, διαβάζω αναλύσεις για τα κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα και γελάω.
0: Γι' αυτό τους κυνηγάει ο Τραμπ τους μετανάστες στη χώρα του, για να μην φτάσουν.
1: Και υποστήριξε ότι το Ισλάμ και η ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση ευθύνονται για το κύμα των πολυήμερων κινητοποιήσεων. Με φόντο τις διαδηλώσεις που βλέπουμε, αλλά κυρίως τα έκτροπα τα οποία σημειώνονται.
0: Με
1: κατά
0: το
1: διάρκεια.
0: Φανατικό Ισλάμ έχει ένα δίκιο εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την άλλη, δεν τον βλέπεις να είναι όπως πρέπει με κάποιους ηγέτες του κόσμου οι οποίοι στηρίζουν το φανατικό Ισλάμ, στηρίζουν τους αδελφούς μουσουλμάνους και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο για τον Ερντογάν και με το καθεστώς το απολυταρχικό εν πολλής του Πακιστάν, θα το πω, και εκεί έχει φιλίες. Δηλαδή δεν είναι το Ιράν το ριζοσπαστικό, δεν το εκπροσωπεί μόνο το Ιράν, το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δεν το εκπροσωπεί μόνο
1: λοιπόν,
0: το Ιράν.
1: Τώρα θέλω να πάμε στη Λία τη Χριστάρα. Λέγαμε χθες ότι υπάρχει ένα θέμα με την ιδιωτική κλινική. Κλείνει.
0: Για πάμε
1: τι
0: να
1: θα
0: δούμε
1: γίνει με τους συγγενείς. Στάσο, δώσε μας λίγο. Η Λία Χριστάρα είναι έξω από την κλινική. Για να ακούσουμε.
2: Από προχθές και χθες είχαν αρχίσει κάποιοι μόνοι τους με δική τους πρωτοβουλία να τους παίρνουν από την συγκεκριμένη κλινική και να τους μεταφέρουν πού, αυτό είναι το θέμα, τους μεταφέρουν κυρίως στα σπίτια τους. Αυτό που μου είπαν χθες είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό και αυτό γιατί πρώτον δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από την διοίκηση το τι θα συμβεί. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι πως δεν υπάρχουν και δομές. Δηλαδή, ψάξαμε να βρούμε είτε ιδιωτική, για τις δημόσιες είναι και πιο δύσκολες οι διαδικασίες, είτε δημόσια, και δεν υπήρχε πουθενά θέση για να μπορέσουμε να βάλουμε τη μητέρα μου. Μου είπε συγκεκριμένα μια γυναίκα η οποία ήταν απ' έξω και περίμενε να έρθει είτε το λευκό ταξί, είτε το ιδιωτικό ασθενοφόρο για να παραλάβει την μητέρα της. Περίπου έχουν φύγει 10 με 12 ασθενείς από τη συγκεκριμένη κλινική. Η προθεσμία τώρα εκπνέει για την κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη, εκπνέει την Παρασκευή σε λίγες μέρες, ενώ για αυτήν που είναι πιο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει κάποια αίτηση ανάκλησης αυτής της απόφασης, δηλαδή για το σφράγισμα των δύο αυτών κλινικών, και γενικά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, όπως σας είπα, ενώ κανονικά θα έπρεπε η μεταφορά και τέλος πάντων όλη αυτή η επιχείρηση, με πολλά εισαγωγικά βάλε το μέσα, της εκένωσης, θα πρέπει να είχε στηθεί ήδη με ευθύνη της διοίκησης της κλινικής.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι πήραμε όλο το zoom του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που είχα στο νου μου να σχολιάσω είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για δομές υγείας, δεν είναι ένα κατάστημα πας και το σφραγίζεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή πρέπει λίγο και η πολιτεία...
1: Δεν έκλεισε από τη μια μέρα.
0: Ναι, ναι, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η αγωνία, δεν θα μπορούσε να γίνει και ίσως θα έπρεπε να και ακόμη λίγο πιο ομαλά να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί υπάρχει τόσο κόσμο που υποφέρει.
1: Όχι, και όταν βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η έρευνα με τις κλινικές, θα πρέπει ήδη να προετοιμάζονται δομές για να υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάνε τώρα στα σπίτια, αλλά δεν μπορεί. Το είπαμε και χθες. Ο καθένας από τις οικογένειές τους να τον έχει στο σπίτι, να μπορεί να τον φροντίσει και να τον περιποιείται, να μένει εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ή εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, έτσι, που μου ήρθε τώρα ως ιδέα προς το Υπουργείο Υγείας. Να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα είναι σαν task force, εφόσον βγήκαν όλα αυτά, να πάνε μια ομάδα 5 γιατρών, 15 νοσηλευτών, ξέρω εγώ, μια ομάδα έτσι εχμής, να πάει να αναλάβει αυτή την...
1: Τη μετάβαση, τη
0: μεταβατική περίοδο, ναι, στην, ναι, κλινική. Να είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή υπό τον έλεγχο ουσιαστικά του ίδιου του Υπουργείου Υγείας.
1: Γιατί μαθαίνω ότι πέρα από κάποιους που πάνε σπίτι γιατί δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή, Κάποιοι μπόρεσαν και έκλεισαν σε άλλες κλινικές για να πάνε να τους φροντίσουν. Ναι. Αλλά ο αριθμός είναι συγκεκριμένος.
0: Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα, ούτε την πρακτική, ναι, ίσως ούτε την οικονομική.
1: Εντάξει, για να την έχουν σε αυτή την κλινική, προφανώς θα την έχουν και στην άλλη. Αλλά εγώ λέω ότι δεν υπάρχουν και οι θέσεις οι διαθέσιμες προκειμένου από τη μια μέρα στην άλλη να πας κάπου αλλού και να σε φροντίσουν. Και δεν μιλάμε για πακέτα, μιλάμε για ανθρώπους, ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και αξίζουν και το σεβασμό αλλά και την περίθαλψη που απαιτεί η ασθένειά τους.
0: Άλλωστε, αυτή η κλινική λειτουργούσε και ως μονάδα τεχνητού νεφρού, και μονάδα τεχνητού νεφρού δεν έχουν όλες οι κλινικές. Να το επισημάνουμε και αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, πριν όμως από τη σύνδεση με την συνάδελφο τη Λία τη Χριστάρα, βλέπαμε και τηλεοπτικά τις συνδέσεις που γίνονται με το Ισραήλ, όπου σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου και είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για το Ισραήλ. Θα έπρεπε, θα έπρεπε κανονικά να είναι για όλο τον κόσμο.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Εκείνο το οποίο όμως είναι πραγματικά ανυπόφορο είναι ότι 3 χρόνια μετά βλέπεις ότι κάποιοι αρρωστημένοι, θα έλεγα εγώ, εγκέφαλοι, αρρωστημένες συνειδήσεις, γιορτάζουν αντί να μνημονεύουν ως μια μέρα πένθους. Πένθους για την ανθρωπότητα.
1: Ναι,
0: πένθους
1: ναι, κατά, απίστευτες,
0: κατά της βαρβαρότητας. Βλέπεις ότι κάποιοι πανηγυρίζουν ότι σαν να ήταν το ξέσπασμα μιας νέας ιντιφάντα. Η φρικαλαιότητα,
1: Νίκο,
0: και η βαρβαρότητα.
1: Εγώ το λέω και το φωνάζω ότι δεν γίνεται για να νικήσεις τον διάβολο
0: να
1: γίνεις χειρότερός του.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται να γίνεις χειρότερός του.
0: Αν και ο Καζαντζάκης με τη λογική του ίσως να είχε μια τέτοια λογική, ότι θα γίνεις διάολος για να κερδίσεις το διάολο. Έτσι λέω τώρα την Καζαντζάκια φιλοσοφία, δεν ξέρω.
1: Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή εσύ να υποστηρίζεις με τον τρόπο που θα έπρεπε τον αγώνα σου και να έχεις δίπλα σου και όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται. Είδαμε να γίνονται απίστευτα πράγματα και εγώ το ξαναλέω. Εγώ δεν έχω τολμήσει να δω αυτό το βίντεο το οποίο έχουν ετοιμάσει οι Ισραηλινές αρχές και καταγράφει τι έγινε μέσα στα σπίτια στα οποία εισέβαλαν, στα μικρά παιδιά και στις οικογένειες.
0: Και στα σπίτια και στα χωράφια και στις πάνες.
1: Και οι Ισραηλινοί που δολοφονούν με τους βομβαρδισμούς και τα λοιπά. Είναι άλλο το ένα και είναι άλλο το άλλο. Σε έναν πόλεμο προφανώς τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι αθώοι πολίτες και κυρίως τα μικρά παιδιά. Αλλά είναι άλλο να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να το σφάζω σαν κατσίκι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, να καίμε μωρά.
1: Σε παρακαλώ
0: να
1: τώρα.
0: Βιάζουμε, να ακροτηριάζουμε, να κόβουμε κεφάλια. Ακούγονται παράτερα αυτά. Ακούγονται από μία άλλη εποχή. Αλλά ίσως τα μηνύματα έρχονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υποτιθέμενη πολιτισμένη κοινωνία δεν είδα να κάνει τίποτα. Και εδώ πέρα βλέπουμε, θα σου πω κάτι, βλέπουμε και ένα
1: ISIS, που έκοβε τα κεφάλια σε ζωντανές συνδέσεις.
0: Είχαμε σοκαριστεί. Είδαμε τότε φλωτίλες και καταστάσεις τέτοιες. Είδαμε κανέναν να αντιδρά, είδαμε κανέναν να βγαίνει στους δρόμους της πολιτισμένης Ευρώπης και να διαμαρτύρεται για αυτά. Είδαμε κανέναν να διαμαρτύρεται για τον αποκεφαλισμό του διευθυντή της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην καταπληκτική Παλμύρα, εκεί στην έρημο της Συρίας, που τον κόψαν το κεφάλι επειδή
1: γιατί
0: ο άνθρωπος θέλει να υπερασπιστεί τις αρχαιότητες.
1: Γιατί σήμερα βλέπεις καμία συγκέντρωση με αφορμή το συγκεκριμένο αυτό γεγονός και την επέτειο?
0: Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα σε αυτό τον κόσμο. Σκεφτόμουν τραγούδια και λοιπά δεν έχουν βγει. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα εμείς και τα εβραϊκά ακριβώς τι συμβαίνει και τι υπάρχει. Σκεφτόμουν ένα τραγούδι που θα τέριαζε με την σημερινή μέρα και με την κάθε μέρα που λέμε να πολεμήσουμε τη βαρβαρότητα. Και το μόνο που σκέφτηκα και το οποίο μιλάει για Μέση Ανατολή, κάποτε το είχα συνδυάσει τηλεοπτικά με τον πόλεμο στο Ιράκ, είναι αυτό το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Θα μας μπλέξεις τώρα.
0: Θα μας μπλέξω με τη Δημητρούκα
1: και τα λοιπά. Μας κυνηγάει η Δημητρούκα τώρα και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, φίλε. Κυρία Δημητρούκα, εγώ δεν έχω καμία σχέση και το λέω
0: παίρνω
1: τώρα
0: πάνω.
1: Με την επιλογή του τραγουδιού του Νίκου Γκάτσου. Είναι επιλογή ξεκάθαρη του Νίκου Λαδιανού. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε προβάλλοντας τον στίχο στο τέλος. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Και απευθύνεται ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Βασίλης Λέκας στο τέλος προς τον κόσμο. ουσιαστικά προς τον κόσμο, είναι προς τα παιδιά του κόσμου. Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Αμερικής.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Πριν διαβάσεις αυτό, ναι, να κάνουμε μια εξήγηση. Γιατί ναι, στην Ελλάδα έχουμε μερικές φορές να παρεξηγούμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς αυτό το τραγούδι το τέριαξε να δώσει ένα ανατολίτικο όνομα, ο Νίκος ο Γκάτσος, το όνομα Κεμάλ. Ναι. Γιατί ξέρω και για σένα και για μένα και για τους περισσότερους ότι το όνομα Κεμάλ δυστυχώς στην ελληνική ιστορία δεν είχε ευχάριστα. Και είναι ταυτισμένο ακριβώς με πράξεις βαρβαρότητας. Για τον γνωστό Κεμάλ, ας πούμε τον Θεσσαλονικιό, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε.
0: Τον Κεμάλ. Λοιπόν, την καλημέρα πρώτα στον Απόστολο τον Υπερήφανο και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη
1: που μας ακούνε
0: και σήμερα. Καλημέρα. Και βέβαια να στείλουμε την ραδιοφωνική μας καλημέρα και σε ένα, σύμπλεγμα 9 μικρών νησιών του Ανατολικού
1: Αιγαίου. Εντάξει, τέτοιο σύμπλεγμα.
0: Στις Σινούσες. Εκεί τώρα, μπροστά φίλες και φίλοι, σε μια παραλία των Ινουσών.
1: Και κάποιοι περνάνε καλά.
0: Υπάρχει ένας ξυρισμένος σαν και εμένα νέος άνθρωπος.
1: Ξυρισμένος στην κεφαλή.
0: Ο οποίος έχει ρίξει το παραγάδι και ψαρεύει αυτή την ώρα. Και φαντάζομαι πόσο μαγικές εικόνες βλέπει και εισπράττει. Ο οποίο

0: μας γράφει, και εγώ λέει που νόμιζα ότι επειδή ξύπνησα αργότερα θα απέφευγα τα βαριά τραγούδια. Καλημέρα που εινούσες. Γεια σου Ραργύρη.
1: Σου έχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Σου έχουμε τη μεγάλη ανατροπή σε 5 λεπτά. Κάνε λίγο υπομονή να περάσουν οι τίτλοι των ειδήσεων.
0: Στείλ όμως ρε φίλε άλλη μια φωτογραφία σαν αυτή που έστειλες εχθές.
1: Όχι, να μην στέλνει. Όχι, να μην στέλνει γιατί αυτές είναι μαχαιριές.
0: Να
1: είναι
0: κλέψουμε κι εμείς λίγο. Λίγο
1: από τυπήματα κάτω από τη μέση είναι αυτές, είναι αυτές οι φωτογραφίες. Λοιπόν. Πάμε τίτλους, Μπάμπη.
0: Πάμε
1: να δούμε τι γίνεται.
0: Είμαστε έτσι κι αλλιώς 10 λεπτά πριν από τις 7.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ, τα είπαμε. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, εν μέσω βέβαια της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου ο κύριος Ρούμπιο,
0: ναι, για, πες μου, για τη συνεργασία
1: μου εστάλει
0: τον ελληνικό ενόπλο δράμαν με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Και πρόσφυγε με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Όχι, με την, εθνοφρουρά
1: της Νότιας
0: Καρολίνας. Σε παρακαλώ. Εμείς έχουμε φτιάξει άλλους δεσμούς. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχεις καμία ιδέα.
1: Μου εστάλει χθες και μήνυμα σχετικό ότι ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί στην υπογραφή. Θα την υπογράψει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης, με τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγο Τζον Χάας.
0: Αλλά δεν μας λένε περί τίνος πρόκειται.
1: Αλλά και θα υπογράψουν και την επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών όπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Γιατί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, θα το ψάξω φίλε.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και της Νότιας Καρολίνας. Πώς η Κατερίνα, βλέπεις τι μας κάνουν, πολεμάνε τις σχέσεις με το Θείο Τάσο. Επειδή στη Φλόριντα
1: αποβιβάστηκε νομίζω κάποτε πριν πολλά χρόνια, πριν από αιώνες, ο πρώτος Έλληνας της Αμερικής. Δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πυροβολήθηκε από την Εθνοφρουρά τότε.
1: Όχι, έζησε και μεγαλούργησε. Λοιπόν. Αλλά κοίταξε να δεις, ίσως έχει αναπτυχθεί, ίσως το Υπουργείο Άμυνας έχει δει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως τον ρόλο της εφεδρείας, τον ρόλο της εθνοφυλακής κλπ.
0: Μακάρι, γιατί μου κάνει φοβερή.
1: Να πάρει κάποια πρότυπα, μοντέλα οργάνωσης της Εθνοφρουράς εκεί.
0: Θα δούμε. Θα το ψάξουμε φίλες και φίλοι και θα σας μεταφέρουμε νεότερα στοιχεία.
1: Άλλο,
0: εγώ δεν θα τα αφήσω αυτό να περάσει. Εμείς θα είμαστε Νότια Καρολίνα.
1: Ποιος τάσος πρέπει να το ψάξει.
0: Λοιπόν,
1: στη Νότια Καρολίνα και στη Βόρεια Καρολίνα, εκτός από ριζάκι σπυρωτό, βγάζουν καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζουν ίσως καλή Εθνοφρουρά, οπότε γι' αυτό έγινε έτσι.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στις 6. Ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
1: Την οποία περιμένει πώς και πώς.
0: Ναι, ναι, γιατί από πίσω θα φαίνεται η Ακρόπολη.
1: Και θέλει, έχει και βλέψεις.
0: Διάβαζα ότι
1: και
0: ήθελε και στο παρελθόν και ο Ομπάμα να πραγματοποιήσει κάτι αντίστοιχο, αλλά η υπηρεσία ασφαλής του είχαν πει ότι δεν είναι ασφαλές να το επιχειρήσει.
1: Ξέρουμε ότι οι επιτελήσεις και του Τραμπ είχαν ζητήσει να του δώσουν.
0: Και ο
1: Τραμπ
0: είναι ο επόμενος ο οποίος έχει ζητήσει, και αυτός όμως ακόμα στη θητεία του είναι εν αναμονή. Εκείνος μπορεί.
1: Όχι την ΠΝΙΚΑ, την Ακρόπολη την ίδια.
0: Α, να μπει εκεί, μέσα στο ιερό εκεί.
1: Να κάνει στο χώρο της Ακρόπολης την ομιλία του.
0: Λοιπόν, αυτή την ομιλία θα την κάνει πρώτος λοιπόν ο Ρούμπιο στις 6 ώρα το απόγευμα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Και έπειτα από μία ώρα στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
1: Στο μεταξύ, επιστολή προς τον Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιντον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πολύ καλά κάνει. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίες για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες και στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες περιοχές όπως εδώ.
0: Παρεβάσει 95 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας και αμέσως μετά θα επιστρέψει προκειμένου να έχει και τη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγείς από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν πληστηριασμοί για τους πληγέντες.
0: Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Έτσι τώρα τα σκανδαλάκια στη σειρά. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης ιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Βλέπεις, ιατρική διαλληλογραφίας.
0: Ναι, και μέσω ChatGPT. Τουλάχιστον εμείς το κάνουμε τζάμπα από το σπίτι μας. Ναι, άλλοι πάνε σε αυτούς, πληρώνουν τα μανιοκέφαλά τους και αυτοί που θα έπρεπε να ξέρουν ψάχνουν για αυτοί στο ChatGPT της
1: λύσης. Ναι, αλλά έχουν στολή σαμουράι.
0: Και κάποιες εικόνες Αγίων που θα έπρεπε από εκεί να αφαιρεθούν. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και την ίδια ώρα. Γιατί μεγάλο θέμα έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία influencers. Έχουμε ονομάσει κιόλας. Ναι, ναι. Influencer σημαίνει αυτός που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Δηλαδή,
0: μας επηρεάζει.
1: Έλεος.
0: Ναι, ναι, μας έλεος. Επηρεάζει.
1: Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, τι επάγγελμα κάνεις, είμαι influencer. Παραπέμπονται 18 influencers.
0: Τι ώρα να
1: και εμείς είμαστε influencer από μία άποψη.
0: Ναι, ναι, οι που ξυπνάμε 4,5 ώρα το πρωί.
1: Διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Είδες τι ωραία. Πάμε και στα εξωτερικά.
0: Λοιπόν, το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικού σπυράβλου στον Χούθη, βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Εμένη. Εκεί δεν αναφέρθηκαν θύματα.
1: Ας ελπίσουμε να είναι ο τελευταίος χορός των βομβαρδισμών.
0: Έλα δε φίλε, δεν το πιστεύω.
1: Όχι που θα σας άφηνα έτσι. Λοιπόν, τώρα Αργύρι Δούμπλατζη, τώρα θέλω σχόλιο.
0: Λοιπόν, και ας παίξει αυτό το κομμάτι με την ευχή, επιτέλους η Ανούλα και ο Νίκος
1: θα τα ξαναβρούν. Άντε καλή ακρόαση. Πάμε σε δελτίο και τα λέμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις στην άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και τις επενδύσεις. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 8 το βράδυ θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Επιστολή προς το Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια είναι σήμερα τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι λεπτομέρειες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συνεχίζεται και αυτόν τον μήνα η ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στο πράσινο τιμολόγιο η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα και για τον Οκτώβριο την προωθητική τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και άλλα 2 αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα είχε συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί με τους τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, ύστερα από την εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Βάουτσερ αξίας 680.000 ευρώ στο σύνολο θα μπορέσουν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι του Αχάια Pass 2026-27 της νέας άειλης ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη του τουρισμού. Η χρηματοδότηση της δράσης εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί με πόρους του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με στόχο τη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας που επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Στη Θεσσαλονίκη χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι καταναλωτές επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, στην Αντωνίου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη συμβολή της με την Κανάρη έως και την οδό Δεσπερέ. Στο διεθνή χώρο, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε και επίσημα η κατέπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας, απειλώντας τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας με βαρύ τίμημα. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες σοβαρά από Ισραηλινούς επίκους που τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 2-2 στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 75-72 της Μπόσνα στο Σεράγεβο. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε με κορυφαίο τον Τσεντί Οσμάν που πέτυχε 17 πόντους. Και μια ματιά στον καιρό, η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα με λίγες παροδικές νεφώσεις σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Η πόλη ξύπνησε και φίλες και φίλοι, πάμε όμως στην επικαιρότητα γιατί έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως τώρα ο Μπάμπης ο Τζιομπάνου.
1: Ναι, γιατί έχουμε πραγματικά μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής που αλλάζει όλη την επικαιρότητα. Η Βύση απάντησε στον Νίκο τον Καρβέλα πριν από λίγο. Ναι, ναι, φίλες και φίλοι, κρατηθείτε. Βγήκε η Ιανούλα και τι είπε για τον Καρβέλα που την κατηγόρησε.
0: Πρόσεξε.
1: Για τόσα πράγματα.
0: Η Ιανούλα του Βοριά ή του Νοτιά.
1: Δεν ξέρω, του Νοτιά μάλλον. Βγήκε και είπε λοιπόν, έβγαλε μια μακροσκελή απάντηση 4 λέει σελίδων και είπε ότι δεν είναι δυνατόν εσύ να μιλάς για συντριβή, γιατί ο Καρβέλας, φίλες και φίλοι, όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, είπε ότι δεν είναι αυτή η Άννα που εγώ και τα λοιπά.
0: Και νιώθω συντριβή.
1: Νιώθω συντριβή. Είπε, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Κράτα το, θα είναι ο τίτλος του επόμενου σου ξέ. Θα τον γράψουν και οι δύο μαζί, να ξέρεις. Και βγήκε και είπε ότι απαιτούσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Νικολάκης Νίκο.
0: Όχι δηλαδή 300 χιλιάρικα.
1: Αυτά τα πήρε, λέει η Βύση. Αλλά λέει, ενώ δεν είχε πει ότι έχει θέμα με το πώς θα γίνει η συναυλία στο ΆΚΑ κτλ., ξαφνικά λέει λίγες ώρες πριν τη συναυλία, λίγες ημέρες, βγήκε και είπε: θα μου δώσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία, αλλιώς να ξέρεις ότι θα την εμποδίσω. Να, είδε ότι και άλλοι που έχουν καλλιτεχνικά δικαιώματα κτλ. Μπλοκάρουν ιστορίες και λέει: με εκβίαζε ώστε να μην γίνει η συναυλία. Και όταν κατάλαβε, λέει, ότι δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει, με απείλησε μέσω της αδερφής και τα λοιπά, της ξαδέρφης του Μπατζανάκη, ότι θα με διασύρει στα κανάλια και δεν θα τολμά να βγω από το σπίτι. Και είναι, λέει, απίστευτο ότι ο Νίκος λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μου αυτή εμφάνιση με πίεσε τόσο ψυχολογικά, ενώ έχει πάρει, λέει, και 500 χιλιαρικάκια. Και να σας πω, λέει, και κάτι. Και τον έχω βοηθήσει και πάντοτε του έδινα, πέρα από τα κανονικά τα δικαιώματα, όχι χαρτζιλίκι, του δίνα και παραπάνω χρήματα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και, στην πορεία μου.
0: Και εγώ, Μπάμπη, αναρωτιέμαι, πού πάει ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα.
1: Φίλε.
0: Πού πάει ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα, Μπάμπη.
1: Να σου πω, πόνεσα διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση της Άννας, γιατί βλέπω ότι δεν θα τα ξαναβρούμε τον Νίκο και αυτό ξέρεις. Να, και η Κατερίνα μας ακούει, είχα τη σταμάτη. Καλημέρα, Κατερίνα. Δηλαδή, όλα τα έχουμε σηκώσει στην πλάτη μας, αλλά αυτός ο χωρισμός ίσως να είναι και οριστικός ανάμεσα στους δύο, ρε.
0: Τα κουτσομπολίστικα έντυπα ασχολούνται κυρίως σήμερα με αυτόν τον κύριο που παρίστανε τον αρχηγό κόμματος και με τα γνωστά.
1: Πριν μπας,
0: αλλά
1: να σου
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: και ένα κουτσομπολίστικο, ναι, λέει, πώς την πετσόκοψε. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του.
1: Oh, και μόνο που βάζουν την ηλικία, ναι, φαίνεται, ναι, ποιο μέρος έχουν πάρει. Εγώ ήθελα να σου πω ότι εγώ αυτό που κρατάω, πέρα από τον εκβιασμό τον οποίο η Άννα λέει ότι ο Νίκος, αχ Νίκο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ την εκβίαζε, κρατάω δύο πράγματα. Εσύ μιλάς για συντριβή, πώς το είπε η, ναι, Άννα, και εγώ για ντροπή, θα μπορούσε να σου ξέ, ή και το κλείσιμο της επιστολής της, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για το επόμενο σου ξέ. Έχει κλείσει αυτή την ιστορία γράφοντας η Βύση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Τρεις τελίτσες, Άννα Βύση.
0: Αυτό δηλαδή είναι πραγματικά
1: ο
0: τελευταίος χορός.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, και επειδή εγώ δεν έχω μια εξειδίκευση στο θέμα, παρακαλώ πολύ κάποιον φίλο ακροατή, κάποιον που να αγαπάει τη Βύση, να έχει έτσι νιώσει και αυτή την αγάπη.
0: Όχι,
1: και
0: θέλουμε,
1: την με τον
0: θέλουμε
1: Νίκο, τον
0: το ακροατήριο, θέλουμε, ναι, να πάρει καθαρά θέση. Είστε με την Άννα ή είστε με τον Νίκο.
1: Ντάτη, η Ευαγγελία που περιμέναμε, επειδή ήταν στη συναυλία της Άννας Βύση και όλα αυτά
0: εγώ
1: ήταν προεόρτια.
0: Περίμενα μετά τον τελευταίο χορό, περίμενα σχόλιο Ευαγγελίας. Καλημέρα στη Λάρισα.
1: Μαζί με την καλημέρα τη στέλνει. Ωραία, πού πάμε, ρε, πού πάμε. Τον Αυλονίτη,
0: τον Αυλονίτη με τη Βασιλιάδου.
1: Ναι, τα είδαμε όλα, φίλες και φίλοι. Τα είδαμε όλα.
0: Ωραία, πού πάμε, ρε, πού πάμε.
1: Είδαμε την Άννα Βύση να τσακώνονται με τον Νίκο Καρβέλα.
0: Όχι, τσακώνονται.
1: Σκοτώνονται.
0: Στα δικαστήρια θα φτάσουν.
1: Σκοτώνονται πλέον.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα προσπεράσουμε αυτά και ας πάμε σε πιο light θέματα, όπως παραδείγματος χάρη. Όπως παραδείγματος χάρη, τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αύριο, τι καιρό θα έχουμε. Φτάσαμε Τετάρτη. Μπαμπή, σε ενημερώνω στο μεταξύ για να σου δώσω έτσι να σπάσει ένα χαμόγελο στα χείλη σου ότι έχουμε φάει ήδη τα 3 ξυπνήματα από τα 5 της εβδομάδας. Έτσι.
1: Φίλε, αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό.
0: Έχουμε γύρει από την εδώ μπάντα.
1: Λοιπόν, αυτός ο χωρισμός, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Καραβάς, την αγάπη και την καλημέρα μου σε όλους τους Καραβάδες,
0: σε όλο το
1: στην ομάδα.
0: Σε όλο το σόι.
1: Όχι, όχι, είναι οι τρεις Καραβάδες της οικογένειας, ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Γιώργος Τζούνιο.
0: Οι τρεις Καμπαλέρος.
1: Οι τρεις, δηλαδή, Καμπαλέρος. Ο Γιώργος λοιπόν ο Καραβάς, βαθιά γνώστης αυτής της σχέσης του Νίκου και της Άννας και της πορείας τους, λέει: αυτός ο χωρισμός θα είναι ο τελευταίος, σαν τις συναμίες του Big Slax. Και το Scorpions, θα συμπληρώσω εγώ, Γιώργο, και το Scorpions. Ξέρεις πόσα σου ξέχει να δώσει τώρα αυτή η κόντρα μεταξύ τους. Θα γράψει ένα τραγούδι ο Καρβέλας και θα λένε όλοι: να, αυτό το τραγούδι έχει εκμέσει για τη Βύση.
0: Θα γράψει το Δαίμονες νούμερο 2.
1: Μπράβο. Θα βγαίνει η Βύση και θα λένε ένα τραγούδι και θα λένε: με το τραγούδι αυτό απάντησε μάλλον στον Νίκο. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα.
0: Έλα όμως να δούμε αυτή η κόντρα σε τι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστεί.
1: Ξέρεις τι.
0: Θα πέσει βάρη χειμωνιά.
1: Μ' αρέσει η Ευαγγελία.
0: Για να ακούσω.
1: Λέει, εγώ λέει δεν θα σχολιάσω.
0: Μένει κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρατάει ουδέτερη στάση.
1: Είναι με, με τον ένα και με τον
0: είναι
1: άλλο.
0: Με την κορούλα. Με τη Σοφία.
1: Με τη Σοφία,
0: Σοφία Καρβέλα. Ναι, έτσι.
1: Όχι, οι άνθρωποι που έχουν ζήσει και τους δύο, ναι, δεν θέλουν να μπουν στη μέση. Σε καταλαβαίνουμε, Ευαγγελία. Δεν θες να πάρεις το μέρος του ενός και του άλλου και μετά.
0: Κοίταξε,
1: να στραχώνεις.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον να γίνεις διαιτητής, επιδιαιτητής.
1: Όχι, αυτή την πληρώνει συνέχεια, Νίκο.
0: Λοιπόν, βλέπω σήμερα ζέστη με υψηλές θερμοκρασίες. Θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν σήμερα τα 5 μποφόρ και η ηλιοφάνεια θα απλωθεί σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα είναι σχετικά υψηλή για την εποχή, ενώ οι άνεμοι, όπως είπαμε, το πολύ μέχρι 5 μποφόρ. Η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί, μάλιστα. Να δούμε και τις θερμοκρασίες, Μπάμπη. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία 3 με 23. 20 βαθμούς εύρος.
1: 3 με 23. 3 ναι,
0: 23. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 6 με 26. Και εδώ τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, οι χαμηλές είναι πολύ χαμηλές και υψηλές είναι.
0: Οι χαμηλές είναι χειμώνας και οι υψηλές είναι Μάιος-Ιούνιος. Τέλος πάντων. Στη Θεσσαλία 8 με 25 φίλοι μας εκεί, Δημήτρη, Ευαγγελία και στους άλλους φίλους μας. Στην Ήπειρο 6 με 25, Στερεά η Πελοπόννησος 27, νησιά του Ιωνίου 25, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 25 και Δωδεκάνησα Κρήτη ως 24-25 εκεί πέρα.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι τίποτα έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 σήμερα ως και 23 βαθμούς. Αυτό που είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι περνάμε ένα μεσοδιάστημα με αυτή την ηλιοφάνεια την οποία καλούμαστε να την διαχειριστούμε, να την απολαύσουμε.
0: Απλά έχει και διαφορά η θερμοκρασία. Ναι. Δηλαδή παρατηρώ το πρωί και το βράδυ.
1: Έχει μεγάλες μεταπτώσεις.
0: Το μεσημέρι είσαι για τισέρτ.
1: Ναι, πρόσεξε εσύ, θα κρυώσεις. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά θα πάνε μέχρι και την Παρασκευή και από τα δυτικά μετά θα έρθει ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα φέρει βροχές και καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο και στην Δυτική Ελλάδα και ενδεχομένως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Απλώς είναι ακόμα ανοιχτά δύο ενδεχόμενα κατά πόσο θα είναι μια βροχή ασθενής το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο ή αν θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, θέλουν κατά δύο μέρες ακόμη οι μετεωρολόγοι για να το αναλύσουν.
0: Και φυσικά για οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί θα έχουμε εδώ πέρα και τον Χρυσόστομο, έτσι. Να μας τα πει.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ο Χρυσόστομος.
1: Εσύ έχεις το Χρυσόστομο δίπλα σου και δεν τον έχεις εκτιμήσει. Αυτό είναι.
0: Έχω ανταποκριτή του Χρυσόστομου. Τον βλέπεις κάθε μέρα εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν κάναμε κανένα σχόλιο, αλλά θα μπορούσαμε ίσως κάποια στιγμή να έχουμε και το ρεπορτάζ από εκεί για τις χιλιάδες βόμβες που έχουν ανιχνευτεί στο βυθό της Θεσσαλονίκης. Είναι, προφανώς,
1: είναι χιλιάδες ή εκατοντάδες.
0: Πάντως οι τόνοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν είναι χιλιάδες. Μιλάμε, είναι μια εκτίμηση ότι αποτελούν περίπου 15 με 20.000 τόνους οι βόμβες που έχουν πέσει. Κάποιες των 15 κιλών και κάποιες των 50 κιλών.
1: Και όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται, Νίκο? Γιατί ξεκινάνε οι εργασίες για την
0: επέκταση.
1: Όχι,
0: έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλά είναι τώρα σε φάση που έχουν πάει εκεί στον πάτο και τα έχουν βρει αυτά.
1: Πρέπει να τρυπήσουν εκεί προφανώς.
0: Χρειάζεται μεγάλη επιχείρηση.
1: Φυσικά, μα είναι τέτοιο υλικό.
0: Επιχείρηση τεράστια και επιχείρηση που θέλει και πολύ κόστος, το οποίο ξεπερνάει τον προϋπολογισμό κατασκευής της έκτης
1: προβλήτας. Είδες φίλε, όταν παραπονιόσασταν, δεν γίνεται τίποτα με την έκτη προβλήτα, τόσες φορές την έχετε εξαγγείλει.
0: Καλά, είναι
1: είχαν γνώση οι φύλακες, φίλε. Είχαν γνώση.
0: Ξέραν ότι θα βρουν.
1: Το ένστικτο σου λέει.
0: Ξέραν ότι θα βρουν.
1: Κάτσε, θα βγάσουν τώρα. Θα πάμε να σκάψουμε εκεί. Θα βρούμε τις νάρκες που ρίχνανε και τα όπλα των Γερμανών. Θα ανατιναχθεί το λιμάνι. Θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. Α, σα σου λέει.
0: Εγώ δεν τα έλεγα.
1: Κάτσε να βγάσω. Μείνε στην Πέμπτη και εσύ όλο την Έκτη ήθελες.
0: Θα πάμε κατευθείαν στην Έβδομη.
1: Μην πάμε στον Έβδομο ουρανό.
0: Θα την προσπεράσουμε την Έκτη.
1: Πέρα από την πλάκα, είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα όπως το ανέλησε και ο Νίκος και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μιλάμε για θέματα πραγματικά της ασφάλειας στην εξέλιξη των εργασιών. Έχουν έρθει ειδικοί οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κατάσταση, θα δουν πόσες είναι αυτές οι βόμβες αν υπάρχουν, τι είναι αυτά τα πυρομαχικά τα οποία έχουν βρεθεί και κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος κατά την εξέλιξη των εργασιών να γίνει κανένα κακό.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σύμφωνα με όλα τα ιστορικά δεδομένα, είναι αυτές που το είπε και εσύ κάποια στιγμή πριν, που έριξαν οι Γερμανοί φεύγοντας στο λιμάνι. Έτσι, ρίχναν διάφορα. Θέλοντας να φύγουν, τα ρίχνανε μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα η Ναύπακτο γιορτάζει την επέτειο της ναυμαχίας Ναυπάκτου. Έχεις πάει στην Ναύπακτο?
1: Ναι, έχω πάει φυσικά.
0: Μαγικό μέρος, ναι, έτσι, και το κάστρο μέσα στη θάλασσα. Θα τα πούμε βέβαια στην ιστορική αναδρομή σε λίγο. Προς το παρόν θα έλεγα να πάρουμε μια ανάσα μουσική με τον Elton John και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Το οποίο θα μας ξεσηκώσει κιόλας, λίγο έτσι θα χορέψουμε.
1: Ναι, μ' αρέσουν έτσι λίγο να ξεσηκωθούμε με Elton John.
0: Πάμε κύριε, don't go breaking my heart.
1: Μας τρέλαινε πάντοτε ο Elton.
0: Ο Elton, ναι. Εσένα.
1: Ναι, ναι.

0: Εδώ είμαστε, ο Μπάμπης, ο Νίκος, ο Τάσο Τριανταφύλου μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και η πόλη ξύπνησε ένα τραγούδι
1: ξυπνάει ακόμη,
0: παλιά
1: Νίκο.
0: Παλιά τα κλαμπ, αυτό που μόλις ακούσαμε.
1: Last year.
0: Λυκνιζόμασταν.
1: Last year, Last, σου είπαμε, τον Έλτον έχουμε κάνει τα καλύτερά μας.
0: Λοιπόν,
1: γλέντια.
0: Την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: και μην
1: καλημέρα,
0: ανησυχείτε.
1: Ελένη.
0: Και ωραίες διακοπές θα κάνετε το εξαήμερό σας, εφταήμερο στην Αλεξανδρούπολη.
1: Να,
0: και τα τσίπουρα θα πιούμε.
1: Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, θα κερδίσουμε κάποιες ημέρες, Ελένη. Για όταν θα πούμε ότι θα γίνει αυτό τις επόμενες 3-4 ημέρες που θα είστε εκεί, να πέσουμε μέσα, να είμαστε
0: αύριο
1: λίρα
0: 100. Πέμπτη, αύριο και την Παρασκευή θα σας δώσουμε ό,τι τελευταίο στοιχείο υπάρχει. Λέει, σας θέλω, κοιτάξτε, να, κοιτάξτε καλά, έτσι.
1: Να το φτιάξετε τον καιρό. Μην μας πείτε τίποτα κακές ειδήσεις.
0: Πες κάτι και στο Χρυσόστομο, κάτι να κάνει εκεί λίγο να τα...
1: Θα τα τσεκάρουμε. Η αλήθεια είναι ότι από δυτικά έρχονται βροχές και
0: οπότε
1: καταιγίδες.
0: Θα αργήσει να φτάσει.
1: Μπορεί εσείς να την γλιτώσετε, αλλά θα το δούμε στανταράκι σε λίγες ώρες αργότερα.
0: Εμείς θα την γλιτώσουμε.
1: Αν βγούμε τώρα, ναι. Ας κάνουμε χώρο να μπει η Βούλα η Σαΐτη για να δελτιοδήσω με τίτλους και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
0: Να τι ήρθε ήδη. Να τι, μέσα στα άσπρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Μητσοτάκης το πρωί θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Στόχος η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες εντός 10 ημερών από την αποστολή των δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του που διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν μαζί με 7 συνεργούς τους για υπεξαίρεση τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου. Σήμερα ασφαλτοστρώνεται η οδός Όλωνος από την Κλήτου έως την Μητροπούλου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε εμείς, στον 102 η πόλη ξύπνησε, 38 λεπτά μετά τις 7. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου μέχρι και τις 9. Μετά στο 30 φίλου στην τεχνική επιμέλεια και με όλους εσάς, καρφωμένους εκεί στα ραδιοφωνάκια, να ανταλλάσσετε τα μηνύματα και τις απόψεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πολύ όμορφη πρωινή παρέα που έχουμε φτιάξει.
1: Είμαστε μαζί μέχρι το ξημέρωμα και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έβλεπα πριν έτσι πως σιγά-σιγά.
0: Τα βαθιά σκοτάδια μέχρι το ξημέρωμα.
1: Έβλεπα τις λικαβιές στην προηγούμενη διακοπή μας εκεί γύρω στις 7. Και πως σιγά-σιγά ξημερώνει. Ακούσαμε και ένα.
0: Ξημερώνει.
1: Ξημερώνει.
0: Και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.
1: Χαρούλα Αλεξή.
0: Καράζει. Έχουμε περιοχές που δεν θα χαράξει γιατί θα έχουν προγραμματισμένη πολύ ωραία διακοπή σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα στο κέντρο. Πολύ ωραία
1: διακοπή,
0: διακοπή από τις 8 έως και την 1 το μεσημέρι. Οι καταναλωτές επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, επί της οδού Αντωνίου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη συμβολή της με την Κανάρη και τη Δεσπερέ. Μιλάμε εδώ κέντρο-κέντρο.
1: Εδώ.
0: Και μάλιστα πολύ ωραίο, το ξαναλέω, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
1: Λες να μας κόψουν και εδώ εμάς το ρεύμα.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Εμείς θα δουλέψουν οι γεννήτριες.
1: Έχουμε γεννήτριες. Εκτός των άλλων, θα έχουμε και ασφαλτοστρώσεις.
0: Έλα, ρε φίλε, μου λείψαν αυτές οι τόσο σημαντικές ειδήσεις.
1: Προς την 5η Δημοτική Κοινότητα, στην οδό Σόλωνος. Κομβική οδό Σόλωνος. Έτσι κόβει διαγώνια. Πολλούς δρόμους, την είχα πάρει και τις προάλλες έτσι κατεβαίνοντας από τα νοσοκομεία πάνω ψηλά προς την περιοχή μας.
0: Έχουμε όμως και κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα.
1: Τι?
0: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών επί του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Σόπα.
0: Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, προφανώς και θα το επιτρέψει, δεν έχουμε σήμερα βροχές, θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης με κατεύθυνση προς τα Νέα Μουδανιά. Mm-hmm. Έχει γίνει μια σχετική ανακοίνωση της τροχές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες. Θα δούμε πώς θα καταγραφεί, όχι εμείς, από τις 10 και μετά θα γίνει, επί του πεδίου, στην κίνηση στους δρόμους.
1: Τώρα που αναφέρθηκες στη διακοπή ρεύματος, θυμήθηκα την χθεσινή αναφορά εκεί στο ΣΕΒ του Πρωθυπουργού. Θα το σχολιάσουμε βέβαια και μετά με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι θα πέσουν 95 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική βιομηχανία προκειμένου να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, έτσι, για το ακριβό ρεύμα. Σίγουρα χρειαζόμαστε παραγωγικότητα, χρειαζόμαστε στη βιομηχανία να μην χρεώνεται με πάρα πολύ μεγάλη ψηλή τιμή. Λέει στα 20-25 ευρώ ανά μεγαβατόρα εκτιμάται η επιδότηση. Αλλά εγώ θα ήθελα να δω.
0: Το περίμενα το, αλλά το περίμενα.
1: Εκτός από τη βιομηχανία,
0: ναι.
1: Να δούμε να πέφτει η επιδότηση ρεύματος και κατά νοικοκυριά. Καλώς γίνεται για τη βιομηχανία.
0: Αλλά ένα αλλά, πάντοτε υπάρχει ένα
1: έτσι,
0: αλλά.
1: Δεν είναι. Πρέπει να πέσουν και στα νοικοκυριά, μπάμπε μου.
0: Προφανώς. Ξεκάθαρο. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να γίνει μια συνετή διαχείριση μιας κατάστασης. Γιατί αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν που ήμασταν πολύ ελαφροχέριδες και απλωνόμασταν, στο τέλος χρειάστηκε να λιώσουμε με τα μνημόνια και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να υπάρχουν χρήματα και να μοιραστούν, βέβαια πρώτα να φτάνουν στην κοινωνία με τον Α ή με τον Β τρόπο.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή μιλήσαμε και για ασφαλτοστρώσεις και για δρόμους, βλέπω ότι αυτή την ώρα, 7:42, έχουμε θέματα στην περιφερειακή και έχουμε θέματα
0: και στη Μίκη
1: Θεοδωράκη. Ναι.
0: Έχει γίνει τώρα, εγώ το διακρίνω την τελευταία εβδομάδα, το κομμάτι εκείνο της Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι και Αγίων Πάντων έχει γίνει βασανιστικό πλέον και στις δύο κατευθύνσεις. Παλιότερα είχαμε θέμα με εσάς που κατηφορίζετε, σήμερα φανταστείτε ότι ξεκινάνε οι ουρές από τα συμμαχικά του Ζεϊτενλίκ. Πλέον, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και για εσάς που ανηφορίζετε. Μέχρι να περάσετε το φανάρι της Δαβάκη, σχηματίζονται μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και την Αγίου Γεωργίου.
1: Να επιστρέψουμε στην περιφερειακή. Θα δούμε ότι στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα έχουμε μπλοκάρισμα, έχουμε μποτιλιάρισμα. Και κατά τα άλλα, πιο πριν, από περίπου τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο Επταπυργίου, έχουμε αρκετό μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς ανατολικά.
0: Αυτό είναι, Νίκο. Ξέρεις τι, βράζουν στο ζουμί τους οι συμπολίτες μας των δυτικών συνοικιών της πόλης. Εκεί δεν υπήρξε καμία βελτίωση, μην τα ξαναλέμε. Ανατολικότερα, επειδή υπάρχει και το μετρό, υπάρχει μια αποκλιμάκωση σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλίση Σόλγας ή η Γεωργίου Παπανδρέου. Ακόμα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, που βγάζει βέβαια τα προβληματάκια της, τα κλασικά σε συγκεκριμένο κομμάτι εκεί από τη Μαρτίου μέχρι την Πότσαρη, κατά τα άλλα ανατολικά τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα. Στα δυτικά, όταν έχεις να κατέβεις ή τη Μίκη Θοδωράκη ή να βγεις στην περιφερειακή ή να πας από τη Δεδροποτάμου, τριγυρίζεις σαν το ποντικάκι γύρω-γύρω από το κλουβί, ναι, και δεν μπορείς να βρεις τρόπο να ξεφύγεις.
1: Εγώ θα μείνω λίγο στα ανατολικά. Το πρόβλημα στην Βασιλή Σόλγας εξακολουθεί και παραμένει και σήμερα που πέρασα. Μια μισή λωρίδα είναι ελεύθερη και από τις εργασίες.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, δεν έχει βγάλει.
1: Προφανώς υποβοηθείται εκεί πέρα η κίνηση. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως είπες, έχουμε θέματα μεταξύ της Μαρτίου και της Μπότσαρη. Και πάμε και λίγο πιο ψηλά, άνω περιοχές Χαριλάου προς κάτω Τούμπα και Πηλαία. Εκεί στην Αναξιμάνδρου με την Πλαστήρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα από τον κήπο του Καλού και για αρκετά μεγάλο διάστημα. Εκεί στα Φανάρια υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και στη συμβολή της Παπάφη με την Κανάρη.
0: Εντάξει, πάντως τώρα για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, καμία σχέση αυτά τα ζητήματα.
1: Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε
0: εντυπώσεις. Όχι, θέλω να δούμε το χάρτη.
1: Λέω στον κόσμο, κοίταξε, δεν κάνουμε σύγκριση κάποια...
0: ναι,
1: μεταξύ
0: Δύσης. Αυτό θέλω
1: και
0: να πω. Ότι εδώ,
1: λέμε,
0: ας πούμε,
1: λέμε χρηστικά που υπάρχουν.
0: Έχει μια αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχει κοκκινίσματα. Το βλέπεις. Μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ανατολικά.
1: Όχι, κοίταξε. Εκεί που αναφέρθηκα τώρα στην Αναξιμάνδρου είναι μαύρο.
0: Στα δύο στενά τώρα εκεί. Στα δύο στενά της Αναξιμάνδρου.
1: Μη λες, επειδή είναι το ανέβασμα για πανόραμα εκεί πέρα, είναι μια διασταύρωση που πάντοτε καθημερινά ταλαιπωρεί το κόσμο.
0: Καλά, καλά.

0: Λεωφόρο Δεντροποτάμου.
1: Εντάξει, ότι...
0: σήμερα είναι εκεί περισσότερο από τη Βενιζέλου. Βλέπω από τη Σαμπελόκη που σου έχει
1: πει. Δεν έχει γλιτώμα από εκεί. Δες Ελευθέριο Κορδελιό, δες τα κομμάτια εκείνα που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης από τα δυτικά είναι.
0: Και
1: κόκκινα.
0: Έχουμε πρόβλημα στην Μενεμένη και στη Θωμά Χατζίκου. Έχουμε πρόβλημα στην Μενεμένη. Και αυτός ο δρόμος βέβαια έχει καθημερινά αρκετά αυξημένη κίνηση. Πάμε σιγά σιγά, πάμε να κάνουμε και την ιστορική μας αναδρομή. Έχουμε και την πολιτιστική ατζέντα να ακούσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να λέγαμε νωρίτερα για την Αύπακτο. 1571, σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό στόλο του Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διαρκεία της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. Μια ναυμαχία που βρήκε συνασπισμένες διάφορες δυνάμεις της Δύσης και μέσα σε αυτούς που πολέμησαν.
1: Πλέον δεν είναι, βλέπεις. Δηλαδή ο κίνδυνος υπάρχει και αυτοί οι συνασπισμοί που παλιότερα δίναν νίκες δεν υπάρχουν.
0: Θα δείτε και ένα πολύ ωραίο γλυπτό αν πάτε στην Αύπακτο εκεί πάνω στο κάστρο. Γιατί μεταξύ των άλλων που πολέμησαν εκεί ήταν και ο Θερβάντες, έτσι, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη στη συγκεκριμένη ναυμαχία.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία λεπτομέρεια. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη.
0: 1831 έχει προηγηθεί πριν από λίγες μέρες η στιγερή δολοφονία. Και μια δολοφονία που δεν την ξεπέρασε ποτέ επί 200 χρόνια το νέο ελληνικό κράτος, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο δολοφόνος του Γιώργος Μαυρομιχάλης, καταδικάζεται σε θάνατο στον Ναύπλιο, πρόεδρος του δικαστηρίου, ο στρατηγός Τσόκρης.
1: Η ταινία αρχίζει να προβάλλεται και σε, τέτοιο, σε μία από τις πλατφόρμες που παρακολουθούμε τα κανάλια, στην Κοσμοτέ TV.
0: Η ταινία για τον Καποδίστρια, ναι, ή η δίκη των δικαστών?
1: Όχι, η ταινία για τον Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Η ταινία, η πρόσφατη, η οποία έκανε και τόσο μεγάλο θόρυβο.
0: Έκανε θόρυβο, είχε...
1: Τώρα που το φιλοξενήσαμε και εδώ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, σωστά, πέρσι. Είχε, διχάζονταν βέβαια οι κριτικές. Τέλος πάντων, θα είναι ενδιαφέρον. Εγώ δεν κατάφερα να τη δω τελικά.
1: Στο Κοσμοτέ, δες την.
0: Δούμε, εντάξει.
1: Δεν κάνω διαφήμιση του Κοσμοτέ, κάνω διαφήμιση της ταινίας. 1955, ο Άλαν Γκίνσμπερκ διαβάζει το ποίημα του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως πολύ μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
0: Και πάμε στο 1979, ένα αεροσκάφος DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει έξω από τον διάδρομο κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του. Πώς τώρα εδώ πέρα είναι λάθος το αεροδιάδρομο, αεροδιάδρομος είναι στον αέρα. Στο διάδρομο λοιπόν κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του ελληνικού. Και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται.
1: 1979, δεν το θυμάμαι αυτό, Νίκο.
0: Ναι.
1: 2000, για πρώτη φορά μια τέτοια μέρα, φίλες και φίλοι, πριν από 26 χρόνια, και μάλιστα μετά από ένα διάστημα 30 ετών, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη προσγειώνονται σε τουρκικό έδαφος στην αεροπορική βάση Μπαλί και Σύρ, προκειμένου να πάρουν μέρος σε άσκηση του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στο Αιγαίο και την νοτιοανατολική Τουρκία.
0: Το θυμάμαι τι θόρυβο είχε κάνει τότε αυτή η παρουσία των ελληνικών αεροσκαφών μετά από 30 ολόκληρα χρόνια επί τουρκικού εδάφους. 2020, ακριβώς 20 χρόνια μετά, ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, Χρυσή Αυγή, όπως έκρινε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς.
1: Πάμε φίλες και φίλοι, 49 λεπτά μετά τις 7, να δούμε και τις γεννήσεις.
0: Εδώ νομίζω θα χαρεί η Τζούλη με κάτι που θα ακούσει.
1: Τζούλη, άκου λοιπόν. Μια τέτοια μέρα το 1885 γεννιέται ο Δανός φυσικός Νίλς Μπορ. Βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Φαντάζομαι από το 1922, ρε φίλε.
0: Πού να ήξερε 100 χρόνια μετά τι ταλκά θα είχαμε στην Ελλάδα για τα κβαντικά.
1: Και Τζούλη, μια τέτοια μέρα το 1952 γεννιέται ένας λαμπρός αστέρας, ο οποίος θα σηκώσει στην πλάτη του την ανοικοδόμηση της διαλυμένης μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης Ρωσίας.
0: Λέγε για
1: άλλα. Είναι ο Βλαδίμηρος Πούτιν, πρώην πράκτορας της ΚΚΜΠ, βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο ήτος πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000.

0: Άδες, ρε,
1: δίπορτο το έχει, ναι.
0: Και θεωρείται ότι ξαναέδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όπως είπα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου, φίλε Γιώργο. Και 1959 γεννιέται ποιος? Αυτός. Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα εκτελεί χρέη Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Μετά, ακριβώς πάνω στα γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν, τι θα πούμε σε λίγο. Τέλος πάντων, δεν έχει μαζί του σχέση ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1849 σαν σήμερα. Αλλά το 2006, το πολύ γνωστό όνομα, γιατί το ακούσαμε στις ειδήσεις χιλιάδες φορές, η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, από τις πιο σφοδρές επικρίτριες του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε.
0: Δολοφονήθηκε. Ένα μικρό ατυχηματάκι έπαθε, Νίκο.
1: Σαν σήμερα το 2006. 2013 φεύγει από τη ζωή ένας παίκτης που τον γνωρίζαμε έτσι όσοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, ιστορικός, ο Γιώργος Αμερικάνος, διεθνής καλαθοσφαιριστής, φυσικά με τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ, πήρε και το κύπελλο κυπελλούχων του 1968, Γιώργος Αμερικάνος. Μάλιστα. Και μεταξύ άλλων σήμερα γιορτάζει ο Βάκχος.
0: Πολυχρόνης.
1: Γιορτάζει ο Σέργιος και η Σεργία.
0: Είναι δηλαδή από τα ονόματα που παίζουν. Έχω ένα Σέργιο και θα του στείλω σήμερα τις ευχές μου να είναι γερός και να είναι και καλότυχος.
1: Σέργιος, οι οποίοι κάποιοι έτσι ονομάζονται και Στέργοι, έτσι.
0: Ναι, μπράβο, παίζει. Οπότε μην μπερδευτείτε, έχετε το νου σας. Τώρα για τις επαιτίους έχει γίνει λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, καραγκιοζιά, να έχει 150 παγκόσμιες ημέρες. Είχα την αίσθηση ότι υπήρχε μια παγκόσμια ημέρα για κάτι, τώρα κάθε μέρα 10 και 15.
1: Δεν λέω, υποφέρουν πολύ, αλλά να έχουμε και Διεθνή Μέρα Ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου.
0: Εντάξει.
1: Υποφέρουν πάρα πολύ από αυτό.
0: Υποφέρω. Και αυτό το έχει γράψει ο Νίκος πάλι για την Ανούνα, γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω τον τζακωμό τους.
1: Πάλι εκεί επανερχόμαστε.
0: Όλα εκεί οδηγούν.
1: Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού και πολλά σχολεία σήμερα θα πάνε τον περίπατό τους, θα πάνε σε αθλητικούς χώρους. Και το σχολείο της
0: παλιά
1: δικιάς μας της μικρής.
0: Γυμναστικές επιδείξεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα χρόνια τα παλαιότερα. Στα ελληνικά δημόσια σχολεία.
1: Σήμερα εκεί προς το Ποσειδόνιο θα παίξουν παιδιά. Προσέξτε λίγο.
0: Ζακέτα να
1: υδρωμένοι, γιατί έχουμε ήδη κρυολογήσει. Είμαστε βραχνιασμένοι. Λοιπόν, εκτός όμως από Παγκόσμια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, είναι και μια μέρα πολιτισμού. Να πάμε να ακούσουμε την ατζέντα.
0: Εδώ κάθε μέρα ο πολιτισμός γιορτάζει αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Για τα επόμενα 2,5 λεπτά ακούτε πολιτιστική ατζέντα.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο Θέατρο Αυλαία για τη θεατρική ομάδα Χαώτικα και την παράσταση The Bus στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Με αφετηρία τον μικρόκοσμο ενός αστικού λεωφορείου και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σισίφου, το έργο συνδυάζει σωματικό θέατρο, χιούμορ και ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη, η ομάδα θεάτρου του Λιτσινέα Κομμανία παρουσιάζει την performance Resilience. Μέσα από το σωματικό θέατρο, την παντομίμα και το παράλογο χιούμορ, το έργο μετατρέπει την αναμονή σε μια κωμικοτραγική αλληγορία για την επιτυχία, την αποτυχία και την ανάγκη για αναγνώριση. Το αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα συνεχίζεται στο Σινέ Απόλλων με την ταινία «Ο Κοκκινογέννης». Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αλαζόνα γιατρό που αναγκάζεται να εργαστεί σε μια επαρχιακή κλινική υπό την καθοδήγηση του αυστηρού αλλά βαθιά ανθρωπιστή Δόκτωρ Νίμπε, γνωστού ως Κοκκινογέννη. Μέσα από την σκληρή πραγματικότητα των φτωχών ασθενών, ο νεαρός γιατρός διδάσκεται την αληθινή αξία της συμπόνιας και της ιατρικής προσφοράς. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και υποδέχονται τον Billy Cobham και το Quintet του, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς drummer στην ιστορία της Jazz Fusion. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την μουσικοθεατρική τριλογία «Η Στοιχειωμένη» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο «Η Στοιχειωμένη» συνδέει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική και βαλκανική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από τα δημοτικά τραγούδια «Γιοφύρη της Άρτας», «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» και τον θρύλο από το στοιχείο της Χάρμενας. εγγένεια στο τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την έκθεση Magikov, ένας κόσμος θαυμάτων, κοστούμια, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες και πίνακες. Αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργών. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Πόσο απέχει, Νίκο, πόσο απέχουν οι νιούσες από την Κάσο?
1: Απέχουν.
0: Απέχουν,
1: Ναι, απέχουν.
0: Εντάξει. Οπότε,
1: μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, μια βελόνα βλέπω να καταγράφει.
0: Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών δυτικά της Κάσου. Πριν από λίγα λεπτά έχει καταγραφεί. Το επίκεντρο εντοπίζεται ευτυχώς σε θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Ή περίπου, αν θέλεις, 387, γιατί έχεις έναν αθηνοκεντρισμό μερικές φορές. 387 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της καρδιάς σου, την Αθήνα.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε, θα κουνήθηκε λογικά εκτός από την Κάσο, λίγο η Κάρπαθος και λίγο το Λασίθι, εφόσον έγινε εκεί ο σεισμός. Εγώ όμως έχω να σου πω για έναν άλλο σεισμό που αναμένεται να γίνει αύριο. Δεν θα αναφέρω ζαχαροπλαστείο και οδό, να ψάξετε να το βρείτε μόνοι σας, αλλά αύριο το απόγευμα διάφορα γλυκάκια και όχι μόνο θα είναι κεράσματα από ένα ζαχαροπλαστείο που γιορτάζει έτσι την επέτειό του, και προφιτερόλ και αρμενοβίλ και ροξάκια και μπατόν σαλέ βλέπω εδώ πέρα και πιτούλες, όλα μετά τις 6 το απόγευμα κερασμένα. Είχε γίνει μια αντίστοιχη δραστηριότητα με παγωτά στην παραλία
0: το θυμάμαι, καλοκαίρι. Το θυμάμαι, την είχαμε συζητήσει.
1: Έτσι.
0: Και τώρα θα φάτε προφιτερόλ.
1: Νομίζω ότι, λοιπόν, πρέπει να πάμε.
0: Για να μην είμαστε άδικοι, Νίκο, έλεγες το πρωί ότι δεν υπάρχει μία προγραμματισμένη, ρε παιδάκι μου, συγκέντρωση με αφορμή την επέτειο της φρικιαστικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ σήμερα 7 Οκτώβρη.
1: Υπάρχουν όμως άλλες.
0: Υπάρχει σήμερα συγκέντρωση, σε διαψεύδουν, η οποία όμως είναι συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ σήμερα στις 7. Στο άγαλμα Βενιζέλου, από συλλογικότητες από τον ευρύτερο αναρχικό και αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Στις 7 λοιπόν, συγκέντρωση και βέβαια αλληλεγγύη σε όλους τους βασανισμένους ανθρώπους του κόσμου. Αλλά, παιδιά, 7 Οκτωβρίου, δεν υπάρχει τελικά ούτε αντίληψη ούτε συνέστηση σε κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Αντίστοιχα στις 2 το μεσημέρι, όχι για αυτό το θέμα αλλά για άλλα θέματα, είναι προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρεται, ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών. 2 λοιπόν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα, 2 λεπτά και ίσως και λιγότερο μέχρι το
0: 8.
1: Δελτίο ειδήσεων από την Βούλα της ΑΕΤΗ. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε.
0: Για να προετοιμαστούμε να υποδεχθούμε έστω και τηλεφωνικά τον Βασίλη τον Πεκλάρη για να συζητήσουμε μαζί του τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Και σήμερα στα αθλητικά, έτσι να θυμηθούμε ότι έχουμε και Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Μάλιστα. Και έχει και μπασκετικές
1: εξελίξεις. Θα έχετε πολλά να μοιραστείτε.
0: Και είναι και βαθύς γνώσης της σπηριάρας της μπάλας.
1: Σπηριάρα, Έχετε κάτσει όμως τώρα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, έχετε κάτι στις τηλεοράσεις και βλέπετε μπάσκετ μέχρι και τα φιλικά, έτσι.
0: Μετά τον αποκλεισμό πιανού στην Ευρώπη?
1: Το ποδοσφαιρικό, τον αποκλεισμό.
0: Ναι, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Και εγώ το θυμήθηκα χθες, βλέποντας τον ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει να κάνει με τον αποκλεισμό στο ποδοσφαίρο. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχει να κάνει με τη γιγάντωση του δικεφάλου στο μπάσκετ.
1: Πώς τα λες.
0: Πάμε
1: να βγούμε, έλα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του που παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια είναι σήμερα τα μέτρα που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων ποριών. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στο πράσινο τιμολόγιο η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα και για τον Οκτώβριο την προωθητική τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν 8 άτομα και άλλα 2 αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα είχε συστήσει από το 2021 25 εικονικές εταιρείες. Εγκέφαλοι εμφανίζεται να είναι 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί, με τους τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος και η σύζυγός του, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. 2 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών, ενώ στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα γίνει συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Συνεχίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, σήμερα θα γίνει ασφαλτόστρωση στην οδό Σόλωνος από Κλήτου έως και Μητροπούλου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα γίνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας, απειλώντας με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Ένας Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 13 λεπτά μετά τις 8, για κάποιους ξεκινά αυτή την ώρα το πρωινό τους, για κάποιους άλλους συμπληρώνονται ήδη 2 ώρες και στον αέρα του 102 FM και στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Ονόματα δεν λέμε.
1: Η πόλη ξύπνησε, εδώ είμαστε μαζί σας. Δεν σας αφήνουμε μέχρι τις 9 κάθε πρωί εδώ. Τώρα για μας κοντεύει να μεσημεριάσει.
0: Εξαρακαστικό πάντως, δεν σας αφήνουμε.
1: Κοντεύει να μεσημεριάσει, μπάμπι μου.
0: Αυτό λέω. Τώρα, για κάποιους τώρα ξεκινάει το πρωινό. Για κάποιους άλλους έχουν ήδη κολληθεί τα ένσημα.
1: Άστε να μην σας πω κατά τις 10-11 τι χασμουριτά πέφτουνε. Σήμερα πάλι καλά, κρατηθήκαμε. Είναι κάποιες μέρες. Α, πρέπει να σου πω ότι σήμερα, μετά από πολύ καιρό, κοιμήθηκα καλά. Με ένα ξύπνα μόνο στις 3.
0: Φαίνεται, φίλε μου, φαίνεται. Έχεις καλύτερη διάθεση.
1: Κοιμήθηκα καλά. Μέρες. Κοιμήθηκα δηλαδή σήμερα, μπορεί να κοιμήθηκα και 5,5 ώρες.
0: Έλα,
1: για
0: ρε,
1: μένα
0: φίλε,
1: είναι.
0: Ωραία, για σένα είναι.
1: Ξεχύλωμα.
0: 5,5 ώρες, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Γι' αυτό δεν έχω δει ούτε ένα χασμουριτό. Δεν... Πάμε να προσπαθήσουμε με τον Βασίλη τον Πεκλάδη.
1: Ούτε από τον Ηλία το Σταμπούλη έχω δει.
0: Δεν πιάνει τις πάσες. Τζάμπα τις κάνω. Πέφτουν κάτω.
1: Περίμενα εδώ το αγόρι να το προσφωνήσουμε.
0: Τώρα έπρεπε να το πει το αγόρι.
1: Α, έτσι.
0: Κάνω,
1: δεν σε θέλει, δεν σε θέλει.
0: Ότι μέχρι τώρα δεν χασμουρήθηκες καμιά φορά, πάμε να προσπαθήσουμε με τον Βασίλη τον Πεκλάδη. Είπα.
1: Να χασμουρηθούμε.
0: Για να δώσει τη μάσα. Να μπει ο Βασίλης να γίνει εδώ λίγο τζόγο.
1: Όχι, ο Βασίλης από τότε που ανέλαβε την εκπομπή έχει γίνει πετάει. Πετάει, δεν είναι. Είναι εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται. Έχει πάρει τώρα και κάτι μαγικά παπούτσια τώρα τελευταία. Κάτι μαγικά από αυτά τα super wow.
2: Αντιγράφω ο Λαδιανό, ο οποίος έχει ίσως τη μεγαλύτερη γκάμα.
1: Συγκεκριμένη συλλογή γκάμα.
2: Έτσι. Τι να κάνω.
1: Κοίταξε, σου είπαν ότι για τις πορείες χρειάζεται καλό παπουτσικό.
2: Εγώ πορείες έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Είμαι ειδικό.
1: Σου τα σύστησαν τα συγκεκριμένα παπούτσια οι σύντροφοι.
2: Κάναμε, χωρίς παπούτσια, με σαράκια κάναμε τις πορείες. Δεν χρειαζόμουν παπούτσια.
1: Τώρα είσαι super extra
2: πριν. Τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Να χθες είχε κόσμο εκεί στην πορεία του ΚΚΕ, τίποτα κανείς μας. Πηγαίνουν τα νέα τα παιδιά, αλλάζουν. Όχι, όχι. Όχι, δεν ήμουν.
0: Μήπως πας σήμερα, γιατί έχει σήμερα στις 7 το απόγευμα.
2: Όχι, όχι, ούτε σήμερα, ούτε σήμερα. Θα τα συζητήσουμε αυτά, θα συζητάμε από το στούντιο. Εντάξει, θα βρεθούμε σε κάποιες συγκεντρώσεις, σε κάποιες πορείες, αλλά...
0: Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
1: Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Κάθε λέξη μια φορμή για τραγούδι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε αυτό μετά.
2: Όλα τα έχει τραγουδήσει αυτός ο λαός. Τα έχει κάνει όλα, ήχο και μουσική.
0: Τι θα τραγουδήσει σήμερα είναι το
2: ο
0: θέμα.
2: Ρουμπιο.
0: Ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε, μήπως και κάτι ακούσουμε, κάτι.
1: Κοίταξε,
0: που να είναι θαρρυντικό.
1: Επειδή ξέρω ότι η Γκιλ Φόιλ έχει καλές σχέσεις με την Άννα Βύση, περιμένουμε να δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Γιατί κοίταξε, ο Ρούμπιο, εφόσον έχει έρθει ως ειρηνοποιός, θα κάνει μια διαμεσολαβητική προσπάθεια μεταξύ των δύο πλευρών. Να τα βρούνε Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας. Νομίζω θα επιχειρήσει.
2: Λοιπόν, είναι αυτή η αμυντική συνεργασία, έτσι. Είναι ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου ΕΕ και το γεγονός πώς θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Τη λέμε ουσιαστικά τι ενδιαφέρει τις ΗΠΑ, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι. Ο διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος για να φύγει το LNG το αμερικανικό και να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο στην κεντρική Ευρώπη. Και αυτό το πράγμα ξεκινάει από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη και καταλήγει στην κεντρική Ευρώπη. Υπάρχουν διάμεσα διάφορες χώρες. Εδώ πέρα είναι το ενδιαφέρον, ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος, έτσι δεν είναι μόνο εδώ φυσικά, του αμερικανικού παράγοντα, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε, της αμερικανικής ηγεσίας, και προφανώς έχει να κάνει με αυτό. Τώρα εκεί πάνω γίνονται διάφορες συζητήσεις. Εμείς δίνουμε κάτι, παίρνουμε κάτι. Έτσι, είναι παρεδώς αυτές οι συναλλαγές, να είμαστε ξεκάθαροι, ούτε τώρα αυτά που θα πει το απόγευμα και θα είναι πολύ ωραία και όμορφα, τα έχουμε ξανακούσει, τα είπε και ο Ομπάμα στην Πνίκα το 2016, γενικότερα, δηλαδή θα να πω τα
0: όχι. Ήθελε, ήθελε να μιλήσει ο Ομπάμα, άκουσε Βασίλη, απλώς να το διορθώσουμε, ήθελε να μιλήσει στην Πνίκα, αλλά τότε για λόγους ασφαλείας δεν του το επέτρεψε η ασφάλειά του. Ήταν όνειρο του Ομπάμα να στηθεί όπως θα στηθεί σήμερα ο Ρούμπιο.
2: Γιατί πού για μίλησε, με φόρτο την Ακρόπολη μίλησε ο Ομπάμα.
0: Δεν είχε μιλήσει πάντως στην Πνίκα. Ναι, ναι. Όταν είχε επισκεφθεί την Αθήνα.
2: Πού μίλησε και με φόρτο την Ακρόπολη πού μίλησε.
0: Ήθελε να μιλήσει στην Πνίκα, αλλά δεν του το επέτρεψε η ασφάλειά του, να ξέρεις. Σήμερα θα μιλήσει ο Ρούμπιο. Και θέλει και ο Τραμπ και ο Ντόναλντ θέλει τον ήρευε.
2: Α, τον Ντόναλντ που θέλει, εντάξει. Ο Ντόναλντ θέλει, αλλά δεν έρχεται από εδώ.
0: Δεν ήταν στην Πνίκα.
2: Θα το ψάξω γιατί έχω αυτή την εντύπωση.
1: Εγώ σίγουρα θυμάμαι που είχε μιλήσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Όχι, πάντως δεν ήταν
2: στην Πνίκα. Εξωτερικό χώρο.
0: Δεν ήταν όμως στην Πνίκα, να ξέρετε.
2: Με φόντο την Ακρόπολη και τα λοιπά, τέλος πάντων πήγε στο αρχαιολογικό
0: μήπως
2: μουσείο.
0: Μήπως στην ταράτσα του πρώην σπιτιού του αείμνηστου Άκη. Γιατί και από εκεί βλέπεις την Ακρόπολη.
2: Μπορεί να κάνω λάθος, ναι, σε κέντρο που... Ναι, ναι, εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να μην το θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, πάντως θα είναι μια έτσι ομιλία με το χαρακτήρα αυτό, με τον αρχαιολογικό πολιτισμό, με την Ελλάδα, με τη σχέση με τις ΗΠΑ, με τη δημοκρατία, το Λίκνο κτλ. Που θα έχει έτσι, θα συζητηθεί, θα ακουστεί. Okay. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτά τα πράγματα πάντοτε είναι παρεδόν.
1: Ναι, ήταν το Νοέμβριο του 2016 και η ομιλία του Ομπάμα στην Πνίκα είχε μετατεθεί σε άλλο κλειστό
0: ναι,
1: χώρο.
0: Αφού σας το λέω.
2: Ναι, η ασφάλεια ήταν ή κάτι ο καιρό το Νοέμβριο.
0: Η ασφάλειά του ήταν, είχαν επικαλυστεί άλλους λόγους.
1: Και είχε μιλήσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αντί για την Πνίκα. Ναι.
2: Είχε
1: γίνει πολλή συζήτηση και ίσως γι' αυτό το θυμάσαι και εσύ, Βασίλη.
2: Ναι, εντάξει. Θυμάμαι όχι πλάνο μου έρχεται στο μυαλό με φόντο την Ακρόπολη, ίσως επισκέφθηκε την Ακρόπολη.
1: Ίσως έγινε κανένα φωτομοντάζ.
2: Στο μυαλό ότι ήταν AI τότε, το πρώτο AI του 16. Να πούμε λοιπόν ότι οι δουλειές είναι το σημαντικό και πάντα αυτό γίνεται και πολύ περισσότερο τώρα από πλευράς των ΗΠΑ, βέβαια με τις δικές μας έτσι επιδιώξεις να επιτυχάνονται σε ένα βαθμό σε σχέση με τα F-35 έτσι και την Τουρκία, γιατί αυτά είπαμε, γινόμαστε βάση, κερδίζουμε πράγματα. Τέλος πάντων έχουμε αυτή τη συνεργασία που φαίνεται ότι αποδίδει στον...
0: Ναι, γιατί στο παρελθόν έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι ήμασταν βάση, αλλά δεν πετυχαίναμε πράγματα. Θέλω να πω ότι πάντοτε τα δύναμη στους Αμερικάνους όταν μας ζητούσαν και απέναντι στην Τουρκία παίρναμε τα λιγότερα. Τώρα βλέπω ότι αλλάζουν λίγο οι ισορροπίες. Όχι ότι ο Τραμπ θα ρίξει ποτέ τον καλό του φίλο τον Ερντογάν, αλλά τουλάχιστον εμείς. Μπράβο, μπράβο. Σε πράγματα τα οποία στο παρελθόν ήμασταν πολύ παθητικοί, τώρα νομίζω ότι είμαστε πιο διεκδικητικοί. Να δούμε σήμερα τι θα ακούσουμε.
2: Καλά, εντάξει, δεν θα κλείσει κιόλα σήμερα. Σήμερα κάποια πράγματα θα μάθουμε. Αυτά θα συνεχίσουμε έτσι και τις επόμενες μέρες να τα συζητάμε και σε σχέση και με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Στο πνεύμα αυτό τώρα σήμερα μάλλον έχουμε κατάπαυση πυρός, ας το πούμε, στο εσωτερικό, καθώς κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικάνου διπλωμάτη, του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Έτσι, και θα δούμε αν θα έχουμε από τα άλλα κόμματα του Συγκομιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συνεχίζει βέβαια τη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντας ανεπιθύμητο τον Ρούμπιο. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έτσι, επιμένει και θα καταθέσει την πρότασή του και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Είναι η συνέχεια έτσι, των προτάσεων που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο χθες αντέδρασε αφενός στην παρέμβαση αυτή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί χθες είχαμε αρκετές παρεμβάσεις και στην εκδήλωση και στην ημερίδα αυτή του βήματος, έτσι, αλλά και στο ΣΕΒ που πήγε και ο Πρωθυπουργός και μίλησε. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε με τους συντονιστές εκεί της Αθήνας, στην Αττική, είχε μια συνάντηση και λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τις πρώτες εκλογές γιατί αυτές είχε προγραμματίσει να κάνει η κυβέρνηση. Θα τις έκανε αν δεν είχαμε κάνει εμείς το κόμμα, λέει, το φθινόπωρο και θα πήγαινε περίπατο. Δηλαδή ότι δεν είχε αντίπαλο ουσιαστικά, γεγονός που ενόχλησε σφόδρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντέδρασε χθες με δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών, το αναφέροντας έτσι την καταγγελία περί αλαζονίας του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα υπάρχει και μια αισιοδοξία από πλευράς του ΠΑΣΟΚ ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Βέβαια, χθες είχαμε και τη συνέχεια των παρεμβάσεων, εντάξει, είπαμε για τον Πρωθυπουργό ότι πήγε στο ΣΕΒ, μίλησε για τα πειράματα κυβερνησίας. Η Ελλάδα χρειάζεται και έχει ανάγκη από ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και βέβαια αυτό που ανακοίνωσε και έχει μεγάλη σημασία είναι η επιδότηση 95 εκατομμύρια έτσι, στη βιομηχανία, την συγκράτηση έτσι, του κόστους στην ελληνική βιομηχανία. Είναι τώρα μια...
1: Όσον αφορά το ρεύμα, την κατανάλωση ρεύματος.
2: Ναι, για την ενέργεια. Αυτό είναι τώρα μια προσπάθεια που γίνεται με ό,τι απέμεινε τώρα στο τέλος της χρονιάς, με τα λεφτά που υπάρχουν κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, να στηριχθούν επιμέρους τομείς. Λέγεται και ακούγεται ότι οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν και θα γίνει ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα είναι οι αλληλείς, η οποία ακόμα είναι σε κινητοποίηση. Δηλαδή μετά
1: κάτι έλεγε μηχάνους. Νωρίτερα ο κύριος
0: Βελόπουλος,
1: ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ευρωπαϊκά για τους ψαράδες.
2: Αυτά που είπε ο τέτοιος, αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμα
1: πρέπει,
2: αυτό,
1: και πρέπει, λέει,
2: μέσα, όπως λέγεται, ναι. Κάπως ένα πρόγραμμα θα το...
1: Ότι δεν θα πληρώσουμε δηλαδή εμείς, ναι. Ότι πρέπει να δοθούν στους
2: ψαράδες. Αυτό το πρόγραμμα πιθανότατα θα είναι, το ανακοίνωσε εδώ στους αλλήλους ο κ. Ανδρουλάκης το Σάββατο, ότι υπάρχει δυνατότητα με αυτό το πρόγραμμα το 70-75% της αύξησης του πετρελαίου να επιστραφεί. Της αύξησης της τιμής από ένα επίπεδο του αλευτικού, έτσι, του ναυτικού πετρελαίου, αυτό που χρησιμοποιείται στα σκάφη, για την αλληλεία, και αναφέρει συγκεκριμένα αυτό το πρόγραμμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, την ΕΠ σήμερα το πρωί, ο κύριος Βελόπουλος. Είπαμε για τον Πρωθυπουργό, για τον Αντώνη Σαμαρά που συνέχισε και χθες.
0: Τι συνέχισε, κορυφώνει. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την σκέτη ματαιόδοξη τοποθετική νεοφιλελεύθερη μόνο διαχείριση.
2: Εντάξει, κάνει, κλιμακώνει.
0: Τι άλλο δηλαδή θα μπορούσε να πει.
2: Δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορεί να κλιμακώνει χωρίς να ανακοινώνει το κόμμα κύριο Σαμαράς. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή τώρα είναι διαδοχικές. Έχουμε ένα τρίμερο, μάλλον θα κάνει μια παύση κάποια στιγμή. Γιατί τώρα έτσι όπως ο κλιμάκος θα έπρεπε να έχουμε ανακοίνωση κόμματος. Δεν την έχουμε όμως. Οπότε αυτό μας...
0: Είπε όμως ότι θεωρεί υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Ουσιαστικά προαναγγελία, είπε η τέτοια να συνεισφέρει. Το χρειαζόμαστε, λέει τον Σαμάρα, πρέπει να συνεισφέρει στην πατρίδα. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό του, έτσι, και για την πολιτική του, έτσι, και ιστεροφημία και διαδρομή. Αλλά βέβαια το θέμα είναι πότε θα ανακοινώσει, γιατί τώρα καλά τα λόγια, αλλά θα ανακοινωθεί κόμμα. Χθες άκουγα τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη έλεγε ότι εγώ σας λέω εδώ πέρα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει τελικά κόμμα. Τώρα αυτό από που το ξέρει, το εκτιμά, το ποντάρει, δεν ξέρω τι, πως το...
0: Το εύχεται, δεν ξέρω, το εύχεται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ζημιά γίνεται. Και γίνεται ακόμα και με την αποστασιοποίηση και του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος ήταν και αυτός μια από τις ηχηρές απουσίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των 52 χρόνων, ο οποίος σήμερα μιλάει στους Κινέζους, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, για όλο αυτό το pullover, λίγο-λίγο φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Όπως μαθαίνουμε, μετά την απουσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, υπάρχει ραντεβού για μεθαύριο Παρασκευή στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη.
2: Κάπου
1: κλείνοντας από εκεί. Εντάξει, ναι, αλλά επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά
0: και για
1: τελευταίες μέρες.
0: Την απουσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βέβαια, επειδή λες ότι εντάξει, και έρχονται καθημερινά και καινούργια, όπως αυτή η χθεσινή ομιλία της Λεωνάρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Όπου ναι, να κάνει είπε κάτι εκεί που ξεσήκωσε.
2: Ναι, αντιδράσει και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και από Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά πρέπει να προκάλεσε από ό,τι ακούγεται ενόχληση και στην κυβέρνηση. Γιατί ήταν και από κείμενο. Ναι. Ότι αναφερόμενοι στο εργασιακό στρες και τέλος πάντων τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Εννοείς δεν ήταν ένα θέμα εκφοράς λόγω ότι το είπε λανθασμένα.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά...
2: λέει, ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους, είπε μεταξύ άλλων.
1: Ότι αποτροπή. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο ο εκβιασμός εργαζομένων από εργοδότες, αλλά και το αντίστροφο.
2: Ότι εκβιάζονται από κακούς εργαζόμενους, εκβιάζονται και οι εργοδότες. Και αναφέρθηκε βέβαια σε αυτό που βέβαια υπάρχει, γιατί έτσι τα προβλήματα τα εργασιακά και τα λοιπά σε όλο το χώρο, αλλά αυτή η αναφορά προφανώς, εντάξει, είναι...
0: Εντάξει, Βασίλη, να σου πω κάτι όμως και εσύ, φτάνει πια δηλαδή, ωραία μας τα λες, ονόματα από σένα δεν έχουμε ακούσει ακόμη, μας είχες υποσχεθεί, δηλαδή θα βγω εγώ να πω ότι φαίνεται πως κλειδώνει το όνομα του Νίκου Ταχιάου στην Αλφα Θεσσαλονίκης
2: και ότι
0: ο Μαργαρίτης Σκηνάς που είχε ακουστεί για την πρώτη Θεσσαλονίκης μάλλον πάει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, δηλαδή όλα εγώ πρέπει να τα λέω.
2: Δεν τα έχω πει αυτά.
0: Περιμένω τα ονόματα ακόμα.
2: Δεν τα έχω πει ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την παρέτηση λόγω της υποψηφιότητας του Παπαδημαρχιάκη. Αυτά τα έχω πει, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Και μάλιστα όταν όλοι λέγανε ότι θα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Ταχιάος εννοείται ότι θα είναι ο Νίκος Ταχιάος. Υπάρχουν και άλλοι.
0: Αλλά δεν θα μας τα πει σήμερα πάλι.
2: Και βέβαια, επειδή μιλήσαμε Μιλήσαμε προχθές και με την Αφροδίτη Νέσορα, θα είναι και αυτή η υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη, η κυρία Νέσορα, η οποία θα είναι σήμερα.
1: Δεν θα μπει δηλαδή στο επικρατείας.
2: Όχι. Θα είναι και αυτή σήμερα στην ομιλία εκεί πέρα και μάλιστα μπορεί να έχει και να τύχει και ιδιαίτερης αναφοράς, γιατί έχει γίνει εξάλλου από τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Λόγω της επίθεσης που είχε γίνει στο σπίτι της και με την τραγική κατάληξη της μητέρας της, έτσι, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά και θα είναι μπροστά η Αφροδίτη Νέσορα σήμερα στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Νίκα.
1: Λοιπόν, δεν σχολιάσαμε καθόλου εκείνο το θέμα της παραπολιτικής περισσότερο πηγαίνει και όχι πολιτικής, αυτού του κυρίου που αρχίγευε εκεί σε κόμμα. Όχι, ξέρεις τι, με αφορμή αυτό.
2: Δεν αφορμή.
0: Λέει για εκείνο το πρώην
1: για το πρώην Λάος που έκανε δηλώσεις και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή αυτό υπάρχουν, ναι, εντάξει, υπάρχουν 15.000 ιστότοποι παράνομου τζόγου. Όπως βρήκε το Υπουργείο Οικονομικών. 15.000 παράνομοι ιστότοποι.
2: Αυτό δεν έχει τζόγο, ρε παιδιά. Με το ΕΦΚΑ κάτι ήταν η δουλειά. Η δικιά
1: ναι,
2: του.
1: Ρε, παιδιά,
0: ναι,
1: η άλλη
0: είναι για τους influencer είναι που διαφήμιζαν ναι, το ναι, πράγμα. Ναι,
2: ναι. Άλλο με το τζόγο, ο τζόγος δεν είναι μόνο influencer. Όποια ιστοσελίδα και να μπει.
0: Η διαφήμιση πέφτει σύννεφο.
2: Πέφτει μπέτ. Ναι. Ναι. Και, τι να κάνεις.
1: Εκτός από τα νόμιμα είναι 15.000.
0: Νίκο, δηλαδή, να σου πω κάτι. Όσο δυσκολεύει η καθημερινότητα του απλού ανθρώπου, τόσο θα πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες.
1: Να βρει έμεσους τρόπους.
0: Μπράβο, να κερδίσεις τα 2 ευρώ, να τα κάνεις 5 και τα 5-15 για να πληρώσεις κανένα λογαριασμό.
1: Γι' αυτό στο ΟΠΑΠ όλοι έξω εκεί από τα κίνο είναι με τα αυτά.
2: Η Ελλάδα που είπες έξω, πάμε έξω. Έτσι, τα δύσκολα.
1: Συνεχίζεις. Θες επειδή έχεις εκπομπή στις 11, θες να μας τεινάξεις την εκπομπή στον αέρα.
0: Νίκο, πρέπει να βγούμε, πρέπει να βγούμε. Βασίλη, θα σε κόψουμε λίγο απότομα, δεν σταματιέται και ο Νίκος.
1: Εγώ δεν σταματάω.
0: Περιμένει για το δελτίο.
1: Συνεχίζει, του λέω πάμε να φύγουμε και συνεχίζει.
0: Λες πάμε να φύγουμε μιλώντας, δεν γίνεται, πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Στόχος η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες εντός 10 ημερών από την αποστολή των δικαιολογητικών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 2 το μεσημέρι, παράσταση εκπαιδευτικών έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά. Στις 7 το απόγευμα, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στο άγαλμα Βενιζέλου. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πάμε, πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δυναμικό το ξεκίνημα στο τελείωμα της εκπομπής.
1: Τι δυναμικό. Δηλαδή, μαλλιά να είχαμε να κουνάμε το κεφάλι μας πάνω κάτω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να ροκάρουμε.
0: Έτσι. Είμαστε σόλα, είμαστε φίλε. Μέσα σόλα. Μέσα σόλα.
1: Νόμιζα, μέσα στα σόλα.
0: Έτσι θέλει η ζωή. Μέσα σόλα και μέσα στα σόλα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προφανώς και είστε στον 102. Προφανώς και οι τύποι που ακούτε είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει από τις 6 ώρα να σας γαργαλάνε τα αυτιά.
0: Και προφανώς και οι τύποι που ακούτε δεν έχουν πολλά μαλλιά.
1: Ναι, με τέτοια ροκ
0: τους έπεσαν
1: μάτια,
0: όλα.
1: Κουνώντας το κεφάλι πάνω κάτω, έχει φύγει το μισό.
0: Και όχι μόνο. Πήγαμε πριν από πολύ τρίχο μάλι, έτσι, τέτοιο ηχολήπτη, στον Τάσο Τριανταφύλου. Πήγαμε στον Ηλία, ο οποίος είναι στο δικό μας.
1: Τι προβλήματα είχε ο Τάσο Τριανταφύλου, ρε φίλε, για να του πέσουν τα μαλλιά.
0: Τι προβλήματα.
1: Έχουμε δώσει εμείς μάγκες 150 χρόνια. Ο Τασούλης μια χαρά ήταν, μια ζωή. Στην Αφραδούρα τον είχαν. Και στα προηγούμενα ραδιόφωνα που θυμάμαι που εργαζόταν, εκεί είχε μια διεύθυνση η οποία πάντοτε τον είχε στα όπα-όπα.
0: Τι ζητούσατε πριν και εσύ και ο Βασίλης, τι ζητούσατε, επιδοτήσεις του Σαλής. Σας άκουσε ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, ορίστε, κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τον κύριο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου, το για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής.
1: Σούπερ.
0: Η επιδότηση.
1: Δεν ξέρω αν αυτό και μόνο του αρκεί,
0: λοιπόν,
1: αλλά είναι κάτι.
0: Διπλασιάζεται για την περίοδο από Απρίλιο ως Αύγουστο.
1: Ωραία. Μακάρι να είναι ένα
0: και
1: βήμα.
0: Και μακάρι να συνεχιστεί.
1: Φυσικά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, δεν τα προλάβουμε πάλι.
0: Πάμε, ρε Μπάμπη, ξεκίνησε.
1: Πάμε, δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη.
0: Να τι.
1: Και έχει φωτογραφία τον υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Το έχει ως κατάντια.
1: Με σημαία τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ότι από το Πασόκ, ρε παιδάκι μου, ότι οι Πασοξίδες. Προφανώς λέει που ήρθα στη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτοί που γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη, εστιάζοντας προφανώς στην απουσία του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, που είναι στο ίδιο πρωτοσέλιδο. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, γράφει εφημερίδα, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Και ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Χτύπησε, λέει, πάλι τώρα προς το Μέγαρο Μαξίμου εκκρέμεση για την Κιλφόιλ. Αυτό είναι το κομμάτι του story που φτιάχνει το αφήγημα στο πρωτοσέλιδο της Η Δημοκρατία. Αυτό όμως που θα πω είναι, έχει ένα χτύπημα και για το πανό πρόκληση των Σκοπιανών με το χάρτη που εμφανίζει τα Σκόπια μέχρι τη Χαλκιδική. Αυτά που υποτίθεται τα είχαμε λύσει.
0: Εγώ τα είχα κρατήσει αυτά για το επόμενο κομμάτι μας, για τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο και τα αθλητικά.
1: Ναι.
0: Να κάναμε αναφορά για την.
1: Απλώς το έχει και εμένα και δεν το είπαμε. Σκοπίων. Κανονικά στο ποδόσφαιρο κατεβαίνει ένα πανό και τρώει τιμωρία μια ποδοσφαιρική ομάδα. Στο μπάσκετ δεν συμβαίνει αυτό, Νίκο.
0: Δεν ξέρω τι έκανε η κομισάριος, η οποία ήταν και Βουλγάρα, η κομισάριος του αγώνα, στην οποία έγινε καταγγελία.
1: Θα
0: τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα πούμε. Λοιπόν, δύο τα βασικά θέματα στον Ελεύθερο Τύπο. Το ένα είναι τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους, πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε εξτρά φορολόγηση. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι στα άκρα η κόντρα Καρβελά Δύση.
1: Φυσικά.
0: Τα λέγαμε εμείς.
1: Τα σπουδαία και τα σημαντικά δεν τα λέμε, μόνο εδώ τα ακούτε. Πάμε στα νέα. Επισπεύδεται τη διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο την Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί στον Γενάρη και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο και μαύρη τρύπα στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στην Γαλλία.
0: Μάλιστα, η εφημερίδα Εστία αναφέρεται στη γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Όχι Νεξάν, σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Άντε να δούμε.
1: Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Φωτογραφία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τους εναγκαλισμούς του κατά την υποδοχή του Ρούμπιο. Λεφτά υπάρχουν, λέει η εφημερίδα των Συντακτών, μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο της απειλής Guilfoyle, οπλικά συστήματα πολλών δισέφερε μαζί του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Και Ισραήλ-Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου, η μαύρη επέτειος και το διακύβευμα των Ισραηλινών εκλογών.
0: 4 τα βασικά θέματα στην καθημερινή. Στον πάγο ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη, στην Αττική, που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν παγώνει και γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια.
1: Τι θα μετά πει... από εκλογές δεν γίνονται ρεχμές με τον Μετροπόντικα.
0: Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν στους επενδυτές και το βασικό φωτογραφικό θέμα, φωτιές στους δρόμους αλλά και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν και ζητούν και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και παράλληλα έχει ανέβει κρίση στην αγορά ομολόγων της Γαλλίας.
1: Πάμε στην κόντρα. Δες, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον χτύπημα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο με παρέμβασή του.
0: Χαμηλές
1: πτήσεις Σαμαρά.
0: Πτήσεις, ναι, εντάξει. Okay.
1: Χαμηλές πτήσεις. Πτώσεις γράφει εδώ. Ενώ χαμηλές πτήσεις, πτώσεις
0: έχει όπως πτώσεις το Σαμαρά, ναι, και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Με παρέμβασή του αφήνει να ενημερωθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την είδηση κόμματος. Υπάρχουν πληροφορίες. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται στην Αθήνα με το Ρούμπιο. Ναι. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι.
0: Απλά λέω εδώ πέρα τώρα ο διορθωτής δεν το είδε εδώ.
1: Του ξέφυγε. Το θέμα είναι ότι άμα τη εμφανίση του Ηλία του Κασιδιάρη υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων εκεί στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Και ίσως γι' αυτό και οι συνεχείς εμφανίσεις. Θα δούμε. Ο ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Φυσικά αναφέρεται στο Ρούμπιο. Έτσι. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια αναφέρει ο ριζοσπάστης. Μάλιστα.
1: Πάμε στην Political. Μια ανάσα από την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, λέει η εφημερίδα.
0: Ότι φτάσαμε και δεν πήγαμε ή θα είμαστε.
1: Η επταετής, όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε να τα πάρουμε, μια ανάσα. Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού, ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα, η ενοποίησή τους.
0: Μάλιστα. Θα δούμε θα γίνει και με αυτό. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. Να, βλέπουμε και ένα πρωτοσέλιδο αυτό στο Μανιφέστο για την 7η Οκτωβρίου βεβαίως και το Ισραήλ.
1: Και η απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Κούπα από Πιερακάκη, μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Mr. Trust TV και στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ από τον Πρωθυπουργό.
0: Να φωτίσουμε λίγο την ψυχή μας μέχρι να πάμε στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο.

0: Λοιπόν, σας μεταφέρουμε και φως στην ψυχή. Τι άλλο να κάνουμε πια, τι άλλο να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Και
0: σχεδόν
1: Παπαρίζου. Ακούσαμε και Παπαρίζου.
0: Και Παπαρίζου μετά τη Βύση.
1: Γιάννη, πάλι θα ακούσουμε καμιά φορά, όπως είπαμε.
0: Τι. Τις προάλλες σου βάλα διπλή δόση.
1: Ήταν διπλή.
0: Διπλή ήταν.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δύο τραγουδάκια.
1: Ήταν γεμάτο το κουταλάκι.
0: Ξέρεις ότι είμαι σε αυτά, είμαι ανοιχτός. Ανοιχτή ψυχή. Δεν τα μασάω. Λοιπόν, φως στην ψυχή μας δίνουν και οι ελληνικές ομάδες μπάσκετ. Και σήμερα το μπάσκετ στο κύριο μενού της αθλητικής μας επικαιρότητας. Γιατί δεν έχει και πολλά άλλα.
1: Όχι, εκεί τα πανηγύρια
0: για το
1: Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η αποχώρηση του Μέση από την εθνική.
0: Ένα σύριαλ αυτό και ένα σύριαλ του Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλία.
1: Αλλά για άλλο λόγο. Αυτός,
0: ναι. Πάμε όμως στο μπάσκετ, όπου είχαμε χθες για δεύτερη φορά όπως την προηγούμενη εβδομάδα 4 στα 4 για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε κάτι παραφωνίες εκεί, κακές διπλωματικές στον αγώνα του Ηρακλή στα Σκόπια. Ναι, θα τα πούμε. Είχαμε βέβαια και την σύσκεψη των μεγάλων ιδιοκτητών εκεί της EuroLeague. EuroLeague που δεν έχει τόσους αγώνες αυτή τη βδομάδα, έχει μόνο μία αγωνιστική.
1: Άστε να τα πει και ο Βασίλης. Έχουμε και Βασίλη.
0: Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Μία φορά τον έχουμε την εβδομάδα, του φάγες ήδη 4 λεπτά.
0: Όχι, θα τον έχουμε και δεύτερη.
1: Α, εντάξει τότε. Τότε φάτω άλλα δύο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Η δεύτερη πότε είναι.
0: Α, τώρα από εδώ το μαθαίνεις. Εμένα ο Χατζηπαντελής μου είπε ότι θα είσαι και την Παρασκευή.
2: Α, ναι.
0: Ναι, α, ναι, είδες.
2: Εντάξει. Αν το είπε ο Θοδωρής, εντάξει.
1: Το πάλι καλά που δεν είπε ο Βασίλης, θα το πιω και αυτό το πικρό το ποτήρι.
0: Έτοιμος ήταν.
2: Ναι, αλλά νομίζω δεν είμαι σε σένα το πρωί. Πάω μετά, ξυπνάω 11 παρά.
0: Όχι, σε εμά είσαι. Θα το έχει το πρωινό στο ξύπνημα, μην πα να το αποφύγει.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώ και πολλέ φορέ που δεν εργάζεσαι, ένα πρωινό ξύπνημα το τρως, ρε Βασίλη.
0: Βασίλη μου, λίγο είχαμε ένα θέμα με το κινητό για ένα λεπτάκι. Για επανήλθε.
2: Ναι, επειδή ξεκινήσαμε από μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Σεράκεβο με 72-75, νίκησε την Μπόσνα.
0: Μια ιστορική ομάδα η Μπόσνα.
2: Ναι, σε ένα παιχνίδι το οποίο λίγο πολύ ήταν νόμιμο αυτό τη Μικόνου.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή,
1: ακριβώς,
2: ο ΠΑΟΚ πήρε δύο επιθετικά

0: rebound, ανανέωσε δύο επιθέσεις, έβαλε 4 πόντους, κέρδισε το match, έπαιξε καλή άμυνα στο τέλος. Επειδή είδα τα τελευταία
1: λεπτά. Είχε και λίγο τύχη, γιατί το τελευταίο τρίποντο
2: ήταν πάντοτε με τους ισχυρούς,
1: και
2: με τους ισχυρούς ενίοτε.
0: Η τύχη, αν έχετε παρατηρήσει, Μπάμπη είναι πάντα με τον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή. Την άνοιξη δεν είναι.
2: Την άνοιξη. Α, καλό και αυτό. Την άνοιξη. Καλά, α δούμε
0: ποιο θα είναι. Αν δει τα τελευταία 3 χρόνια ευρωπαϊκά.
2: Για ποιο άθλημα μιλάς, για το μπάσκετ ή για το ποδόσφαιρο?
0: Για το μπάσκετ.
2: Στο μπάσκετ εννοείς ότι έχουμε πάει σε ευρωπαϊκούς τελικούς, απλώς δεν το έχουμε σηκώσει. Βήμα-βήμα γίνονται αυτά, ρε Βασίλη μου, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Κάποιοι νομίζουν από τη μία μέρα στην άλλη θα πάρουν τίτλους. Πρέπει να δουλέψει γι' αυτό. Δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
2: Γιατί η εικόνα, η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ καλή των ομάδων μας στις πρώτες εμφανίσεις. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν.
1: Εγώ εκείνο που λέω, όσο άστοχος και να είναι, ο Καλάθης, τα έλεγα εγώ, τα έλεγα και για τον Άρη, ο Καλάθης είναι λίρα 100. Λίγοι παίκτες πλέον υπάρχουν, έχουν απομείνει να στρώνουν ομάδες.
2: Καθαρίζει τη δύσκολη στιγμή, κρατάει
1: την ομάδα. Να στρώνει η ομάδα εκεί πέρα.
0: Να τα πω λίγο, παιδιά, για να διατύπτουν την Παρασκευή. Θα με συνεχίσετε έτσι.
1: Πες τα, έλα.
0: Ναι, θα ζητήσω εξαίρεση σε λίγο. Γιατί άμα είναι, κάθομαι, όχι σε ακούω άμα είναι. Εντάξει.
2: Έλα.
0: Λοιπόν, πώς να πάω 72-75, ωραία δήλωση του Οσμάν, ο οποίος έκανε την αυτοκριτική του και μάλιστα είπε ότι ήταν απέσιο στο τρόπο παιχνιδιού του. Ο Ηρακλής, είχαμε το θέμα με το πανό, το γνωστό θέμα, συνήθως το κάνουν Σκοπιανοί κάθε φορά.
2: Δεν το κατεβάζει αυτό η κομισάριος, ρε Βασίλη, εγώ αυτό ρωτούσα. Στο ποδόσφαιρο σου λέει, αν δεν κατέβει εκείνο το πανό, δεν ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Βουλγάρα
2: ή δεν
0: ήταν
2: κάνει.
0: Η κομισάριος.
1: Βουλγάρα, η οποία
2: και δεν διάβαζε τι γράφει.
0: Βουλγάρα ήταν η κομισάριος.
1: Αυτό το είπα πριν και το τόνισα, διότι η γειτονική μας Βουλγαρία έχει μεγαλύτερα θέματα με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία, τέλος πάντων, ναι, στο συγκεκριμένα θέματα. Τέλος πάντων.
0: Ο Ηρακλής θα κάνει νέα καταγγελία στη FIBA, αλλά η FIBA, παιδιά, δεν κάνει τίποτα απολύτως επί του θέματος.
1: Έγινε επίσημη καταγγελία, ενημερώθηκε και η ελληνική πρεσβεία.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ήταν και ο πρέσβης εκεί, αλλά.
2: Και επειδή δεν έγινε τίποτα, είπε ο Ηρακλής θα τους τιμωρήσει αγωνιστικά και τους νίκησε.
0: Και μπράβο στον Ηρακλή, 59-64. Πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκού για τη Μύκονο στην ιστορία τη, νίκησε την Νεύτσι Μπακού με 78-58. Τη σπουδαιότερη νίκη της βραδιάς το Περιστέρι για μένα, γιατί νίκησε την Μπάμπερκ με 93-87. Για το ΠΑΟΚ βέβαια είναι EuroCup. Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του Ηρακλή και της Μυκόνου FIBA EuroCup. BCL για το Περιστέρι απέναντι στην Μπάμπερκ. Για το BCL η ΑΕΚ σήμερα στις 7 υποδέχεται τη Σαλόν. Ο Άρης στις 8 την Ισπανική Μπούργκος, παρουσία και του Νίκου Γκάλη και του Ρίτα Τσιάο. Στις 6 ώρα για το FIBA EuroCup ο Κολοσσός θα υποδεχθεί την Κραϊόβα και ο Προμηθέας στις 7 θα παίξει εκτός έδρας με την Τρέψα. Πάρα πολλές ελληνικές συμμετοχές, αν συμπεριλάβουμε ή συνυπολογίσουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Όλη η ελληνική λίγκα παίζει Ευρώπη ταυτόχρονα.
0: Όλη η ελληνική, ναι. Θυμίζει δεκαετία, του 90.
1: Εσύ το βράδυ θα είσαι στη μετάδοση ραδιοφωνική.
0: Εγώ θα είμαι Άρης Μπούργκος, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για την Ευρωλίγκα δεν έχω να σας πω πολλά. Σας τα είπα τι θα γίνει πριν από 2 εβδομάδες.
1: κάνε ένα ρεζουμέ.
0: Το ρεζουμέ, παιδιά, είναι ότι υπάρχει, όπως το έχω δει εγώ, υπάρχει μια διάσπαση στο εσωτερικό της Ευρωλίγκα. Και μάλιστα μακρύν από τη σημερινή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι κάποιες ομάδες είναι βολεμένες και δεν θέλουν το NBA γιατί εκτιμούν ότι θα έχουν μέλλον. Ο κ. Γιαννακόπουλος, ο οποίος δεν πήγε στην καθιερωμένη φωτογραφία.
1: Εννοείται στο κόμμα, δεν πήγε στη φωτογραφία.
0: Ναι, πήγε στο κόμμα, έκανε επαφές, αλλά δεν πήγε στα υπόλοιπα.
1: Κλείσαν την πόρτα στο NBA. Έτσι αυτό.
0: Σύμφωνα με γαλλικό μέσο, η πρόταση του NBA στην Ευρωλίγκα στους 12 μετόχους, γιατί δεν συμπεριλαμβάνει την Τσέσκα Μόσχας, δεν την θέλει το NBA λόγω του ότι συμβαίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, είναι 400 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά, είναι ελάχιστο ποσό. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωλίγκα να δώσει αυτό το ποσό. Θα συνεχιστούν όμως οι διαπραγματεύσεις, θα γίνει νέα πρόταση. Προς το παρόν δεν έχουν μπει στη διαδικασία επιλογής franchise, νέων franchise. Franchise θα γίνουν οι μέτοχοι. Και έχουμε καιρό μπροστά μας.
1: Πάντως, αφού δεν τα παίρνει η Ευρωλίγκα τα 400, εγώ θα πρότεινα στο NBA να κρατήσει τα 399 και το 1 εκατομμύριο να το δώσει σε μένα και τον Μπάμπη και θα τους διαφημίζουμε ως NBA Europe όσο θέλουν. Έτσι δεν είναι.
0: NBA, η πρόταση του NBA είναι πάρα πολύ χαμηλή. Με βάση τουλάχιστον τα δικά μου κριτήρια. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, η Ελλάδα, η Εθνική Ελπίδα νίκησε τη Βόρεια Ιρλανδία με 0-1. Ήθελε ένα γκολ περισσότερο, δεν το πέτυχε. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro μέσω των Μπαράζ, που θα γίνουν 9 και 17 Νοεμβρίου. Στις 9 του μήνα θα μάθει τον προσεχή αντίπαλό της στην κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν. Μένοντας στο ποδόσφαιρο, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα στο Nations League, η εθνική ενόψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro έχει αποφύγει Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι θα έχει ευκολότερο δρόμο να διαβεί για να πάει στην τελική φάση του Euro και φυσικά όλος ο κόσμος ασχολείται με το αντίο του Λιονέλ Μέση. Στα πρώτα 10 λεπτά η μετάδοση συγκέντρωσε 3,1 εκατομμύρια views. Όχι, συγγνώμη, 3,1 δισεκατομμύρια views. Στα πρώτα 10 λεπτά το αντίο του Μέση στην Εθνική Αργεντινής, στο φιλικό με την Μπένι με 3-0, με μια συγκινητική ομιλία και πολύ κλάμα από ποδοσφαιριστές και κόσμο. Ο Μέση, ο οποίος αναφέρθηκε και πάλι στον πατέρα του, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. 2 assist και 1 γκολ είχε στο τελευταίο του παιχνίδι, άρα κλείνει με 126 γκολ ως record match σε γκολ, συμμετοχές, assist. Δεν υπάρχουν τα πράγματα αυτά που έχει κάνει ο Λίο Μέση. Και εδώ θα σας βάλω μια σύγκριση. Δείτε πώς φεύγει ο Μέση και τι γίνεται με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Για να συγκρίνετε.
1: Το υπονοήσαμε. Οι προσωπικότητες.
2: Ναι. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι γύρισε για να φύγει και αυτός όπως ο Μέση. Αυτό ξαναζητάει.
1: Ναι, αυτό ζήλεψε. Ζήλεψε.
0: Ο ένας ζήτησε συγγνώμη βασικά, εντάξει. Αλλά δεν αναφέρθηκε στον Χεσούς. Ο ένας φεύγει σαν κλέφτης επειδή δεν έπαιξε ένα παιχνίδι. Και ο άλλος αποθεώνεται από όλη την ηφίλιο.
1: Έλα, εντάξει, φαινόταν μια ζωή ο Ρονάλντο, γι' αυτό έχει και πολλούς.
0: Και τη διαφορετική συμπεριφορά.
1: Γι' αυτό και πολλοί τον αντιπαθούν. Λοιπόν, money, that's what I want. Να μιλούσαμε για τα λεφτά. Με αυτό τελειώνουμε από τις Supremes.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου
0: μέρα. Καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη, τα ξαναλέμε μεθαύριο. Εμείς τα λέμε αύριο.
2: Βασίλη. Ναι, μην μπερδεύεις τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, στο Βασίλη αναφέρεται. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοιής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 αντί για 12 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγη ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, άμυνα, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ναυτιλία, τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και μία ώρα αργότερα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, εκτεταμένες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγόρευσης συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων ποριών. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και άλλα 2 αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα είχε συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες, εγκέφαλοι των οποίων εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί, με τους τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται λογιστές και επιχειρηματίες. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν σε λίγη ώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι γονείς μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρώνικος ζητούν άμεση και οριστική λύση στο σοβαρό πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη και για τις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και να απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ ανακοίνωσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, περιστατικό το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν στόχο τη συγκεκριμένη εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Πολύ ιδιαίτερη αυτή η ημέρα και θα συζητήσουμε αναλυτικά έτσι. Σε λίγο θα έχουμε μια συζήτηση για την 7η Οκτωβρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς. Εδώ στα δικά μας, να πούμε για τους οδηγούς ότι έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Σόλωνος, από Κλήτου μέχρι Μητροπούλου. Στην πόλη επίσης θα έχουμε 3 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προγραμματισμένες για σήμερα. Η μία είναι αυτή την ώρα. Στην περιφέρεια συγκεντρώνονται γονείς του πρώτου πρότυπου Λυκείου και του δεύτερου πρότυπου Γυμνασίου για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών. Και στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Ξεκίνησα εγώ με τα δικά μας, Χρήστο, για να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα αυτή την ώρα.
1: Σε ακούω προσεκτικά.
0: Έχουμε, πώς το λένε, μουσαφύριδες.
1: Και μεγάλους μουσαφύριδες. Με επίκεντρο την ενεργειακή και αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεκίνησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πριν από λίγο πέρασε την πόρτα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης και στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο έτσι, γεωπολιτικό βάρος, με τις επαφές του Μάρκου Ρούμπιο να στέλνουν μηνύματα τόσο για τη διμερή συνεργασία όσο και για το ρόλο της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις. Θα γίνουν δηλώσεις από τους δύο υπουργούς εξωτερικών προς τον τύπο. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μετά τις 11 ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία του Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα Μαρία, εκεί όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης της Αμερικανικής έτσι, πρεσβείας. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρίαση του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή φυσικά του κυρίου Ρούμπιο. Στις 6, μία ώρα πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην Πνίκα, στο λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Τώρα, εκεί, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, όπως προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ντίλαν Τζόνσον, σε δηλώσεις που έκανε σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως μια αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Δύση γενικότερα.
0: Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Να πούμε ότι έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των αλλείων, γιατί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σκηνάς, συνεννοήθηκε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κ. Πετραλιάκη. Οπότε ανακοίνωσε σήμερα το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής. Ακόμη δεν το έχουν επεξεργαστεί οι ίδιοι αλλής, γιατί είχαμε μια επικοινωνία το πρωί. Θα το συζητήσουν για να έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Πάλι αυτά πρώτοι εδώ θα τα ακούσετε, να ξέρετε. Πάντως είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να λήξει και η κινητοποίηση τις επόμενες ώρες. Θα το δούμε αυτό. Και να πούμε για την πόλη μας ότι έχουμε και μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος στο κέντρο. Χωρίς ρεύμα λοιπόν έως τη 1 το μεσημέρι, καταναλωτές από τις 8 το πρωί ήταν αυτή, είναι προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, είναι επί της οδού Θεοτοκά, Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη Συμβολίτης με την Κανάρη μέχρι τη Δεσπερέ.
1: Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Για πες.
1: Πρωτού πάμε στα πιο σοβαρά.
0: Έχουμε και τα σοβαρά να συζητήσουμε.
1: Ναι, αλλά πρωτού πάμε στα σοβαρά, θέλω να σε πάω στην υπόθεση με τον ΕΦΚΑ με τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τις 25 εταιρείες.
0: Το οποίο θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο.
1: Θα το δούμε αναλυτικά. Απλά έρχεται ακόμη μια φορά να μας θυμίσει η περίπτωση αυτή, η υπόθεση αυτή, ότι όσοι παριστάνουν τους κήρυκες της ηθικής, ας κοιτάξουν τα του οίκου τους. Είναι δύσκολο όταν εκτίθεσαι να μπορείς να είσαι και πεντακάθαρος, κρυστάλλινος, διάφανος.
0: Τώρα που λες για εκτίθεση, θα δούμε και το θέμα με αυτή τη βιτρίνα του παράνομου τζόχου με τους influencers που ουσιαστικά προωθούν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οδηγούν στον παράνομο τζόχο. Υπάρχουν μηνύσεις, θα το δούμε αναλυτικά, όπως και αυτό το ιδιώνυμο για το... εδώ στη Θεσσαλονίκη τι έγινε. Έχει σχηματιστεί δικογραφία, εξηχνιάστηκε ουσιαστικά ένα περιστατικό, αυτό το θέμα είναι για την ανήλικη, έχει προκύψει και ένα άλλο περιστατικό σχετικά με μια ηλικιωμένη, μια 85χρονη που την ξεγέλασε απατεώνας. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπει ένα πλαίσιο σε αυτό, το συζητούσαμε και χθες, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Και μιας και μιλούμε για χειρανθρώπους και τα λοιπά, για εικονικές εταιρείες, κρατήστε και το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι αυτοφοράκηδες παίρνουν τρελά λεφτά. Γιατί κάθε τρεις και λίγο οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και το μεγάλο κόλπο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην υπογράφει κανένας τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ και την υπόθεση Βύση Καρβέλα. Δηλαδή, ειλικρινά, δυσκολεύομαι.
0: Να σου πω κάτι. Έχει ένα μήνα τώρα που ασχολούμαστε με την υπόθεση Μαζονάκη, θα μου πεις εκεί. Υπάρχει ένα. Φαίνεται πως υπάρχει μια οργάνωση από πίσω. Και δόθηκε η αφορμή για να βγουν και άλλα στη φορά. Δες τι γίνεται, για παράδειγμα, με την παράνομη κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αλλά αυτό το θέμα, το Βύση Καρβέλα, μας ξεπερνά.
1: Τα σπάσανε, Μαρία, τα σπάσανε.
0: Πώς το είχε πει η Τριφύλλη, να μην το μεταφέρουμε τώρα από το μικρόφωνο. Οι φίλιες δεν χαλάνε για τα κόμματα.
1: Ε? Ναι. Εδώ είναι
0: και οι οικογένειες δεν χαλάνε για τα λεφτά, βρε παιδί μου.
1: Είναι για τα λεφτά ή μπήκαν άλλοι ανάμεσά τους?
0: Μάλλον κάποιοι μπήκαν ανάμεσά τους και έχουν και λεφτά. Κατάλαβες, υπάρχει συνδυασμός των πραγμάτων. Αλλά θέλω να σου πω το εξής: ότι υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων. Έβγαλε ένα τετρασέλιδο ο Καρβέλας.
1: Όχι, Παναγία.
0: Και σήμερα απάντησε η Βύση. Και πώς το έκλεισε? Πώς την έκλεισε την απάντησή
1: της? Κόντρα και όπου βγει.
0: Ναι, ακριβώς με αυτό. Έτσι θα ξεκινήσουμε κι εμείς.
1: Άλλο κακό μη μας έβρει.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα περιμένει στη γραμμή Σοφία Πακαλίδου για να μας ενημερώσει για θέμα της επικαιρότητας. Ακούει τη Βύση και θα έχει τρομάξει το αυτί της. Θα λέει τώρα μην με ρωτήσουν για καρβέλα Βύση.
1: Τι είναι πολλά τα λεφτά, Μαρία και Σοφία. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά τα λεφτά είναι και στην άλλη την υπόθεση του ΕΦΚΑ. Αυτό θα δούμε τώρα, την απάτη με τη Σοφία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, το χρήμα φαίνεται ότι κινεί τα πάντα. Καλώς όπου υπάρχει και όπου έχει προκύψει μέσα από νόμιμες οδούς και όπου έχει φορολογηθεί επίσης με νόμιμες διαδικασίες. Κάτι που δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία θα αναφερθούμε και αφορά την ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση που έκανε η υποδιεύθυνση δίωξη οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική και την εξάρθρωση εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έχει στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στο δημόσιο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το RT News, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του, στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες εταιριών. Η έρευνα τώρα των αρχών φέρεται να ανάδειξε τη δημιουργία, πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά τα νούμερα, 25 εικονικών επιχειρήσεων από το 2013 και μετά, με τη δράση της οργάνωσης να τοποθετείται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τουλάχιστον το 2021. Ένα ερώτημα το απευθύνω, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί. Πώς γίνεται να υπάρχουν 25 εικονικές επιχειρήσεις και να μην έχει πιαστεί κάποια από αυτές από την τσιμπίδα της ΑΔΕ, της Διεύθυνσης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με ποιο τρόπο ενδεχομένως μπορούν να διασταυρωθούν αυτά τα στοιχεία ώστε να προκύψει και ότι πρόκειται για μια εταιρεία φάντασμα. Μεταξύ λοιπόν των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις. Και εδώ ένα ερωτηματικό. Όταν δεν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες με παρόμοια διαδικασία. Κατά τις πληροφορίες λοιπόν που έχουν δημοσιοποιηθεί, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα ως αχυρανθρώπους προκειμένου οι επιχειρήσεις να εμφανίζονται στο όνομά τους. Στην υπόθεση φέρονται να συμμετείχαν μεταξύ άλλων δύο αδέρφια επιχειρηματίες, λογιστές αλλά και πρόσωπα που συνδέονταν επαγγελματικά ή προσωπικά με τους φερόμενους ως επικεφαλής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντα σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες οι οικονομικές συναλλαγές που εξετάζονται σε σχέση με το εξοικονομικό κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Οι αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει τραπεζικές εισρωές προς λογαριασμούς του κόμματος, καθώς και εικονικά τιμολόγια και μισθωτήρια κινήτων. Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές μεταξύ ελληνικών τραπεζών και τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ζημιές που φέρεται να έχει υποστεί το ΙΕΦΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημιά του δημοσίου από τη φερόμενη φοροδιαφυγή φτάνει στα 5 έως 6,5 εκατομμύρια ευρώ και δεν ξέρω πού αλλού μπορούν να βρίσκονται τα χρήματα τα οποία εμφανίζονται μέσα σε αυτές 25, επαναλαμβάνω, εικονικές επιχειρήσεις και πού είχαν καταλήξει, από πού προήλθαν και πού κατέληγαν όλα αυτά. Γι' αυτό είπαμε στην εισαγωγή ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε καμία απορία για χρήματα που αποκτήθηκαν μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον όλο ήταν νόμιμα. Είδαμε όμως και από την προηγούμενη περίπτωση που μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το σκάνδαλο που είχαμε με το ξέπλυμα μέσω των ΔΕΚΟ. Και είναι άλλη υπόθεση βέβαια, δεν είναι σε αυτή που αναφερόμαστε. Έχει κάνει όμως πολύ μεγάλη αίσθηση για αυτή τη μέθοδο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με όχημα εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Και είδαμε λοιπόν πως φυσικά πρόσωπα εμφανίζονται να πραγματοποιούν επανειλημμένα και δυσανάλογα υψηλές πληρωμές προς εταιρείες παροχής υπηρεσιών, δημιουργώντας μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Με τον τρόπο αυτό, κεφάλαια ύποπτης ή ακόμη εγκληματικής προέλευσης εμφανίζονται ως νόμιμες επιστροφές χρημάτων, αποκτώντας μια φαινομενική νόμιμη διαδρομή προς το τραπεζικό σύστημα και όλα καλά.
1: Αυτό το όλα καλά είναι το πρόβλημα.
0: Τα καλά. Ναι. Τώρα θα πάμε σε άλλο pop άσμα της εποχής με το όλα καλά. Πάντως, Σοφία, όλο αυτό ξετυλίχει ένα κουβάρι που δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει. Αυτά τώρα τα στοιχεία που έχεις αναφέρει είναι αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, έτσι. Δεν ξέρουμε η έρευνα τι θα δείξει.
2: Και δεν ξέρουμε και τα πρόσωπα που κρύβονται. Αυτά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, μεταξύ των βασικών ενδείξεων κινδύνου που καταγράφηκαν είναι πληρωμές χωρίς αντίστοιχη οφειλή. Αυτό πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κάποιος δεν είχε οφειλή, δεν μπορούσε να υπάρξει ένας τέτοιος λογαριασμός. Αυτός δεν υπήρχε οφειλή, τα έβαζε, τα έπαιρνε πίσω από τις 10. Τα συνήθιστα υψηλά ποσά, υπερβολική συχνότητα των συναλλαγών. Το δεν έγινε μία και δύο φορές. Και προφανώς κανένα από τα τόσο εξελιγμένα συστήματα που υπάρχουν δεν τσίμπησε αυτή την ιδιαιτερότητα. Επίσης και η χρήση διαφορετικών χρηματοοικονομικών μέσων, οι πληρωμές από ιδρύματα του εξωτερικού, τα μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα και τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Νομίζω ότι ένα σύστημα AI τύπου MedWatch σε αυτές τις επιχειρήσεις ίσως σε κάποια στιγμή έβρισκε ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά.
0: Ούτως ή άλλως όλα τα συστήματα, αυτό που λες, έχεις δίκιο, και όλα τα συστήματα βλέπεις ότι εξελίσσονται, δηλαδή από τους ελέγχους της εφορίας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, τα λαβράκια που ανακοινώνονται κατά καιρούς, που πιάνουν οι αρμόδιες αρχές. Ενδεχομένως δηλαδή η τεχνολογία σε αυτή την περίπτωση να βοηθήσει.
2: Είτε είναι agent, είτε είναι κάτι άλλο πιο εξελιγμένο σε ό,τι αφορά στο AI, όλα αυτά λειτουργούν βάσει με τα δεδομένα που βάζουν άνθρωποι. Αυτό εγώ θα πω και νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να ξεπεράσω λίγο, να δουν λίγο παραπέρα τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος που θέλει να ξεπλένει βρώμικο χρήμα, ώστε ναι, αυτό με τις 10 δεν έχει πάει πουθενά κανένα στο μυαλό. Ώστε λοιπόν να ξεπλεθούν αυτά τα χρήματα χωρίς να πάρει χαμπάρι
1: κανένα. Πρωτότυπη ιδέα πάντως. Είναι πρωτότυπη. Δηλαδή αν θέλεις βρίσκεις, ρε παιδί μου, τρόπους. Και επίσης.
2: Ο πιο συνηθισμένος πάντως ήταν αυτό με τα μαγαζιά. Αυτό το ξέρουμε όλοι
0: λίγο πάνω κάτω.
2: Ναι, και το ένα μαγαζί για να ξεπλένεις.
0: Δείχνει ναι, και μία διαπλοκή. Όμως... Είναι ένα πρόσωπο που διεκδικεί την ψήφο του λαού στις εκλογές. Έτσι. Δεν στη διαπλακεί με τα πολιτικά κόμματα.
1: Να το ξαναπώ. Όταν βγαίνεις, εκτίθεσαι δημόσια στο γυαλί, στο μικρόφωνο, σε εφημερίδες ή στο σελίδες και παριστάνεις τον κήρυκα της ηθικής.
2: Αυτό τι σημαίνει, δεν ελέγχεσαι?
1: Όχι, όχι. Αυτούς πρέπει να φοβάσαι περισσότερο και για αυτούς πρέπει να ψηλιάζεσαι περισσότερο.
2: Εγώ θα πω κάτι
1: είναι
2: άλλο,
1: πολλά τα παραδείγματα, Σοφία, του τελευταίου διάστημα.
2: Καθώς είμαστε υπόχρεοι υποβολής πόθεν έσχες, οι δημοσιογράφοι όπως και οι άλλοι, και το κάνουμε κάθε χρόνο με τέτοια τυπικότητα, με στοιχεία τα οποία πάνε πια κατευθείαν από τους τροπεζικούς μας λογαριασμούς.
0: Που καμιά φορά απορούμε και εμείς για ποιο λόγο γίνεται. Δηλαδή, όταν απλά ένας δημοσιογράφος έχει το μισθό του, γιατί δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, υψηλόμισθοι, έτσι, έχει ένα μισθό,
1: καλά,
0: δεν έχει
1: εκείνο το μισθό.
2: Αλλού ήθελα να καταλήξω. Ναι,
0: μια παρένθεση έκανα εγώ ότι καμιά φορά
2: λοιπόν,
0: είναι και υπερβολικό. Αρχηγός
2: κόμματος, για παράδειγμα, πόθεν έσχες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως θα έπρεπε κάποιος που ηγείται ενός φορέα να δει πώς μπορεί να συντηρηθεί για να έχει τα γραφεία του, να κάνει... Λέω τώρα μια ιδέα, για παράδειγμα. Όταν λοιπόν αυτά τα συστήματα πάνε κατευθείαν στους τροπεζικούς λογαριασμούς και τα λοιπά μέσα στο σύστημα ποθενέσκες, ενδεχομένως αυτή η δειγματοληπτική έλεγχη που γίνονται να είναι λίγο πιο αναλυτική, για να μην θυμίσουμε και μια περίπτωση δημοσιογράφου που έχει φύγει από τη ζωή, που βρέθηκε να κατέχει ακίνητα στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου. Πόθεν έσχεσαι λοιπόν.
1: Αυτό το πόθεν είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Αυτά.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε,
0: καλημέρα,
1: Σοφία.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ο Τάσος Τριανταφύλου μας ενημερώνει που έχει την επιμέλεια του ήχου σήμερα ότι το τραγούδι που επέλεξε για μας ο Γιάννης Δημητρούδης θα μας φτάσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30. Οπότε, μουσικά πάμε στους τίτλους με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, όπου τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 αντί για 12 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, που σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Στόχος η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες μέσα σε 10 μέρες από την αποστολή των δικαιολογητικών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του που διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Εξιχνιάστηκε επίθεση σε βάρος 13χρονης στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είπαμε και στην αρχή, Χρήστο, ότι είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, η 7η Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Από την άλλη όμως είναι και μια ημέρα που η Αθήνα υποδέχεται τον Ρούμπιο, τον Μάρκο Ρούμπιο. Και μάλιστα ήδη βλέπουμε ότι τον έχει υποδεχτεί ο κύριος Χεραπετρίτης. Θα συζητήσουμε τώρα και για τη γεωπολιτική διάσταση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και τα άλλα ζητήματα που θα τεθούν σε συνάντηση, δηλαδή η ενέργεια, είναι η ασφάλεια, η άμυνα, η υψηλή τεχνολογία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είπαμε. Αλλά πρώτα να δούμε έτσι τη σημασία της σημερινής ημέρας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωσής Τσιτσελίκης, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας.
0: Τώρα να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί συμπληρώνονται 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς. Την καταδίκασε όλος ο πλανήτης, σε αυτό δεν το συζητάμε. Ωστόσο, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και το Λίβανο. Διεθνείς οργανισμοί, ειδικοί, κάνουν λόγο για γενοκτονία, σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μιλούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο και στην περίπτωση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 ίσχυε αυτό το έγκλημα, έτσι. Ποιο είναι τελικά το αποτύπωμα του διεθνούς δικαίου, όταν δηλαδή οι αποφάσεις του ΟΗΕ ή των διεθνών δικαστηρίων φαίνονται να αγνοούνται στην πράξη από τα εμπλεκόμενα μέρη?
2: Ναι, ίσως να πούμε το αντίστροφο, ότι ευτυχώς υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κρίνουμε τις πράξεις αυτές που, όπως σωστά χαρακτηρίσατε, έχουν ήδη οριμάσει στο να διαπιστώσουμε ότι έχουν τελεστεί κάποια πολύ σοβαρά εγκλήματα. Από τα εγκλήματα ανθρωπιστικού δικαίου, δηλαδή μέσα σε πολεμική σύραξη, μαζικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι και γενοκτονία. Τώρα, το θέμα είναι, όπως επίσης σωστά είπατε, ότι βλέπουμε ότι δεν έχουμε τα μέσα να εφαρμοστεί αυτό το διεθνές δίκαιο. Τώρα, είναι λογικό, γιατί δυστυχώς η διεθνής κοινωνία είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν έχει μια παγκόσμια αστυνομία, ένα στρατό, ο οποίος θα επιβάλλει την απόφαση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα μόνιμα μέλη και τα άλλα του Συμβουλίου Ασφαλείας για να στείλουν μια στρατιωτική δύναμη, που είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Εδώ προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το δούμε, γιατί ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που στηρίζουν το Ισραήλ τα 3 χρόνια που ακολούθησαν τη σφαγή από τη Χαμάς. Το Διεθνές Δικαστήριο, πολύ σωστά, έχει βγάλει, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έχει εκδώσει, όπως ξέρετε, ένα ένταλμα σύλληψης και για τον Πρωθυπουργό και άλλους του Ισραήλ, αξιωματούχους, και της Χαμάς, το οποίο ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις δεσμεύονται, όπως και οι ελληνικοί, να συλλάβουν τον Νετανιάχου. Τώρα βλέπουμε όμως δυστυχώς ότι, τώρα είναι λυπηρό που το λέμε, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός φωτογραφίζεται, συνάπτει συμφωνίες με τον Νετανιάχου κλπ. Είναι δηλαδή, βλέπουμε ότι ακόμα και μια χώρα όπως η δική μας, η οποία καλά κάνει, πάντα λέει ότι ομνύεται για την πύρηση του διεθνούς δικαίου, εδώ βλέπουμε ότι δεν το πράττει και είναι συμβολικό.
0: Πάντως το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει ανακοίνωση με αφορμή τη σημερινή ημέρα και λέει ότι, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ. Δηλαδή αυτό λέει ότι είναι η μόνη βιώσιμη οδός για την επίτευξη ειρήνης.
2: Αυτό είναι αναμφίβολα. Δεν συνάδει όμως ότι δεν δείχνει ότι θα υλοποιήσει το ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Για όσο ακόμα είναι πρωθυπουργός, γιατί το ένταλμα σύλληψης θα ισχύει και μετά. Αν δεν
0: ξέρετε όμως κάτι, δηλαδή, επειδή σκεφτόμαστε και λίγο παραπάνω από αυτά που βλέπουμε, ενδεχομένως αυτός να είναι και ο λόγος που ο κύριος Νετανιάχου δεν έχει επισκεφθεί και τη χώρα μας, παρά τις όποιες συμφωνίες ή συνεργασίες υπάρχουν στο τραπέζι. Και αυτό γιατί η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί αυτός να είναι ένας όρος που μπορεί να έχει τεθεί από την ελληνική πλευρά και να είναι σεβαστός από την άλλη την πλευρά.
2: Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί η ελληνική πλευρά θα εκτεθεί πάρα πολύ αν εμφανιστεί, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο στην Αθήνα και πατήσει ελληνικό έδαφος και δεν συλληφθεί, γιατί είναι υποχρέωση της Ελλάδας να το κάνει. Οπότε προφανώς αποφεύγεται αυτή η κατάσταση πραγμάτων, γιατί ο Νετανιάχου δεν πατάει σε... Μάλλον είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα ταξίδια του.
1: Δεν πατάει γενικά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γιατί η υπόθεση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
2: Όχι,
1: δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι όλα, και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
2: Όλα τα κράτη τα οποία δεσμεύονται από το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα.
0: Και ειδικά το Διεθνές Δίκαιο, στο οποίο βασίζεται η Ελλάδα στην πολιτική της και αν θέλετε και στην ασφάλειά της, γιατί δεν έχουμε και τους καλύτερους γείτονες και αν δεν είχαμε και αυτούς τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου, πού θα βρισκόμασταν σήμερα?
2: Τώρα, προσέξτε, υπάρχει μια άλλη αντίφαση που σηματοδοτείται από την επίσκεψη του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμαχία. Καλά, προφανώς είμαστε σύμμαχοι στον άτομο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει αμφιβολία και όλα αυτά τα εμπορικά κλπ. Έχουν σχέση και τα αμυντικά δεν θα τα σχολιάσω αυτά. Το θέμα είναι η συμμαχία με το Ισραήλ σε τέτοια ένταση όμως. Ούτε η συμμαχία με το Ισραήλ από μόνη τη λέει, θα έλεγε κανείς, κάτι αρνητικό, πόσο μάλλον όταν μπορεί να είναι αντίβαρο απέναντι στην Τουρκία. Προφανώς. Το θέμα είναι η ένταση και η ποιότητα της συμμαχίας αυτής όταν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι εδώ και 20 χρόνια και παραπάνω. Δύναμη κατοχής. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό ισχύει ανάποδα στις ελληνικές πολιτικές σε σχέση με την Κύπρο. Τώρα το πρόβλημα είναι πολύ περίπλοκο, επειδή θα έλεγε κάποιος, μα εδώ η ίδια η Κύπρος είναι σύμμαχος της, λέει, μαζί με την Ελλάδα. Αυτό είναι σαν να λέει κανείς όμως ότι το παράδειγμα της κατοχής της Παλαιστίνης από τον Ισραηλινό στρατό ουσιαστικά ακυρώνει τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία ως προς την κατοχή.
1: Ναι, αλλά μας ενώνει όμως ο κακός γείτονας στην ουσία.
2: Ναι, αυτό, ναι, αλλά...
1: Γι' αυτό δημιουργείται και το σχήμα του 3-1, το οποίο έρχεται να απαντήσει και στις εντάσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής.
0: Τώρα πάλι κάνω μια άλλη σκέψη και με το κακό γείτονα.
2: Είναι μεγάλη αντίφαση και παράδοξο που συμβαίνει.
0: Δείτε όμως τώρα, κύριε καθηγητά, και μια ολοκληρωμένη απάντηση με τον κακό γείτονα που ανέφερε ο Χρήστος νωρίτερα και τον αναγνωρίζουμε όλοι αυτό ότι είναι μια προβληματική κατάσταση στα ανατολικά μας σύνορα. Το πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, ο κακός γείτονας συμμαχεί τώρα και συμμαχεί σε επίπεδο πλέον έτσι και εξοπλιστικό με τη Σαουδική Αραβία και στρατηγικό. Στην οποία Σαουδική Αραβία
2: και
0: η Ελλάδα
2: Πακιστάν,
0: έχει.
2: Ναι,
0: και το Πακιστάν. Ναι, απλά αναφέρουμε στη Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα γιατί υπάρχουν ελληνικοί πάτριοτ εκεί.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Προλάβατε. Τώρα φτάνουμε σε ένα άλλο, δεύτερο παράδοξο. Στον πόλεμο κατά του Ιράν που εμπλέκεται άμεσα και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα δάνεισε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό του ελληνικού στρατού με έξοδα του ελληνικού λαού υπέρ της άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπου ερχόμαστε λίγο μετά να βρεθούμε εμείς σαν να λέμε άτυπα σύμμαχοι και εμείς με την Τουρκία και αυτή το συνασπισμό, γιατί έχουμε δώσει όπλα εκεί. Αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο.
0: Το οποίο βέβαια εξετάζεται ένα μήνα.
1: Εξετάζεται ένα μήνα και στη Βουλγαρία στείλαμε πάτριοτ όμως.
2: Ναι, στη Βουλγαρία είναι πιο λογικό.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα είναι από πού απειλήσει, από ποια περιοχή.
0: Γιατί η Βουλγαρία ουσιαστικά
1: απειλήσει.
0: Καλύπτει και τον χώρο της Ελλάδας.
2: Ναι,
1: η Βουλγαρία καλύπτει το πάτριοτ από... Γιατί είναι από πάνω. Mm-hmm.
2: Ναι,
1: είναι από πάνω, ναι.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά
1: δεν είμαστε μέρος όμως μιας μεγάλης συμμαχίας στην οποία οφείλεις να συμμετέχεις ισότιμα.
0: Άρα που καταλήγουμε ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας.
1: Όχι, δεν καταλήγουμε εκεί. Αυτό το συμπέρασμα ψηφώνει τα δευτέρατα τώρα.
0: Μα
1: δεν είναι. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Να βγούμε από το ΝΑΤΟ.
0: Όχι. Θυμάστε τι είχε γίνει το 1974 όταν.
2: Όλα αυτά όμως.
0: Συγγνώμη, όταν αποσύρθηκε η Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974 με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του αείμνησου τότε, δόθηκε περισσότερο χώρο να αναπτυχθεί η Τουρκία σε αυτή τη συμμαχία.
1: Μισό λεπτάκι λίγο. Άρα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει, αν θέλετε, και την ανάγκη που έχει σήμερα η χώρα να είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε ό,τι έχει να κάνει με το εξοπλιστικό της επίπεδο, διότι την κρίσιμη ώρα, προφανώς, εάν και εφόσον έρθει, που μακάρι να μην έρθει ποτέ, θα είμαστε μόνοι μας.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έγιναν με τους πάτριες του Σαουδική Αραβία, είναι ισχύει την άμυνα της Τουρκίας. Δηλαδή είναι μεγάλη αντίφαση όλο αυτό το σχήμα. Το οποίο θα πρέπει προφανώς να επανεξεταστεί και θα πρέπει ενδεχομένως να επανεξεταστεί και η σχέση μας με την Τουρκία σε αυτό το επίπεδο. Γιατί άλλος είναι ο πολιτισμός.
1: Μπορεί να εξεταστεί, κύριε Τσιτσιλίκη, η σχέση μας με την Τουρκία?
2: Νομίζω πάντα επανεξετάζεται.
1: Θα ήθελα να κατεύθυνση όμως.
2: Θα σας πω. Το 1951, όταν μπήκαν Ελλάδα και Τουρκία στο ΝΑΤΟ, συζητούσαν και έτυχε από σύντοση να δω πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής που λέγανε το ερώτημα είναι ότι ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα πάνε για κοινό στρατό και έλεγαν απλώς ποιος υπουργός άμυνας θα είναι επικεφαλής. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός της κοινή στρατιωτική δύναμη Ελλάδας-Τουρκίας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί να γίνει αυτό.
2: Περάσανε δεκαετίες, έχουμε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, έχουμε την όξυνση και μετά έχουμε την ύφεση των σχέσεων. Θέλω να πω ότι προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Οι σχέσεις γειτονίας μπορεί να είναι από άριστες, καλές, κακές και χείριστες.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί να αλλάξει αυτό όταν υπάρχει από την απέναντι πλευρά ένα κάζους μπέλι. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό λοιπόν δουλειά, όταν προσπαθείς να κάνεις να ποντίσεις το καλώδιο με την Κύπρο και έρχεται το Όρους Ρέις και σου λέει όχι εδώ παρά εκεί, εδώ είναι δικά μου χωρικά ύδατα και πάει λέγοντας.
2: Αν είναι χωρικά ύδατα δεν νομίζω ότι μπορεί να ποντιστεί καλώδιο σε χωρικά
1: ύδατα. Λέει Τουρκία. Στο πλαίσιο, στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δεν έχει κανένα νομικό έρισμα.
2: Προσέξτε, δεν λέει για λέει για θαλοκρηπίδα. Εδώ έχει πρόβλημα και αυτό που λέει η Τουρκία και αυτό που λέει η Ελλάδα, όχι στην περίπτωση του καλωδίου, γιατί έχει δικαίωμα η Ελλάδα να το ρίξει, να το ποντίσει, ότι η φαλοκρηπίδα δεν υπάρχει στο Αιγαίο, έτσι, ούτε ΑΟΣ. Θα πρέπει πρώτα να χαραχθεί, για να υπάρχει δεκαδοδοτικά δίκαιο, θα πρέπει να χαραχθεί για να λέμε ότι υπάρχει. Άρα και τα δύο κράτη εδώ πέρα, απλώς συνεχώς λένε εσύ, εγώ, αυτό... Θα πρέπει καταρχήν να κάτσουν, να συζητήσουν, να βάλουν τις γραμμές βάσης όπως λέμε.
1: Μα αυτές είναι ξεκάθαρες. Εμείς λέμε

0: Και πολλές φορές έχει πέσει το τραπέζι η ιδέα και ήταν έτοιμες πολύ κοντά στο να υπογράψουν συνυποσχετικό, δηλαδή να παραπέμψουν την υπόθεσή τους και να πούν ό,τι πει το Διεθνές Δικαστήριο θα το εφαρμόσουμε. Και τα δύο κράτη, επειδή πιστεύουν αυτό που λέτε, ότι θα χάσουν τελικά σε κάτι από αυτά που λένε, δεν πάνε. Και αφήνουν μια εκκρεμότητα να μην έχει ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία, ούτε η Φαλοκρηπίδα, ούτε η ΑΟΖ. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα διαιωνίσουμε για πάνω το πρόβλημά μας.
1: Τώρα, για
0: ανεξάρτητα ποιος έχει λιγότερο άδικο ή δίκαιο.
1: Για να έρθουμε στη σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου στην Αθήνα, έχει τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θεωρείτε ότι θα προσφέρει κάτι στην αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού αυτή η επίσκεψη?
0: Κοιτάξτε, αυτές οι επισκέψεις γίνονται όπως ξέρετε και από εδώ και από εκεί. Πολλές φορές πάει από εκεί και δεν έρχεται εδώ. Νομίζω ότι το θέμα είναι πιο πολύ από την πλευρά των Αμερικάνων. Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Δεν ακούστηκα και δυνατά, είμαι λίγο πιο πίσω από το μικρόφωνο. Λέω συνήθως διατηρούν και μια ισορροπία. Μια στάση Αθήνα, μια στάση Άγκυρα. Τώρα είναι μόνο σε εμάς και εντάξει. Τι μήνυμα μπορεί να περνάει αυτό?
0: Δεν το ξέρω, γιατί θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο και να δούμε τα μίντια τα τουρκικά πώς περνάει το μήνυμα εκεί. Το θέμα είναι ότι απλώς οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα και με την Ελλάδα κυρίως. Με το υδροποιημένο αέριο και τα εξοπλιστικά που έχουν και με την Τουρκία. Και εκεί είναι το ζήτημα. Τώρα, εδώ κολλάει λίγο και αυτό που έγινε με την Αμερικάνικα πρέσβυρα πριν λίγους μήνες και βγήκε στην επιφάνεια τώρα. Αυτή η περίφημη δήλωση για το αν μπορεί να ρίξει η ελληνική κυβέρνηση, αν δεν αγοράσετε το πετρέλαιό μας, το αέριό μας κλπ. Ενδεχομένως όλα αυτά κολλάνε. Δηλαδή, υπάρχει μια συγκυρία όπου η παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα και ενισχύει γενικότερα τα αμερικανικά συμφέροντα προς στιγμήν απέναντι στην Ελλάδα.
2: Απέναντι στην Ελλάδα ή μαζί με την Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, όταν κάποιος είναι πάντα πολιτής και άλλος αγοραστής, υπάρχει μια σχέση εξάρτησης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει την Ελλάδα σε τέτοια, επαναλαμβάνω, έκταση και ένταση. Δηλαδή η Ελλάδα όφιλε σαν μικρομεσαίο κράτος να έχει μια πολυμέρεια στην πολιτική της. Έτσι, αυτό το λένε γενικά, ότι η πολυμέρεια ωφελεί. Mm-hmm. Παλιά είχαμε λίγο και τη Ρωσία, τώρα το άλλο έχουμε μπλέξει, χωρίς να φταίει η Ελλάδα απαραίτητα, σε όλους αυτούς τους πολέμους περιφερειακούς που είναι βόρεια-ανατολικά, νότια-ανατολικά, εντάζει με την Τουρκία, το Κυπριακό που δεν λύνεται ποτέ, αυτά που γίνονται στην Γάζα και στο Ισραήλ.
2: Οπότε business as usual που λέμε στο Κυλκής.
0: Αυτό νομίζω, αυτό από την πλευρά των Αμερικανών είναι σίγουρο.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα.
2: Καλημέρα σας, ημέρα να είστε.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωστής Τσιτσελίκης, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

0: Να αφήσουμε τώρα τη διεθνή επικαιρότητα και όλα αυτά τα μεγάλα για τα οποία συζητούσαμε. Πάλι μεγάλο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε τώρα. Γιατί είδε τι έγινε στην Αθήνα με την οδηγό ταξί τη γυναίκα που της επιτέθηκε ο άλλος και της δάγκασε το αυτή κτλ. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό επανέφερε στην επικαιρότητα. Γιατί υπήρχε αυτό το ζήτημα που παλιά από ό,τι θυμάμαι το συζητούσαμε. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών ταξί. Και γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Θεόδωρο Σταυρίδη, είναι πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Σταυρίδη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στο πρόεδρο σας.
0: Εσείς είχατε ζητήσει στο παρελθόν και προστατευτικό τζάμι και

0: κάμερες, δεν προχώρησε όμως κάτι από αυτά.
1: Νομίζω το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνία στο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.
0: Ναι, και αυτό το υλικό που θα πηγαίνει, δηλαδή, που θα καταγράφεται.
1: Τη σημερινή μέρα ξέρετε ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες υπάρχουν σε cloud. Θα μπορεί να υπάρχει άρση του υλικού αυτού είτε από εισαγγελική παρέμβαση είτε από αστυνομική παρέμβαση. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι εμείς πρώτοι είμαστε αυτοί που θέλουμε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας. Και από εκεί και πέρα σήμερα ξέρετε ότι όπου και να πας υπάρχει καταγραφικό το οποίο σε καταγράφει είτε μπεις από ένα σούπερ μάρκετ.
0: Συγγνώμη να σας ρωτήσω λίγο. Επειδή μιλήσατε για πρόληψη, νομίζω ότι αυτό πάλι, αν συμβεί κάτι όπως το περιστατικό στην Αθήνα, εκ των υστέρων θα βρει η αστυνομία, θα βρουν οι αρχές το υλικό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάμερα μέσα στο ταξί της γυναίκας, εκ των υστέρων θα έβλεπαν τι συμβαίνει. Μήπως έπρεπε δηλαδή να ζητήσετε κάποιον άλλον τρόπο, τύπου πώς υπάρχει το Red Button, για παράδειγμα, που να καλείτε για άμεση βοήθεια.
1: Αυτές οι δικές μας προστασίες υπάρχουν. Τα οχήματά μας, όσοι ανήκουν σε αεροταξί κυρίως, έχουν έναν ειδικό κουμπί το οποίο μπορείς να καλέσεις σε βοήθεια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ώσπου να έρθει κάποιος κοντινός, το κακό θα έχει γίνει. Σίγουρα δεν είναι το ενδεδειγμένο μέσο η κάμερα, το οποίο θα σε προστατεύσει. Όπως είπα, είναι για πρόληψη. Κάποιος ο οποίος θα έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι παραβατικό θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Καταλαβαίνετε, όταν φαίνεται το πρόσωπό του είναι πολύ πιο διστακτικός για να κάνει κάτι και είναι ένα μέτρο πρόληψη. Από εκεί και πέρα.
0: Πάντως, συγγνώμη, και αυτό που είπατε με το Red Button που διαθέτεται μεταξύ σας στα ραδιοταξί δεν είναι συνδεδεμένα με την αστυνομία, για παράδειγμα.
1: Όχι, δεν είναι συνδεδεμένα με την αστυνομία.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι, γιατί είναι άλλο μεταξύ σας. Και πάλι αυτό δεν ξέρω αν είναι και νόμιμο. Δηλαδή...
1: Κύριε Τσακίρη, εγώ έχω κάνει πολλές προτάσεις. Έχω κάνει προτάσεις εξαιρετικές, οι οποίες κατ' εμέ, οι οποίες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν. Γιατί, να σας πω και την αλήθεια τώρα, να συνδεθεί με την αστυνομία, ποια αστυνομία. Όταν υπάρχει ένα περιπολικό στην πόλη μας που κάνει περιπολία από το Βαρδάρι μέχρι το Ασβεστοχώρι, να συνδεθεί για ποιο λόγο. Πολύ γρηγορότερα θα πάει ένας συνάδελφος, βέβαια δεν είναι ο καθήλυνα αρμόδιος συνάδελφος, δεν επέμβει, αλλά τουλάχιστον να γλιτώσουμε το κακό. Όταν στην πόλη μας σε βραδινή περιπολία υπάρχουν τρία περιπολικά, με ποιο περιπολικό να συνδεθεί και με ποια αστυνομία. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Το καλύτερο από όλα βέβαια είναι να υπάρχουν ειδικά οχήματα, όπως υπάρχει στην Αγγλία τα Black Cab, τα οποία διαχωρίζουν το πίσω μέρος με το μπροστά μέρος του ταξί. Εκεί υπάρχει σαφέστατα μια ασφάλεια. Είναι ειδικά οχήματα όμως από την κατασκευαστική εταιρεία που βγαίνουν έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στη χώρα μας. Γι' αυτό λέμε ότι το πιο εύκολο, το πιο ανώδυνο και το πιο οικονομικό μέσο είναι να τοποθετεί μια κάμερα η οποία τουλάχιστον θα βάλει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει παραβατικός μέσα στο ταξί. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι στα κάγκελα, έχουμε πολλούς και διάφορους και ο ταξιτζής είναι η εύκολη λία. Η εύκολη λία το να μπω μέσα και να κλέψω 50, 60, 70, 80 ευρώ γιατί παραπάνω δεν θα έχει κάποιος μαζί του. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είτε δημιουργούν μικροληστείες, είτε έχουν ψυχολογικά προβλήματα, όπως φάνηκε και στο τελευταίο περιστατικό. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα για να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Πάντως, αυτό το θέμα και με τα πώς, επειδή το συζητούσα με έναν συνάδελφό σας χθες, μου είπε ότι του έχει συμβεί να λέει ο άλλος ότι θα πληρώσω με κάρτα, για παράδειγμα. Φτάνουν στο σημείο που θα αφήσει τον επιβάτη και βάζει την κάρτα και δεν έχει χρήματα μέσα η κάρτα. Εκεί τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.
0: Είναι σύνηθες, λέτε?
1: Φαινόμενο, γιατί ξέρετε, έχουμε τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, των οποίων κάποιες έχουν, οι περισσότερες μάλλον, ή όλες έχουν πρόβλημα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Αν τύχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορεί να κάνει συναλλαγή. Εμείς το αντιμετωπίζουμε και στη διαχείριση στόλου. Ξέρετε, η διαχείριση στόλου γίνεται μέσα από tablet, γίνεται μέσα από δεδομένα, από data, και υπάρχουν πολλές φορές τα οποία τα οχήματά μας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το μεταφορικό έργο. Βρήκαμε εμείς τη λύση, βρήκαμε μια λύση να τον παίρνει τηλέφωνο τον οδηγό και να του καλεί, αλλά αυτό το οποίο δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, αναγκάζει ο συνάδελφος πολλές φορές να έχει και την υποψία του πελάτη ότι δεν θέλει να πληρωθεί κάτι που δεν συμβαίνει, να πηγαίνει λίγο πιο κάτω, όπως η συγκεκριμένη κυρία του είπε ότι θα πάμε λίγο πιο κάτω, δεν σας χρεώσω, για να βρω σήμα, να χτυπήσω το πουλιά και να σας γυρίσω. Είναι μοναδική λύση σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι αποφεύγουν να πληρωθούν με το POS, πολύ κακώς, αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία είναι δεδομένα και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι ότι ο οδηγός ταξί είναι εκτεθειμένος. Μένει εκτεθειμένος. Σε πολλούς κινδύνους, σε καθημερινά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Σταυρίδη. Σας είπα ότι είμαστε η εύκολη λία. Πολύ πιο εύκολα θα μπει μέσα σε ένα ταξί κάποιος να κάνει μια μικροληστεία, να εξασφαλίσει. Ξέρετε, μας κλέβουν από τα POS, τα tablet, ό,τι συσκευή μπορείτε να φανταστείτε για να την πουλήσουν έναντι ελάχιστον ευρώ για να πάρουν κάποια.
0: Τις κάμερες, την πρόταση για τις κάμερες, πού την έχετε καταθέσει και θα αναλάβετε οι ίδιοι τα έξοδα για την τοποθέτηση αν εγκριθεί?
1: Την έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά είναι και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση. Το κόστος, κυρία Τσακίρη, είναι αστείο, είναι ελάχιστο. Υπάρχουν κάμερες σύγχρονες οι οποίες έχουν κόστος κάτω των 50 ευρώ, άρα και μιλάμε για 25, 30, 40 ευρώ. Εάν λοιπόν η Πολιτεία δεν μπορεί να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό, ενώ έχει κατασπαταλήσει δημόσιο χρήμα σε διάφορα και δεν μπορεί να δαπανίσει ένα ποσό τέτοιο για την προστασία των πολιτών της, τι να πω, θα τα βάλουμε τότε όπως και όλα τα άλλα από τα δικά μας τα...
0: Κύριε Σταυρίδη,
1: από τη δική μας την τσέπη.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Ραδιοταξί Taxiway, ο κύριος Σταύρος Σταυρίδης. Πάμε αμέσως στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις στην άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και τις επενδύσεις. Περίπου στις 10.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των κυρίων Ρούμπιο και Γεραπετρίτη, ενώ το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και εν συνεχεία θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν χθες στο Σύνταγμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλλιής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ύστερα από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 αντί για 12 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και άλλα 2 αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα είχε συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί, με τους τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τη συγκέντρωση πραγματοποιούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Μανώλης Ανδρώνικος. Διαμαρτύρονται για το σοβαρό πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Απολογούνται ενώπιον του ανακριτή 2 κατηγορούμενοι για τη φωνική έκρηξη με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Δήμο, σήμερα θα γίνει ασφαλτόστρωση στην οδό Σόλωνος από Κλήτου έως και Μητροπούλου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Το Τελ Αβίβ προειθοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σήμερα, ημέρα της 3ης επετείου, από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας έκανε λόγο για 2 νεκρούς σε ένα από τα πλήγματα, ενώ η πολιτική προστασία ανέφερε πως ένα θύμα ήταν εργαζόμενός της. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της R3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο με τον Χρήστο Τσαλικίδη. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας που είναι πλούσια. Και είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, Χρήστο Τσαλικίδη, Μαρία Τσακίρη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102FM3.
0: Κοίταξε λοιπόν, τώρα, θα ξεκινούσαμε με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούπιο στην Αθήνα.
2: Αλλά
0: εγώ τώρα έχω ένα προβληματισμό μέχρι να πάμε και εκεί, γιατί περιμένουμε και τις δηλώσεις να γίνουν.
2: Έχει αρκετά και παραπολιτικά, παραϊστορικά θα τα χαρακτήριζα, Μαρία. Ήδη είναι σε εξέλιξη, ήδη ο κ. Ρούπιο είναι στο...
0: Αλέξανδρε, μείνε λίγο, ναι, να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί βλέπω τον κύριο Κεραπετρίτη να μιλάει. Μείνε λίγο στην γραμμή.
3: Η απόδειξη αυτής της πρόοδου, η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την αφιλεγική ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνού δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμιο τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη δηλώση του κυρίου Κεραπετρίτη που είναι σε εξέλιξη. Θα συνδεθούμε και πάλι όταν θα ξεκινήσει και ο κύριος Ρούπιο, έτσι για να ακούσουμε λίγο πάνω κάτω πού κινείται και η δική του δήλωση. Αλέξανδρε, άκουσες και εσύ, αλλά μίλησες νωρίτερα για κάποια ιστορικά κενά, ανιστόρητα, δεν κατάλαβα ακριβώς πώς το έθεσες.
2: Ναι. Μίλησα για, όχι παραπολιτικά, παραϊστορικά,
0: γιατί μπράβο, ναι.
2: Προσερχόμενος ο κύριος Ρούπιος στο Υπουργείο Εξωτερικών, στάθηκαν κάτω από έναν πίνακα, αλλά κυρίως στην προθήκη. Στην προθήκη λοιπόν αυτή υπήρχε, για να το δώσουμε, γιατί είναι από αυτά που δεν μπορείς να τα ακούσεις, είναι ένα ιστορικό κειμήλιο του Αμερικανού φιλέλληνα Ντάνιελ Γουέμπστερ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς πολιτικούς ρήτορες και φιλέλληνες, ο οποίος υποστήριξε θερμά την ελληνική επανάσταση του 1821 στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Του έδειχνε λοιπόν το κειμήλιο από την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο στις 5 Δεκεμβρίου του 1823, όπου ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από τη Μασαχουσέτη εκφώνησε αυτή την ιστορική ομιλία, με την οποία πρότεινε οικονομική ενίσχυση, διάθεση κονδυλίου προκειμένου να αποσταλεί Αμερικανός αντιπρόσωπος στην επαναστατημένη Ελλάδα του 1821, ενισχύοντας διπλωματικά, ηθικά και οικονομικά τον αγώνα των Ελλήνων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, είχα και εγώ τη δυνατότητα να τα δω και από κοντά, για τους Αμερικανούς φιλέλληνες, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους αυτό, κυρίως και από το Σικάγο, ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, Αμερικανοί πολιτικοί, ιστορικοί, καθηγητές από τα πανεπιστήμια, που ήταν όπως ο Τζορτζ Τζάρβις, για παράδειγμα, που ήταν στο πλευρό των επαναστατημένων Ελλήνων. Να γυρίσουμε όμως στα σημερινά, στα τρέχοντα, αυτά που συζητούν, δηλαδή ήδη ξεκίνησαν να συζητούν στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος, να πούμε κωδικοποιημένα τηλεγραφικά, γιατί πάλι θα βγει σε λίγο ο κύριος Ρούμπιο. Το τραπέζι είναι γεωτρήσεις. Κάθετος διάδρομος είναι αυτός που μεταφέρει το LNG, γι' αυτό και θεωρείται κομβικός σταθμός για μετακομιστικό κέντρο η Ελλάδα. Το LNG το αμερικάνικο που θα το φέρνουν στα ελληνικά λιμάνια και από εκεί, από τον κάθετο διάδρομο, θα πηγαίνει προς την Ανατολική Ευρώπη. Τρίτο, η ηλεκτρική διασύνδεση που μας αφορά, γιατί σχετίζεται έμεσα ή άμεσα και με τη σχέση μας με την Τουρκία. Άρα, ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία της πολιτικής κληρονομιάς, για την οποία θα υπογραφεί και ειδική σύμβαση από την αμερικάνικη και την ελληνική πλευρά. Πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα έχει πάει κάπως πίσω. Αμέσως μετά τις κοινές, οι δύο υπουργοί αναμένουν να πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και να κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πρόγραμμα έχουμε στις 12 η ώρα συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου σε κεντρικό ξενοδοχείο με τη συμμετοχή των δύο υπουργών εξωτερικών, στις 6.30 ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και δείπνο προς τιμήν του υψηλού καλεσμένου, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Οι τρεις συμφωνίες που θα υπογραφούν είναι ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι αυτό που λέγαμε για την πολιτική κληρονομιά, έτσι ώστε πέρα από αυτά που περιμένουμε να έρθουν, τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, να έρθουν και όλα όσα έχουν δει το φως στην Αμερική να επιστρέψουν από εκεί όπου γεννήθηκαν, στην Ελλάδα δηλαδή. Το δεύτερο είναι η υπογραφή επιστολής προθέσεων, letter of intent, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοπουρά στη Φλόριντα. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μάρκο Ρούμπιο είναι βουλευτής, είναι congressman, είναι από την Φλόριντα, στη Φλόριντα εκλέγεται, όπου υπάρχει πολύ ελληνικό στοιχείο, και διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά ήταν πάντα υπερασπιστής των ελληνικών θέσεων. Και η τρίτη συμφωνία είναι η υπογραφή μνημονίου κατανόησης, MOU, για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, θα υπογραφεί με τον κύριο Δένδια, για τη διευκόλυνση της απασχόλησης και στον τομέα της ναυτιλίας και με τον κύριο Κικίλια προφανώς.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, τώρα είναι λίγο σε γραμμή και πάλι να συνδεθούμε, γιατί ο κύριος Ρούμπιο κάνει δηλώσει, σημαντικός εταίρος η Ελλάδα για τις ΗΠΑ. Θα ακούσουμε με τη βοήθεια τη διερμηνέα.
3: Ο του ΝΑΤΟ αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει, και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο, και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μία.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο που είναι σε εξέλιξη. Κρατάμε αυτό που είπε στην αρχή, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας στην περιοχή, αλλά και της Ελλάδας τα συμφέροντα, Αλέξανδρε.
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολλαπλό μήνυμα που εκπέμπει ο Μάρκο Ρούμπιο και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ονόματα δεν λέμε, αυτό υπολείψει δεν φύγουμε, καταλαβαίνουμε σε ποιον απευθύνεται. Γιατί αν δούμε σήμερα με ποιο τρόπο ο τουρκικός κακός τύπος υποδέχεται την συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία, καταλαβαίνουμε τα δόρια που έχει η απέναντι πλευρά. Είναι πραγματικά ιδιαιτέρως επιθετικές. Να πούμε, η αντιπολιτευτική Τζουμ Κουριέτα να δεικνύει τις διαδηλώσεις στην Αθήνα, τους έπιασε ο πόνος, τώρα έχουν και στο πλευρό της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί χθες με πηγή του Ανατολού η Αιντιλίκ, η περιορισμένη εμβέλεια σε εφημερίδα με δημοσίευμα, ο άξονας ΗΠΑ Ελλάδος ενισχύεται απέναντι στην Τουρκία, άκουσον, που είναι σαφέστατο ότι εδώ οι επενδύσεις, να το πούμε απλά, οι business είναι που μετράνε, και οι business με αμφίπλευρες, με αμοιβαία εποφελής και για την Ελλάδα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό είναι σαφέστατο. Γι' αυτό και η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει το σημείο αναφοράς όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και οικονομικά για την μεταφορά του LNG, του αμερικάνικου πετρελαίου. Και βέβαια η Τούρκη είχε σημειώνει πως ο ελληνικός τύπος ερμηνεύει την αποκλειστική παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα ως ιδιαίτερα θετική για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις. Γενικότερα έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι με το ότι ο Ρούμπιο δεν πηγαίνει στην Τουρκία και έρχεται μόνο στην Αθήνα. Και βέβαια να πούμε ότι το απόγευμα η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, βλέπετε πως το πρότυπο, το παραδειγματικό μοντέλο του Μπαράκ Ομπάμα με την ομιλία του εκείνη δίνει το στίγμα που θέλουν να το επαναλάβουν Αμερικανοί πολιτικοί όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν κρύβει έτσι την διάθεσή του, εφόσον ο κύριος Τραμπ αποχωρήσει, γιατί είναι και η δεύτερη θητεία του, δεν επιτρέπεται τρίτη θητεία στο ίδιο πρόσωπο, να είναι ένας εις εκ των ισχυρών υποψηφιωτήτων για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις επόμενες αμερικανικές εκλογές. Κάτι βέβαια που θα είναι πολύ καλό με την έννοια της διαχρονικής στήριξης του Μάρκο Ρούμπιο στα ελληνικά συμφέροντα.
0: Λοιπόν, δεν θα περιμένουμε,
2: περιμένουμε φοβερά και τρομερά.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και σε επίπεδο συμφωνιών, Αλεξάνδρε.
2: Δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Το Τζίμι Κάρτερ που όταν εξελέγει...
0: Αν νόμιζα για τον Ομπάμα θα έλεγες ότι δεν είχα γεννηθεί και θα έλεγα κοντά είσαι.
2: Όχι, ακόμα πιο πίσω. Με τον Τζίμι Κάρτερ δεκαετία του 70 χτυπούσαν οι καμπάνες στις εκκλησίες επειδή εξελέγει. Και
0: βέβαια.
2: Μετά περιμέναμε, αλλά τζάμπα περιμένα. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συνάντηση.
2: Μαθαίνουν, Μαρία, κοινά συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι...
0: Στην παρούσα φάση, ναι.
2: Γεωτρήσεις που υπερασπίζονται ταυτόχρονα το ένα χέρι Μιβιτάλο και τα δυο το πρόσωπο, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, με τις γεωτρήσεις κατοχυρώνουμε από αμερικανικές εταιρείες, κατοχυρώνουμε και τα εθνικά μας δίκαια και ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκο-λιβικό μνημόνιο νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο κάθετος διάδρομος, που σημαίνει ότι θα είναι θωρακισμένη η Ελλάδα, δηλαδή μην πειράζεται τη χώρα αυτή που αποτελεί τη δική μας πύλη, την αμερικανική πύλη στην Ευρώπη για την μεταφορά του LNG και βέβαια και η ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Εφόσον είμαστε κερδισμένοι, Αλέξανδρε, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, απλά θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συνάντηση και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν και όλα αυτά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έσκασε τώρα και το άλλο, συζητούσαμε νωρίτερα για τον ΝΕΦΚΑ, για το μεγάλο του σκάνδαλο. Είχαμε όμως και αυτή τη βιτρίνα του παράνομου τζόγου, τους influencers που προωθούν διαφημίσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση η συνάδελφος Νίκη Χατζηδημητρίου. Καλημέρα, Νίκη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο. Η απάτη σχεδόν πάντα προηγείται της νομιμότητας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι αρμόδιοι. Έτσι, στον αγώνα της διαφήμισης των τεχερών παιχνίων μπήκαν δυναμικά, όπως φαίνεται, αλλά από την πίσω πόρτα οι influencer, άνθρωποι των social media με πολλούς ακολούθους, οι οποίοι επηρεάζουν με τις προτροπές τους μεγάλο μέρος του πληθυσμού και συνολικά της κοινωνίας. Την ώρα που, λόγω της οικονομικής ενεργειακής κρίσης, να πούμε την αλήθεια, ο οικογενειακός προϋπολογισμός αναστενάζει με τα βάρη, οπότε είναι εύκολα θύματα των επιτίδιων. Προς επίρρωση αυτών που λέω, είναι και τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencer, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα, πρώην παίκτες reality, για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων και παρόχων τυχερών παιχνίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, σε σχετική μηνυτήρια αναφορά, αυτή η μηνυτήρια αναφορά έγινε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μετά τη διενέργεια ελέγχων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι το προφίλ με τη μεγαλύτερη απήχηση είχε 623.000 ακολούθους, ενώ για το σύνολο των influencer ο αριθμός των ακολούθων ανέρχεται, παρακαλώ, στα 3.600.000 ανθρώπους. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, πεπειραμένος, τον γνωρίζουμε όλοι, ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, για το θέμα δήλωσε ότι το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Βέβαια, μέχρι τώρα αυτά που γνωρίζουμε εμείς δεν δείχνει κάτι, δείχνει ακριβώς αυτό, ότι είναι μια ζούγκλα και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ευρύτερα.
0: Ξέρεις, να πούμε ο κ. Πιερακάκης συνδυάζει δύο υπουργεία σημαντικά για το κυνήγι αυτών των ανθρώπων,
1: ναι,
0: και το Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ήταν και ψηφιακή
1: συμπολίτηση τώρα του Eurogroup. Να πούμε ότι η δημοφιλία, λέει ο κύριος Πιερακάκης, δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Τώρα, μετά και την εφαρμογή των νέων διατάξεων για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, από τον περασμένο Ιούνιο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αντιμέτωπα με πρόστιμα από 5 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή εντόπισε 3.283 ύποπτους ιστότοπους τυχερών παιγνίων. Από το σύνολο αυτό, με τη βοήθεια πάντα της τεχνητής νοημοσύνης, πιστοποιήθηκε ότι 1.000 είναι παράνομοι. 1.000 εξ αυτών από τους 3.283 είναι παράνομοι. Και τεκμηριώθηκε, δηλαδή νομικά πλέον, ότι 734 θα περιέλθουν στη λεγόμενη μαύρη λίστα, η οποία από το 2025 έχει εντάξει περίπου 15.000 ιστοτόπους. Και μια και μιλάμε για απάτες, Μαρία και Χρήστο, να θυμίσουμε ότι σε βαθμό κακουργήματος θα διώκονται πλέον όσοι εξαπατούν ηλικιωμένους και τους αποσπούν με διάφορα τεχνάσματα χρηματικά ποσά, άσχετα με το ύψος των χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θεσπίζεται επί της ουσίας ένα ιδιώνυμο αδίκημα για όσους εξαπατούν αυτή την ευπαθή ομάδα ανθρώπων. Μέχρι σήμερα, να θυμίσουμε ότι με βάση τον νόμο, αν το αδίκημα αφορούσε ποσό που ξεπερνούσε τα 120.000 ευρώ, τότε διώκονταν ως κακούργημα και τιμωρούνταν με κάθειρξη έως 10 χρόνια. Αλλιώς, αν ήταν κάτω από 120.000 ευρώ, τότε ήταν πλημέλημα και είχε μια ποινή, ακόμη και εξαγοράσιμη ή τέλος πάντων μια ελαφριά ποινή έως 5 χρόνια.
0: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, μπορεί ο παππούς ή η γιαγιά, στον οποίο έκανε αυτή τη φάρσα την απάτη για να του αποσπάσει τα χρήματα, να αντιμετώπισε μετά ο ίδιος η ίδια πρόβλημα με την υγεία τους, με τη ζωή τους, με όλα αυτά που κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πολύ σημαντικό πάντως.
2: Ευχαριστούμε,
0: πολύ σημαντική,
2: Νίκη,
0: αυτή η απόφαση. Περνάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε, Χρήστο, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με το κυκλοφοριακό.
2: Τι γίνεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κοινές δηλώσεις στον τύπο παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κηρύσσοντας την έναρξη του έκτρου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή ενεργειακό κόμβο, κάτι που διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν χθες στο Σύνταγμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλιής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιδότηση θα ανέλθει σε 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις συνεργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 13χρονη σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Σαμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κορίτσια και ένα αγόρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, περνώντας σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γενικότερα θα μιλήσουμε για το κυκλοφοριακό, γιατί έχουν διαπιστωθεί μειώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο και στους χρόνους διαδρομών, και αυτά είναι σε έρευνα του ΕΚΕΤΑΙΜΕΤ, τον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Μιτσάκη, είναι πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος, διευθυντής ερευνών του ΕΚΕΤΑΙΜΕΤ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι έχετε εντοπίσει με την έρευνά σας?
2: Κάναμε μία πρώτη συγκριτική αξιολόγηση του πρώτου μήνα λειτουργίας της επέκτασης της γραμμής στην Καλαμαριά, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή το Σεπτέμβριο ουσιαστικά, πέρυσι. Και καταλήξαμε στα νούμερα που είδατε στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, στα οποία όντως, όπως αναφέρατε, υπάρχει μία αρχική μείωση της τάξης περίπου του 5 με 8% στα εισερχόμενα από τα ανατολικά προς το κέντρο οχήματα, δηλαδή από την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Από τα δυτικά δεν εντοπίσαμε κάποιες μεγάλες διαφορές στον αριθμό των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο, αλλά είδαμε, όπως αναφέρατε, μειώσεις και στους χρόνους διαδρομής, οι οποίοι είναι της τάξης του από 7 μέχρι και 13% σε βασικές διαδρομές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Ένα σημείο απλά που δεν το κατάλαβα, αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Υπάρχει δηλαδή μία μείωση, είπατε 5 με 8% στον φόρτο στην είσοδα από τα ανατολικά, δηλαδή από τη γραμμή Βούλγαρη προς το κέντρο. Σωστά. Είναι όμως μικρότερη, είναι 4,5% στην ίδια γραμμή προς τα έξω. Αυτό γιατί συμβαίνει?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το αιτιολογήσω στη παρούσα φάση, και οι λόγοι είναι βασικά δύο. Υπάρχει ένα νέο μέσο για την Καλαμαριά, οπότε δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητό και για εμάς με ποιον τρόπο εκτελούνται καθημερινά οι μετακινήσεις σε αυτή τη γραμμή. Δεν έχω και στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο μέτρο ακόμα. Και επίσης έχει γίνει και μια τροποποίηση εξαιτίας της νέας γραμμής στην Καλαμαριά και στη βασική γραμμή, όπου αυξήθηκε η συχνότητα, είναι περίπου στα 10 λεπτά αν δεν απατώ με σήμερα. Ως εκ τούτου υπάρχουν διαφοροποιήσεις και το έχουμε επισημάνει και στα συμπεράσματα αυτής της αρχικής μας μελέτης. Πρέπει να περιμένουμε κάποιους μήνες ακόμα, και εμείς θα συνεχίσουμε να βγάλουμε τουλάχιστον άλλα δύο αντίστοιχα δελτία τύπου, δύο τέτοιες έρευνες μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς ακόμα είναι μια περίοδος προσαρμογής για τους μετακινούμενους, οπότε δεν έχει επέλθει ακόμα ισορροπία στο τρόπο χρήσης του μετρό, καθώς υπήρξαν δύο αλλαγές, και η Καλαμαριά αλλά και η αλλαγή στη συχνότητα της βασικής γραμμής.
0: Πάντως το γεγονός ότι δεν έχετε καταγράψει διαφοροποίηση από τα δυτικά δείχνει ακριβώς και αυτή την αναγκαιότητα που υπάρχει για επέκταση του μετρό και προς τις δυτικές περιοχές, δηλαδή να υπάρχει μια αυτόνομη υποδομή σταθερής τροχιάς.
2: Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Όπως γνωρίζω, γίνονται ή ολοκληρώνονται μάλλον οι σχετικές προαπαιτούμενες μελέτες από το Υπουργείο, και αυτό σίγουρα θα βελτιώσει πάρα πολύ την κυκλοφοριακή κατάσταση, αλλά και τις μετακινήσεις γενικότερα. Δεν είναι μόνο θέμα οδικής κυκλοφορίας η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Είναι απολύτως απαραίτητο και δεν απλά εξυπηρέτηση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης που μένουν δυτικά. Άμα γίνει επέκταση προς τα δυτικά, θα είναι συνδεδεμένη όλη η πόλη από ανατολικά προς δυτικά. Είναι συνολικό το και πολύ μεγαλύτερο το όφελος. Απλά
3: μιλούμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στην ουσία.
2: Ακριβώς.
3: Ναι,
2: ακριβώς.
3: Κύριε Μιτσάκη.
2: Και εκεί πέρα πιστεύω πως θα έχει επιπτώσεις και στη κίνηση στην περιφερειακή οδό. Διότι ένα μέρος σημαντικό των μετακινήσεων είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν ή εργάζονται ανατολικά ή δυτικά στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, και οι οποίοι πλέον θα μπορούν, όταν γίνει η επέκταση προς τα δυτικά, να εξυπηρετηθούν σίγουρα με πολύ μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά με το μετρό.
0: Αυτό πάντως είναι ένα ζήτημα με την περιφερειακή, γιατί ενώ καταγράφεται μείωση του χρόνου από τους κεντρικούς δρόμους στην κυκλοφορία, στην περιφερειακή υπάρχει αύξηση.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ασύνδετη η κίνηση και η λειτουργία του μετρό με την περιφερειακή οδό. Γι' αυτό και σας ανέφερα πως άμα γίνει η επέκταση προς τα δυτικά, πιστεύω πως μέρος της κυκλοφορίας που σήμερα, μέχρι σήμερα ή μέχρι όποτε ολοκληρωθεί αυτό το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτό γίνει, θα δούμε αποτελέσματα και στην κίνηση της περιφερειακής.
0: Άρα λέτε ότι η αύξηση του χρόνου...
2: Ναι. Δεν σχετίζονται με το μετρό.
0: Η αύξηση όμως του χρόνου στην περιφερειακή δεν έχει να κάνει με τα εργοτάξια που έχουν πέσει και οι ταχύτητες.
2: Ναι, αυτό. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τα εργοτάξια και δεν έχει καμία σχέση με τις επιπτώσεις του μετρό και τις επέκτασεις.
0: Και από την άλλη έχουμε και τις αλλαγές στα προγράμματα, στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη γραμμή 6, αλλά και στα υπόλοιπα λεωφορεία, ότι λέει καθυστερούν πλέον. Δηλαδή τα δρομολόγια δεν είναι τόσο πυκνά όσο παλιά. Σε αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι ώστε να βελτιωθεί από τη μια και η σύνδεση με των λεωφορείων με το μετρό, αλλά να εξυπηρετούνται και ουσιαστικά οι πολίτες, οι δημότες της Καλαμαριάς.
2: Δεν θα ήθελα να απαντήσω εκ μέρους του ΟΑΣΤΗ, του ΟΣΕΦ, που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών, αλλά επειδή προφανώς συνεργαζόμαστε μαζί τους, μπορώ να σας πω πως γίνονται οι απαραίτητες μελέτες και απαραίτητες συζητήσεις, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, το οποίο είναι επίσης πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
3: Κουλτούρα και νοοτροπία για
2: τα δύο χρόνια που ο κόσμος ξέρει να συγκρίνει με το επίπεδο εξυπηρέτησης του μετρό.
3: Ναι, προφανώς είναι μεγάλη αλλαγή.
2: 4 λεπτά σε βάζουν σε μια άλλη λογική στις καθημερινές μετακινήσεις για να χρησιμοποιείς δημόσιες κοινωνίες από το να περιμένεις.
3: Στην ουρά. Και να περιμένεις ακριβώς. Άρα, μήπως κύριε Μητσάκη, έρχεται η ώρα πλέον να αλλάξουμε κι εμείς κουλτούρα, λογική, νοοτροπία σε ό,τι έχει να κάνει με την. Με την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε στα μέσα σταθερής τροχιάς, όπως είναι το μετρό, όπως είναι τα λεωφορεία, όπως είναι γενικότερα ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης που διαμορφώνεται στη Θεσσαλονίκη. Αφήσαμε πίσω τις παθογένειες του χθες.
2: Κοιτάξτε, οι δημόσιες συγκοινωνίες σε όλες τις πόλεις του κόσμου είναι η ραχοκοκαλιά για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών για οποιοδήποτε σκοπό μετακίνηση, για όλες τις μετακινήσεις. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα θέμα γνωστό. Νομίζω πως το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση και όσον αφορά τα λεωφορεία, ακριβώς για το λόγο που σας ανέφερα πριν, επειδή πλέον ο κόσμος βιώνει τι σημαίνει επίπεδο εξυπηρέτησης 3,5-4 λεπτά, να περνάει ένας σύρμος που εξυπηρετεί 450 μετακινούμενους κάθε 4 λεπτά στην ώρα του, νομίζω πως προς εκείνη την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και τα επίπεδα εξυπηρέτησης των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Αν γνωρίζει κάποιος πως με απόλυτη βεβαιότητα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα πάει σε μια στάση η οποία είναι και καλά προσβάσιμη, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πως φτάνω στις δημόσιες συγκοινωνίες εύκολα, πεζοδρόμια κτλ. Καλυμμένα από καιρικές συνθήκες, διότι στο μετρό κατεβαίνεις από τις σκάλες και τελείωσε, ενώ στις στάσεις αν ο καιρός δεν είναι καλός υπάρχει άλλο θέμα.
3: Και αυτοκίνητα και μηχανάκια.
2: Ακριβώς. Αλλά νομίζω πως προς εκεί βαδίζει η Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Πάντως και από την άλλη, αυτό που λέτε, το πώς φτάνει κάποιος, είναι και το θέμα πώς θα φτάσει στο σταθμό του μετρό. Ο οδηγός αυτοκίνητου από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, δηλαδή από το Δήμο Θερμαϊκού, έρχεται κάποιος από την Περαία για να πάρει το μετρό να κατέβει στο κέντρο. Πού θα το βάλει το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει πάρκινγκ.
2: Νομίζω πως και εκεί πέρα γίνονται σίγουρα συζητήσεις, αλλά φαντάζομαι σύντομα και ενέργειες στην πράξη, τους ώστε να δημιουργηθούν σταθμοί πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που υπάρχουν σήμερα ή δεν υπάρχουν και καθόλου, για αυτούς που έρχονται και από τα ανατολικά και από τα δυτικά στις τρεις άκρες πλέον του στερματικού σταθμού του μετρό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Θεσσαλονίκη επεκτείνεται. Και αν μου επιτρέπετε, εγώ πιστεύω ότι αμέσως μετά από τις συζητήσεις και την έναρξη της επέκτασης προς τα δυτικά, θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα επέκταση πολύ μεγαλύτερη προς τα ανατολικά.
0: Εννοείται προς το αεροδρόμιο.
2: Σωστά. Mm-hmm.
3: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα νομίζω είναι αυτό.
0: Να το προλάβουμε.
3: Το μετρό πάει δυτικά. Να αρχίσαμε.
0: Εντάξει, έκανε τόσο καιρό το καημένο να ξεκινήσει να λειτουργεί το μετρό.
3: Σε 1,5 χρόνο από την παράδοση της βασικής γραμμής πήγε Καλαμαριά. Ξεκινάνε τώρα οι μελέτες για να πάει στα δυτικά. Αυτά είναι δικά μας και ερμητσάκια, καταλαβαίνετε.
0: Θα πάει μετά, και αεροδρόμιο. Είναι. Και εδώ
3: όχι.
0: Είχαμε υποσχέσεις ότι θα περνάει από Τούμπα και Χαριλάου. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό αρκεί ακόμα πιο πολύ.
3: Ατάντε που λέμε στον Κιλκίς.
0: Τι ατάντε, θα σπρίσουν.
3: Ευχαριστούμε
0: τα
3: πολύ
0: μας.
3: Κύριε Μητσάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
3: Θα σπρίσουν τα μαλλιά σου. Ναι. Σε 1,5 χρόνο από όταν παραδόθηκε η βασική γραμμή, το μετρό πήγε καλαμαριά. Εάν μιλούσαμε για τα προηγούμενα χρόνια ότι θα ξεκινούσε η επέκταση του μετρό για να πάει στην Καλαμαριά, θα είχαν περάσει άλλα 20 χρόνια.
0: Έχω την αίσθηση πως όταν ξεκινήσει για να πάει Τούμπα και Χαριλάου, ναι, Χρήστο, εσύ θα είσαι από κάποιους...
3: Συνταξιούχος.
0: Και λίγο παραπάνω σε ηλικία από συνταξιούχος, δηλαδή πολλών έμπειρος, όριμος συντάξιουχος.
3: Εξαρτάται ποιος θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης του έργου, Μαρία Τσακίρη.
0: Θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά?
3: Όχι, το θέμα είναι ποιος θα έχει τότε την ευθύνη που θα είναι στη διακυβέρνηση για να το αναλάβει το έργο. Εάν χρειαστεί, η εμπειρία μου είναι εδώ, δηλώνω άταντε, παρόν.
0: Άταντε, ευχαριστούμε Χρήστο, θα μας φέρεις μετρό στην Τούμπα.
3: Θα το πάω λένε, και Κιλκής.
0: Θα σας φέρω και γέφυρα, μα δεν έχουμε ποτάμι, θα σας κάνουμε και ποτάμι.
3: Εννοείται.
0: Έτσι, έτσι πάει.

0: Τώρα, εδώ που φτάσαμε κανονικά, θα έπρεπε να μιλήσουμε για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά δεν μπορώ. Πάλι στο γεωπολιτικό με βγάζει, βρε Χριστό.
1: Γιατί?
0: Δεν είδες τι έγινε στον αγώνα μπάσκετ με το πανό.
1: Α, λες για στον αγώνα μπάσκετ
0: φαίνεται,
1: του
0: Ηρακλή. Φαίνεται, ναι, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική να ανήκουν σε άλλη χώρα.
1: Ναι, ναι, το είδα το πανό. Ναι.
0: Και άντε η Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική που θα πάρουν τις παραλίες μας.
1: Ο Ηρακλής όμως έδωσε τη ροπαλιά του.
0: Και τι, συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα πάρει στη Θεσσαλονίκη τώρα που έχει μετρό, γιατί, για να πάρετε και το μετρό μας, ε? Καλά το έθεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Χρήστο, το flyover ξέχασε.
0: Α, και το flyover, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια.
0: Θα τους δώσουμε και έτοιμο flyover.
1: Σωστό.
0: Αυτό που το πας.
2: Θα γίνει επίσης και στην παραλιακή κάτω. Να δούμε κάτω στην Πηλαία στα...
0: Τι νοείς?
2: Στην Πηλαία κάτω τι θα γίνει.
0: Το παραλιακό μέτωπο.
2: Βέβαια,
0: ναι,
2: έχει
0: και
2: πολλά,
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Α, καλά, καλά. Ναι. Δηλαδή έτοιμη δουλίτσα, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτή η ιστορία η οποία έχει γίνει κομική έχει ξεκινήσει, βασικά ήταν κομική από την αρχή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και κάποια στιγμή η FIBA θα πρέπει να, πέρα από το ρόλο του ενός δεν θα πω ουδέτερος δικαστής, αλλά ένα ρόλο ο οποίος είναι αδιάφορος, θα πρέπει να πάρει μέτρα και θα πρέπει να τιμωρεί τις ομάδες, ώστε οι ομάδες να φροντίζουν από την αρχή για να μην υπάρχουν, τέτοια πανό σαν αυτό το οποίο
0: κοίταξε η UEFA για παράδειγμα, σου λέει δεν θέλω πανό με πολιτικά μηνύματα.
2: Ναι.
0: Η FIBA γιατί δεν μπορεί να τους μαζέψει?
2: Ναι, και η FIBA,
0: αντέδρασε ο Ηρακλής όμως, αντέδρασε η ΚΑΕ.
2: Σωστά, η ΚΑΕ και θα κάνει και νέα καταγγελία μετά το πανό και τους τιμώρησε κιόλας με την νίκη με 50-64 μέσα στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Στο ένα από τα 4 παιχνίδια των ελληνικών ομάδων εχθές για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για την ίδια διοργάνωση Μύκονος στην παρθενική της εμφάνισης, ευρωπαϊκή διοργάνωση νίκησε την FC Μπακού με 78-58. Μένοντας λίγο στη FIBA της διοργανώσης, το Περιστέρι ανοίξε την Μπάμπεκ με 93-87 και ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαίο διπλό για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup μέσα στο Σεράγεβο επί της Μπόσνα με 72-75, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν επανομοιότυπο με αυτό της Μυκόνου, δηλαδή με τα επιθετικά rebound τα οποία ανανέωσαν επιθέσεις και οδήγησαν τον ΠΑΟΚ σε δεύτερες επιθέσεις και στη νίκη. Σήμερα στις 7 η ΑΚ υποδέχεται τη Σαλόν, είναι για τον BCL, στις 8 ο Άρης την Μπούργκος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Για το FIBA Europe ο Κολοσσός θα υποδεχθεί την Κραϊόβα στις 6 ώρα το απόγευμα και στις 7 η Τρέψα θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πατρών. Αύριο παίζουν, αύριο και μεθαύριο, μία αγωνιστική στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό απέναντι σε ΕΦΕΣ και Φενέρμπαξε. Σήμερα κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσουν και επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Υπάρχει επίσης μια καταγγελία του Αμαρουσίου κατά του Προμηθέα, ο οποίος δεν έχει πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα για να μην συνεχίσει να αγωνίζεται σε αυτό. Καθώς εχθές είχαμε την συνάντηση της Ευρωλίγκας στο Κόμο, εκεί όπου έχει απορριφθεί η πρόταση των περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της διοργάνωσης από το NBA και τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία αξιώνει η Ευρωλίγκα. Και μάλιστα το NBA, η πρόταση του NBA αφορά τις 12 ομάδες, όχι τις 13, δηλαδή δεν βάζει μέσα την Τσέσκα Μόσχας. Τώρα πηγαίνοντας στο ποδόσφαιρο, προφανώς μιλάμε για μια συγκινητική βραδιά, η οποία

0: ξημέρωμα για μας φυσικά στην Ελλάδα. Είδα κάποιες εικόνες από το τελευταίο ταγκό του Λίο Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Παρότι εμείς είμαστε λόγω γενιάς, λόγω ηλικίας Μαραντόνα, εδώ νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Μέση, με πολύ κλάμα, πολύ μεγάλη συγκίνηση, με τρομερή ομιλία του Μέση και για τον πατέρα του και γενικώς ξεδίπλωσε μερικά από τα συναισθήματά του. Στο Μονουμέντα έγινε το φιλικό της Αργεντινής με τον Μπένιν, 3-0, 2 ασίστ, 1 γκολ. Ο Μέση, ο οποίος αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής ως πρώτος σε συμμετοχές, πρώτος σε γκολ με 126, με hat-trick, με 11 στον αριθμό, πρώτος σε τελικές πάσες. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο του ποδοσφαίρου και επειδή ξέρω, Μαρία μου, ότι εσύ είσαι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βάλε σε μια ζυγαριά.
1: Όχι, δεν του συγκρίνω, Απλά λέω κακώς γίνεται αυτή η σύγκριση. Δηλαδή, κανονικά και ο Ρονάλντο θα έπρεπε να έχει μια τέτοια αντιμετώπιση από την ομάδα της Πορτογαλίας.
2: Να έχει μια αντιμετώπιση.
0: Εδώ λοιπόν, δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω. Εδώ λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη διαφορά των δύο τεράστιων ποδοσφαιριστών. Είναι τεράστια, δεν το συζητάμε. Το πώς φεύγει ο ένας και πώς έφυγε ο άλλος. Γιατί πέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, πέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, υπάρχει ένας χαρακτήρας και δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ρονάλντο έχασε πολλούς υποστηρικτές λόγω του χαρακτήρα του. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα βέβαια ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και προσπαθεί λίγο να μαλακώσει την κατάσταση. Δεν απευθύνθηκε βέβαια στο Χεσούς, αλλά γενικώς κάποιες συμπεριφορές αλαζονικές έχει πληρώσει πάρα πολύ ο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε στην εθνική ομάδα των Ελπίδων, η οποία χθες νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία. Θέλαμε ένα γκολ ακόμα για να περάσουμε απευθείας στην τελική φάση του Euro. Δεν το βρήκαμε. Έτσι θα το επιδιώξουμε μέσω των μπαράζ. 9, μεθαύριο δηλαδή, 9 του μήνα η κλήρωση στη Μιόν. 9 και 17 Νοεμβρίου θα είναι τα παιχνίδια.
1: Ο Μύθου το έβαλε τον γκολ,
0: Ο Μύθου το έβαλε τον γκολ,
1: Μυθικό γκολ.
0: Κρίμα για την εθνική, γιατί νομίζω ότι άξιζε συνολικά ως ομάδα να βρεθεί. Να αποφύγει μάλλον τη διαδικασία των μπαράζ. Το σύγχρονο είναι ότι η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, των ανδρών, έχει αποφύγει την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Αγγλία και την Ιταλία, εφόσον στην προκριματική φάση του Euro μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχω μια απορία. Όχι για την εθνική, για την εθνική όλα καλά και οι μικροί πάνε στα βήματα των μεγάλων και είναι πολύ καλό αυτό. Έγινε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την αναβάθμιση του Καραϊσκάκης και δόθηκε το πράσινο φως.
0: 250 εκατομμύρια,
1: Ναι, για μεγάλη ιδιωτική επένδυση, 250 εκατομμύρια ευρώ. Απ' την άλλη, λες τώρα που καταστάθηκαν οι σχέσεις, γιατί θυμόμαστε τα χαστούκια σε εκείνον τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι, εκεί ήταν για τις υποκλοπές.
2: Άλλο το ένα.
0: Ναι,
2: εκεί άλλο για τις υποκλοπές. Και άλλο κύριος Δημητριάδης. Άλλο το μεγάλο μας.
0: Για να πω την αλήθεια, και εμένα μου έκανε εντύπωση, Μαρία, και αυτή η συνάντηση.
1: Δεν μου φάνηκε μόνο εμένα περίεργο, Χρήστο.
0: Όχι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η συνάντηση, δεδομένων των κακών σχέσεων που υπάρχει, δηλαδή τουλάχιστον από τα μέσα τα οποία είναι της ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη.
2: Ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές.
0: Από την άλλη πλευρά, όταν εξυπηρετείς με τη στάση σου και άλλες ομάδες, εξυπηρετείς, δεν έχω τόσο, δεν χρησιμοποιήσω το σωστό ρήμα, όταν συνεργάζεσαι,
1: βέβαια,
0: ως θεσμικό ρόλο που έχεις και με τις άλλες ομάδες, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις το ίδιο και με όλους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αν ήταν θεσμική συνάντηση, βεβαίως.
0: Ναι. Εκτιμώ ήταν θεσμική η συνάντηση. Συνήθως βέβαια το περιεχόμενο αυτού των συναντήσεων γίνεται γνωστό, αναδεικνύεται μάλλον στο διάστημα που ακολουθεί. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Γιώργος Δόνης κατέκτησε το αραβικό κύπελο. Ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, στον τελικό νίκησε η ομάδα του τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 2-0. Θα έχουμε πολύ μπασκετάκι σήμερα, ούτως ή άλλως. Θα είναι και ο Σιάο με τον Νίκο τον Γκάλι στο παλέ, στον αγώνα του Άρη με την Μπουργκός.
1: Ο Χρήστος δεν θα είναι όμως, γιατί θα έχει εκπομπή το βράδυ.
2: Όχι, ναι.
0: Καλά, ρε Χρήστο, δεν μπορεί να κάνει κάποιο άλλο εκπομπή, είναι δυνατόν.
1: Άλλο δεν μπορεί
0: να πάει, δηλαδή, να πα εσύ.
2: Ασόψετε, ασόψετε, Βασίλη.
1: Εγώ νομίζω δεν θα το δω, έχω καλύτερα πράγματα να
2: πάει, άστο να πάει.
1: Οπότε, ναι, Βασίλη, θα μα τα πείτε αύριο εσεί οι συνάδελφοι από το αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κάπου εδώ θα πρέπει να αφήσουμε του ακροατέ μα, Χρήστο. Να πάρουν τι ανάσε του. Ακολουθεί μετά δελτίο ειδήσεων στι 11 και η εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Εφη Τσαμπάση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
2: Μη μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινές δηλώσεις στον τύπο παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κηρύσσοντας την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι νυφτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της προόδου, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή ενεργειακό κόμβο, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις πολλαπλές αιστείες έντασης διεθνώς από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ως την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας την ανάγκη για ισχυρές συμμαχίες. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διμερή σχέση εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η κοινή ασφάλεια και άμυνα, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι πολιτισμικές ανταλλαγές. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν χθες στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒΗ. Παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Βάουτσερ αξίας συνολικά 680.000 ευρώ θα μπορέσουν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι του Αχάια Pass 2026-27 της νέας άειλης ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι σήμερα ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Ρούσα Σουφλίου, η οποία πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν ωστόσο να επιχειρούν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας την ημέρα της 3ης επετείου από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Θα έχουμε σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
10: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Είναι ο χειμωνανθός που έρχεται με το φθινόπωρο που φεύγει και βέβαια είσαι εδώ στον 102 της R3. Έφυτσα μπάζει Βασίλης Πεκλάρης στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλημέρα.
0: Μάντα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών.
1: Και πρέπει να πούμε ότι μεταδώσαμε ένα τραγούδι στο οποίο συμφωνούμε και οι δύο.
0: Ωραίο.
1: Γιατί είναι σπάνιο να αρέσει ένα τραγούδι και στους δύο τόσο πολύ όσο χειμώνα αυτό.
0: Καλά, εντάξει, δεν κόβω και φλεύρες, τώρα μην πάμε.
1: Α, ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είπαμε.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται να συμφωνήσουμε 1000%.
0: Ναι, τώρα και εσύ είπες κατευθείαν ότι συμφωνούμε. Δεν θα μπορέσουμε.
1: Α, δεν θα μπορέσουμε.
0: Είναι κανόνας. Ξεκινάμε από αυτή τη βάση.
1: Το επιλέξαμε επειδή είναι μόνο δικό μου αγαπημένο.
0: Okay, εντάξει, και εμένα
1: το ακούς κιόλας. Το ακούς.
0: Το τόσο πολύ υπερθετικό.
1: Τόσο πολύ, ναι.
0: Εδώ μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούμπιο και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και ξεκίνησε από το πρωί τις επαφές του.
1: Να ακούσουμε
0: ο κύριος Γεραπετρίτης είναι στις δηλώσεις, να τον ακούσουμε λίγο.
2: Ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους.
0: Έχουμε συνέχεια των δηλώσεων, θα είναι μετά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια έτσι πολύ σημαντική επίσκεψη που είναι σε εξέλιξη του, θα λέγαμε, εντάξει, νούμερο, όχι, έχει και τον Αντιπρόεδρο, νούμερο 3, στο πούμε έτσι, της Αμερικανικής Κυβέρνησης μετά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας, με ανακοινώσεις που είδαμε ότι είναι σε πολύ καλό κλίμα. Εξάλλου το είπε και από τις δηλώσεις φτάνοντας στην Αθήνα ο Μαρκ Ρούμπιο για τη σχέση αυτή. Εξάλλου έχουν Σούδα Αλεξανδρούπολη. Τι άλλο
1: δεν
0: να δώσουμε.
1: Δεν ήταν, λέει, ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία.
0: Τι άλλο να δώσουμε. Έχουμε δώσει. Ως χώρα, λέω τώρα.
1: Ναι, μιλάμε εδώ για συνεργασία.
0: Σούδα Αλεξανδρούπολη.
1: Δεν χρησιμοποιήσαμε τη λέξη δώσαμε. Τι δώσαμε, τι εννοεί.
0: Έχουμε δώσει ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις. Και Σούδα και Σούδα ήταν παραδοσιακή. Αλεξανδρούπολη πλέον τα τελευταία χρόνια, ο διάδρομος για τη μεταφορά του LNG, γιατί αυτό ενδιαφέρει, έτσι, οι δουλειές να γίνονται, οι δουλειές είναι το θέμα και οι δουλειές είναι ενέργεια, είναι εξοπλισμοί, έτσι, είναι όλα αυτά που ενδιαφέρουν έναν μεγάλο.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης πάντως έκανε λόγο για εταιρική σχέση. Τι λες εσύ, δώσαμε τώρα.
0: Εντάξει, είναι μια εταιρική σχέση. Παίρνουμε κιόλας, δεν λέω πως παίρνουμε.
1: Ναι, όχι, γιατί λες μόνο το δώσαμε, δεν λες τι παίρνουμε.
0: Και σε σχέση με την Τουρκία παίρνουμε, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, ναι,
0: και αναβάθμιση των F-35, τα είπε ο υπουργός. Τι να επαναλαμβάνω.
1: Ο υπουργός τα είπε, ναι.
0: Τα λέει ο υπουργός. Οπότε είμαστε σε αυτή την πολύ καλή, σε πολύ καλό κλίμα. Πιο καλό από ποτέ, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Συμφωνεί και ο κύριος Ρούμπιο. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Εντάξει, αυτό μας το λέγανε πάντοτε, βέβαια. Ακόμα και τότε που δεν το πίστευαν, μας λέγανε πυλώνα σταθερότητα. Δεν θέλω να πω ότι κάτι, ότι δεν είμαστε. Είμαστε. Αλλά γιατί βλέπεις τι γίνεται. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Παντού χαμός, γίνεται χάος, επικρατεί. Εντάξει, είμαστε πυλώνα σταθερότητας, όπως και να το κάνεις. Γενικότερα η Ευρώπη, μέχρι τη στιγμή, γιατί έτσι πως πάει με την αποσταθεροποίηση που δημιουργείται εξαιτίας της ενέργειας πάλι, είναι 2-3 ζητήματα τα οποία δείχνουν να ταρακουνούν την Ευρώπη και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Άλλο τι κάνεις? Καλά είσαι
1: καλά
0: σήμερα?
1: Είμαι καλά, γιατί κάθε μέρα δεν είμαι καλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ τι κάνεις?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ αποφεύγω τις πολλές έτσι συγκινήσεις.
1: Ναι.
0: Βενζινάδικα, σούπερ μάρκετ, αυτά.
1: Καλά, και εγώ σούπερ μάρκετ έχω πολλές μέρες να πάω, γιατί ναι, σου είχα πει την Παρασκευή πήγα, είπα δεν θα ξαναπάω σούπερ μάρκετ, τέλος. Όχι, δεν γέμισα, απλώς τέλος δεν θέλω να το ξαναπέρασω.
0: Ψυχολογικά εννοώ.
1: Μία σακούλα 50 ευρώ. Δεν μπορώ.
0: Γέμισες. Ναι, και στα γαλακτοκομικά εγώ το αποφεύγω τελευταία, γιατί είχα μια.
1: Με το κασέρι σου.
0: Με το κασέρι μου έχω μια ψυχολογία. Ναι, αυτό, ναι. Το θέμα με έχει πληγώσει. Και για να ξέρει. Λέω ρε παιδί μου τη συγκεκριμένη μάρκα, έτσι. Γύρισα και άλλο σούπερ μάρκετ, όχι, είναι fix. Παντού το ίδιο. 20 ναι, μισό.
1: Μπορεί να έχει μια άλλη μάρκα και να έχει εκτόσεις. Κοίταξα να δεις.
0: Αλλά πήγα να πάρω αλήθεια... και άλλο που δεν είναι σε. Συγγνώμη, που δεν είναι σε να κόβεται φέτες. Ναι. Πήγα κομμάτι. Πιο ακριβό ήταν.
1: Ναι.
0: 22 μισό.
1: Πάντως σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, εγώ που παρατηρώ, έχει πάρα πολύ καλές προσφορές. Οπότε να αναζητήσετε τις προσφορές. Πολλές φορές έχει και στα κασέρια προσφορές.
0: Σε τι κασέρι,
1: όχι κασέρι,
0: σε τι τυρί, γιατί δεν είναι κασέρια.
1: Εντάξει, εμείς κασέρι το λέμε. Εμάς τώρα μας ακούνε κυρίως από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αν είναι κάτι γκούντα που έρχονται από το τρεχαγύρευε, δεν είναι κασέρι.
1: Κασέρι, εγώ το λέω.
0: Γκούντα, έμενταλ, αυτά όλα κασέρια είναι.
1: Εγώ έτσι τα λέω, δεν ξέρω τι είναι.
0: Α, εσύ είσαι χειρότερη.
1: Εγώ έχω τη φέτα, δηλαδή το τυρί. Και έχω το κασέρι, το κίτρινο, that's it, αυτό.
0: Για παίξεις μια λέξη, κάτσε να σκεφτώ με πολλά λάμδα.
1: Λάμδα, ναι, ναι, είμαι πολύ της Θεσσαλονίκης εγώ. Λοιπόν, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε έτσι λίγο συννεφιά, καλή είναι η θερμοκρασία, στους 23 βαθμούς Κελσίου είναι αυτή τη στιγμή.
0: Θα έχουμε μάλλον, ναι. Έχουμε ήδη συννεφιά.
1: Τι εννοείς? Ναι, έχει λίγο συννεφιά, γιατί εγώ τώρα βγήκα λίγο έξω. Επίσης, στον περιφερειακό έχουμε λίγο κίνηση και στα
0: όλα
1: δύο ρεύματα εκεί στο ύψος του Επταπυργίου.
0: Και λίγο ζέστη θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έρχεται ένας νοτιάς, λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε θα μας κάνει ένα ζεστό, πλην όμως βροχερό Σαββατοκύριακο. Ψιλόβροχο, όχι κάτι τρομερό.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα μέχρι τη μία. Βασίλης Πεκλάρης και Έφη Τσαμπάζη. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά που συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο. Επίσης, θα δούμε την πρώτη αντίδραση από τους αλληλείς στα νέα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης για τους αλληλείς που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Επίσης, δυστυχώς, έχουμε και ακόμη την εξιχνίαση ενός περιστατικού επίθεσης σε βάρος 13χρονου κοριτσιού. Οπότε μέχρι τη μία.
0: Κοίταξε, έχουμε δύο θέματα έτσι, που αξίζει να τα αναφέρω, πέρα από τα σημαντικά τα πολιτικά, έτσι, λίγο τα πιο δεύτερα. Η μία είναι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι, που έκανε χθες εκεί με τους συντονιστές.
1: Ευτυχώς που είμαστε εμείς.
0: Όχι. Ότι ευτυχώς που έγινε το κόμμα, ναι.
1: Ναι,
0: ότι
1: αν δεν για να σταματήσουμε το Μητσοτάκη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, αυτό είναι η παλιότερη. Η τελευταία του χθεσινή που τα πήραν στο Πασόκ. Στο κρανίο που λέμε, είναι ότι αν
1: δεν ερχόμαστε,
0: θα έκανε εκλογές στο φθινόπωρο και θα τις έπαιρνε περπατώντας ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, θα είχε εύκολο περίπατο.
0: Θα είχε εύκολο περίπατο αυτό. Λοιπόν, αν δεν γινόταν, δεν δημιουργούνταν η Ελλάδα το Μάιο. Οπότε
1: έχουμε και εκπρόσωπο του Πασόκ σήμερα μαζί μας, οπότε θα μας το σχολιάσει.
0: Και η εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας θα μας πει πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Αλήθεια, πόσοι, ξέρετε, πόσοι, ρώτησε η κυρία Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο και αναρωτιόμαστε πόσοι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Γενικά πολλοί.
1: Έχει δημιουργηθεί, ναι, αρκετός δώρος, ναι, για αυτή τη δήλωση της κυρίας.
0: Αυτό ήταν
1: Μελέτη.
0: Το δεύτερο, έτσι. Και, ναι, και υπήρξε αντίδραση από την αντιπολίτευση, φυσικά. Να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση. Τώρα, θα τα συζητήσουμε και με τον Αλέξανδρο.
1: Ναι, ναι, και με τον Αλέξανδρο.
0: Πάμε μουσικά. Φιλίδι, ναι.

0: Λοιπόν, όπως προανήγγειλε ο Βασίλης, είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, Έφη Τσαμπάζη, Βασίλη Πεκλάρη, αγαπητές ακροατρίες και αγαπητοί ακροατές του 102 FM. Της ΕΡΤΡΙΑ και της εκπομπής.
2: Της εκπομπής, γιατί 102 τα πεις και νωρίτερα. Τι, δεν χαιρέτησες νωρίτερα. Σ' άκουγα και πιο πριν.
1: Άνθρωπος είσαι. Συνέχεια να την πεις την κακή στην κουβέντα. Εδώ την άκρη την έχει. Θα την πω κι εγώ όμως τώρα, κάτσε περίμενε.
2: Για πάμε, για πάμε.
1: Είπες για την ατζέντα. Το πιο σημαντικό θέμα δεν είπες.
2: Για πες, ποιο είναι το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό θέμα που παίζουν σήμερα το πρωί όλα τα πρωινάδικα. Ποιο θέμα παίζουν.
0: Βύση Καρβέλα.
1: Έτσι.
2: Να, εδώ φαίνεται.
1: Η Έφη Τσαμπάζη, γάτα.
2: Καλά η Έφη Τσαμπάζη και εσύ, τέκνον, Αλέξανδρε.
1: Εσύ ασχολούσαι με το Ρούμπιο και το Μούμπιο. Εδώ όλος ο κόσμος λέει ρίξη.
2: Κάτσε ρε φίλε, εγώ ήμουνα νέο παιδί όταν υπήρχαν τα πρωτοσέλιδα ότι χώρισαν η Βύση με την Καρβέλα. Όχι όταν χώρισαν.
0: Εγώ του είπα.
2: Όταν χώρισαν πρώτη φορά. Τότε. Ήτανε... Δεκαετία 90.
1: Μου, να λέει, αυτός λέει,
0: εγώ
1: λέει,
0: του είπα να αρχίσουμε την εκπομπή με το τραγούδι κόντρα, αλλά δεν με ακούει. Τέλος πάντων.
2: Βάλτο
0: ποια
2: τώρα.
0: Είναι η κόντρα, λέει.
2: Βάλτο μετά τον Αλέξανδρο τώρα. Βάλτο λίγο να το ακούσουμε κόντρα.
1: Όχι, να μην πάρει τον Αλέξανδρο. Α, πάρει τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο που είναι ο δικηγόρος σαν
2: αντίθεση. Αυτά
1: που έστειλαν ανακοίνωση το πρωί-πρωί τα ξημερώματα γιατί ο Καρβέλα ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Καλά κάνει. Είναι... Μαγκιά του. Ό,τι
1: καλά
2: θέλει.
1: Κάνει. Ναι, αλλά από την άλλη λέει η Βύση και σωστά λέει. Γιατί εμεί με τη Βύση είμαστε.
2: Με τι είμαστε με τη Βύση.
1: Έφη με τη Βύση δεν είμαστε.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω μελετήσει τόσο καλά.
1: Κάτσε λίγο.
0: Αλλά εγώ αγαπώ την Άννα Βύση όμως.
2: Αισθητικά και εγώ με τη Βύση θα δηλώσω.
0: Και μ' αρέσει και είναι και μαγκάκι και είναι και φωνάρα.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι με τον Καρβέλα εννοείται. Ποια είναι η κόντρα τώρα.
1: Όχι, όχι, του είπε του Χριστιανού ότι εφόσον βγάζαμε κέρδη από τη συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ.
2: Καλά, το σκάνδαλο ότι έγινε μια συναυλία με 95.000 κόσμο με εισιτήριο 100 ευρώ και είναι μέσα, ναι. Αυτό ναι. Είναι από μόνο του ένα
0: εντάξει,
2: θέμα
0: ρε.
2: Προς διερεύνηση και απορώ γιατί η ΑΔΕ πάει και ψάχνει δεξιά και αριστερά και δεν έχει ψάξει ακόμα τη συναυλία με τόσες καταγγελίες αυτές. 100.000 κόσμος με 100 ευρώ εισιτήριο.
1: Εσείς οι αριστεροί και οι αντιπολιτευόμενοι.
2: Μα ναι, τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι.
1: Όλο μέσα στην κρίνια είστε. Λοιπόν, πάμε λέει... να πούμε τίποτα σοβαρό.
0: Πάμε. Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Να του μιλάει τώρα. Μιλάει τώρα μαζί. Όχι, ρε, μιλάει τώρα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Μιλάει απλά τώρα τον βλέπω στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά το τέλος της συνάντησης. Να ακούσουμε Ρούμπιο. Όχι, πες μας εσύ.
1: Έχει και μετάφραση, το βλέπω και εγώ, το ίδιο βλέπω. Α. Υπογράφουμε συμφωνία, λέει, για την ασφάλεια και την τρομοκρατία. Συνδεθείτε με τον Μάρκο Ρούμπιο από την Earth News.
2: Θα συνδεθούμε συνέχεια, ολοκλήρωσε εσύ και θα πάμε μετά.
1: Καλά. Λοιπόν, αν πρέπει να τα πούμε τηλεγραφικά, στο τραπέζι είναι γεωτρήσεις, κάθετος διάδρομος, ηλεκτρική διασύνδεση. Γεωτρήσεις που de facto ακυρώνουν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο από τις αμερικάνικες εταιρείες που θα κάνουν τις γεωτρήσεις. Και στη συνέχεια την εξόρυξη του πετρελαίου, ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά του LNG από την Ελλάδα, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ανατολική Ευρώπη, κρισιμότατο για το LNG και σημαίνει πάρα πολλά δις επενδύσεις και η ηλεκτρική διασύνδεση, η γνωστή ιστορία με το
2: ναι.
1: Εφόσον πέσει και δημιουργεί
2: το καλώδιο κτλ.
1: Ο διάδρομος, ναι, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Λοιπόν, ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συγκεκριμένες συμφωνίες, οι οποίες υπογράφονται στη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια θα υπάρξει η 6,5 ώρα η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΤΑ. Θέλει να το κάνει, θέλει να έχει την background. Θέλει να μιμηθεί τον Μπαράκ Ομπάμα και θέλει να εγγράψει υποθήκες ως υποψηφιότητα εφόσον ο κύριος Τραμπ με τη δεύτερη θητεία δεν έχει δικαίωμα με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα να είναι υποψήφιος. Να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα υπογράψει με τον κύριο Δένδια και μια συμφωνία που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στα δύο Navy, στα δύο ναυτικά Αμερική.
2: Μ' άρεσε το Navy.
1: Γιατί Ο Μάρκο Ρούμπιο εκλέγεται γερουσιαστής στη Φλόριντα. Στη Φλόριντα έχει 100.000 Έλληνες. Οι δεσμοί του με την ελληνική κοινότητα είναι αδιατάρακτοι και άρρηκτοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι
2: με το σταθερά
1: φιλελληνικές οι θέσεις του σε όλα τα νομοσχέδια που έχουν κατέβει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Τέλεια. Θα ακούσουμε. Ναι, πες μας, τι άλλο, έτσι ένα λεπτό ακόμα που έχουμε.
1: Το άλλο είναι αυτό που είπε κρίσιμο η ΕΦΗ νωρίτερα, ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία να διπλασιαστεί. Ανακοινώθηκε από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, η κυβέρνηση ενεργοποιεί επιπλέον πόρους για την ενίσχυση των αλιέων. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλιείς, λέει το Υπουργείο. Και προφανώς περιμένουμε να διπλασιαστεί η συγκεκριμένη για να δούμε.
2: Όλο βρίσκει, όλο βρίσκει η κυβέρνηση κάπου βρίσκει. Στους αλιείς δίνει χθες στους βιομήχανους.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
2: Ξέρω, καλό.
0: Δεν βρίσκει, γκρινιάζει ο Πεκλάρης. Βρίσκει, γκρινιάζει ο Πεκλάρης. Δηλαδή.
1: Ό,τι καλό είναι να πει στους πολίτες.
2: Στους βιομήχανους ήταν χθες. Χθες ήταν στους βιομήχανους που πήγε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό 90 εκατομμύρια. Μου, 95 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην χυμαζόμενη εντός ή εκτός εισαγωγικών ελληνική βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα.
2: Μα χρειάζεται και αυτό.
1: Στα 20 με 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
2: Θα κατεβάσουν λίγο τις τιμές όμως η βιομηχανία που θα πάρουν αυτή την ενίσχυση.
1: Ναι, σίγουρα. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Στο τελικό
1: να
2: προϊόν.
1: Πούμε το ΕΒΙΚΕΝ που εκπροσωπεί 27 εγχώριες βιομηχανίες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι το τσιμέντο, ο χάλιβας, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, το χαρτί, τα λιπάσματα, αποτελεί, λέει το ΕΒΙΚΕΝ, ο εκπρόσωπός τους, θετικό βήμα η εξαγγελία των μέτρων στήριξης από τον Πρωθυπουργό.
2: Αφού είναι λοιπόν, είμαστε και εμείς χαρούμενοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: 95 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά για την ελληνική ζεστά, βιομηχανία.
2: Ζεστά. Ναι. Είμαστε όλοι χαρούμενοι λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε με χαμόγελο στους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε.
2: Αλέξανδρε, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να μου το προσέχεις, Εύη, να μου
0: το προσέχεις. Ναι, προσπαθώ, Αλέξανδρε, προσπαθώ.
1: Είναι καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη τοποθετήσει των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι κηρύσουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Για την Κύπρο τόνισε ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης με βάση το διεθνές δίκαιο κατά την τοποθέτησή του. Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν χθες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Ρούσα Σουφλίου, η οποία πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 13χρονη σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Σαμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ταυτοποίησε 7 κορίτσια και ένα αγόρι. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών στις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στον 102 FM και να συνδεθούμε και πάλι με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου συνεχίζονται οι δηλώσεις.
1: Χάσαμε Ρούμπιο, θα έχουμε τη μετάφραση, κατάλαβες. Ξαναπάμε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
2: Επιχείρηση η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
3: Επόμενη ερώτηση.
1: Ακούμε και τις ερωτήσεις ταυτόχρονα.
3: Αριστερά, ο κύριος Νέδος.
1: Για να ακούσουμε την ερώτηση.
4: Καλημέρα
1: σας, Νέδου, από
4: Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή. Την εφημερίδα Καθημερινή. Η ερώτησή μου είναι προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη αναφέρθηκε στις αποστολές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολύ ανοιχτά και θα έλεγα σαφή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά για συμμετοχή σε πιο αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, στο Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η μία μου ερώτηση είναι αν η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή. Επίσης να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τον Αμερικανό ομόλογό σας για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση και πώς αυτή προκαλεί ενόχληση σε κάποιο γείτονά μας.
2: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στις επιχειρήσεις, καταρχάς να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάναμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή, συζητήσαμε τα θέματα τα οποία αφορούν και το Ισραήλ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυπίκυλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3+1 που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική. Η σχέση μας, η αντίληψή μας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι απολύτως κοινή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή. Θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο 20 σημείων στη δεύτερη φάση για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανασυγκρότηση στην περιοχή της Γάζας. Και θα πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες εκείνες, ιδίως στη Δυτική Όχθη, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρεμπόδισης για να υπάρξει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ακούσαμε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών να σταματήσουν και οι ενέργειες, είπε στο τέλος, στη Δυτική Όχθη, γιατί βέβαια και σήμερα με αφορμή την επέτειο πριν από 3 χρόνια, έτσι,
0: της
1: επίθεσης της Γάζας, από της Χαμάς, συγγνώμη, της επίθεσης της Χαμάς
0: στο φεστιβάλ
1: στο Ισραήλ. Ναι. Συγγνώμη, έχω ένα ζήτημα με τα ακουστικά μου, ακούω επιστροφή, ναι, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέει ότι η αποτέλεσε ανακούφιση το καθοριστικό βήμα προς επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης η επιστροφή των ομήρων. Και μίλησε για την εφαρμογή της φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα και πως η λύση των 2 κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Είναι αυτή η πάγια θέση μας. Βέβαια, το 2 κράτη δεν το βλέπουν στο Ισραήλ. Δεν το συζητούν. Είναι από αυτά που δεν βάζουν τα νιάχου στο τραπέζι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα πριν πάμε στην.
0: Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πάμε λίγο στα αστυνομικά. Πραγματικά, αυτά τα περιστατικά ανήλικης βίας είναι τρομακτικά. Άκου τώρα να δεις παιδιά τι ηλικίας. Πριν από λίγες μέρες εξιχνιάστηκε ένα περιστατικό που είχαμε επίθεση σε βάρος 13χρονης. Στα μέσα Σεπτεμβρίου συνέβη αυτό, σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 8 νέα παιδιά. Από αυτά τα 8 νέα παιδιά, 7 είναι κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ανάμεσα στα 7 παιδιά είναι και ένα αγόρι 16 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται πως δύο από τις κοπέλες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτόφορου καθώς είχαν εμφανιστεί με τους γονείς του στο βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, τότε που είχε γίνει το περιστατικό. Μία από τις δράστες παρέσυρε την παθούσα στον χώρο, στον αθλητικό χώρο, όπου εκεί τους περίμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και με χρήση σωματικής βίας τις προκάλεσαν σωματικές βλάβες και μάλιστα τι συνέβη, βιντεοσκοπούσαν παράλληλα το συμβάν. Δηλαδή, συνήθως λέει ένα κορίτσι στο άλλο, ρε εσύ πάμε, θέλω λίγο να σου μιλήσω, αλλά δεν θέλω να μας βλέπουν οι άλλοι. Πηγαίνει, ας πούμε, την υποτιθέμενη φίλη της, το και μελλοντικό θύμα δηλαδή, έλα λίγο να σου μιλήσω στα εκεί που δεν μας βλέπουν. Εκεί την περιμένουν οι συνεργοί, την πλακώνουν στο ξύλο, συνήθως έτσι γίνεται, και βιντεοσκοπείται. Επίσης, είχαμε και ένα παρόμοιο περιστατικό. Μαθητής πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του, 12 χρονών τώρα το παιδί, έτσι. Το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο σχολείο, όπου ανήλικοι έκαναν ένα κύκλο και έβαλαν στη μέση το μαθητή και άρχισαν να το βρίζουν. Και αυτή η ένταση, δηλαδή δάσκαλοι δεν υπήρχαν, δεν κάνουν περιπολίες, πώς το λένε αυτό, επιφυλακή στην αυλή.
1: Επίβλεψη,
0: έχεις δίκιο. Λοιπόν, μετά από το σχολείο, οι μαθητές περίμεναν το 12χρονο έξω από το σχολείο και μόλις αυτός απομακρύνθηκε, του επιτέθηκαν με μπουνιές και τον χτύπησαν. Δηλαδή πραγματικά είναι...
1: Κακώς συμβαίνουν όλα αυτά. Βέβαια δεν είναι πράγματα που όλοι θα θυμόμαστε από τα χρόνια μας ότι συνέβαιναν. Έτσι, σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό, απλώς πολύ σωστά τώρα επισημαίνονται, καταδικάζονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε στα 60s, 70s, νόμος 2000, ούτε τεντιμπόιδες, ούτε.
0: Και είναι και ο διασυρμός, ξέρεις, στα social media. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Τα βίντεο έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά όλων.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου. Καλημέρα, κυρία Ζουδούκου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Την πρόσκληση.
0: Εμείς παρακολουθούμε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη.
2: Ολοκληρώθηκαν μόλις.
0: Με
2: τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Πείτε μας λίγο, μία επίσκεψη με πολλά μηνύματα, έτσι.
1: Σαφώς. Είναι τα βλέμματα στραμμένα και στο τι λένε. Εντάξει, έχει μια μεγάλη πολιτική, γεωπολιτική σημασία η επίσκεψη αυτή, ειδικά αν δούμε τη συγκυρία στην οποία πραγματοποιείται. Εγώ θα κρατούσα έτσι μια φράση του ίδιου που είπε, χαρακτήρισε την Ελλάδα ότι είναι πυλώνας σταθερότητας και απαραίτητος σύμμαχος. Και με χαροποιεί και πιστεύω ότι αυτό δεν έχει προκύψει ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή μιας στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, που έχει αναβαθμίσει τη θέση της η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είμαστε μια χώρα που απλά βρισκόμαστε στη νότιο-ανατολική άκρη της Ευρώπης. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Είμαστε σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, έχουμε ένα ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλία, έχουμε ενισχύσει τις αμυντικές μας δυνατότητες και αποκτούμε και έτσι μεγαλύτερη σημασία στον ενεργειακό χάρτη. Και επειδή έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με την ενέργεια, πραγματικά σε αυτό το κομμάτι

0: Για μένα, νομίζω το μήνυμα αυτής της επίσκεψης είναι ότι ζούμε σε μια εποχή έτσι κι αλλιώς μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και ως χώρα δεν είμαστε απλά παρόντες στις εξελίξεις, αλλά έχουμε λόγο, έχουμε ρόλο και είμαστε και ένας εταίρος που οι σύμμαχοί μας, οι ισχυροί σύμμαχοί μας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας υπολογίζουν. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί όσο αυξάνεται το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας, τόσο θα ενισχύεται και η δυνατότητά μας να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Και αυτό είναι και κάτι που δεν έχει, πέρα του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε και τις συγκεντρώσεις και της αριστεράς γενικότερα που αντίδρασε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, στα άλλα κόμματα, Πασόκ, Ελλάς κτλ., δεν φαίνεται να υπάρχουν και ιδιαίτερες διαφωνίες, έτσι. Υπάρχει
0: δεν
1: μια...
0: έχω ακούσει προς ώρας, θα το δούμε. Και θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε και τι θα πει και στην ΠΝΙΚΑ αργότερα στην ομιλία του.
1: Το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και για την ιστορική έτσι, αναφορά και των σχέσεων και της παράδοσης και της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, εδώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από όλα αυτά που προείπα, υπάρχει ένα μεγάλο ιστορικό βάθος. Γιατί η αμερικανική πολιτική παράδοση έχει αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη, στη δημοκρατία, στην πολιτική φιλοσοφία. Η Αμερικανική Επανάσταση δηλαδή ήταν έτσι από τις πιο μεγάλες επαναστάσεις, προηγήθηκαν της Ελληνικής Επανάστασης, άρα διαμόρφωσαν έτσι την εποχή των εθνικών δημοκρατικών κινημάτων. Υπάρχει ιστορία δηλαδή, υπάρχουν αξίες.
1: Υπάρχουν όμως και πολλές ενστάσεις για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, βέβαια, όχι μόνο τώρα σε σχέση με τη χώρα μας, αλλά ευρύτερα σε διάφορα ζητήματα και με την εξωτερική της πολιτική. Γενικότερα υπάρχουν από όλη την Ευρώπη και σαν πολιτική και στο εσωτερικό της χώρας των ΗΠΑ, θέλω να πω. Αλλά εκεί είναι μια άλλη συζήτηση τώρα, δεν αφορά την
2: επίσκεψη. Να πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Εμείς θα κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα.
2: Και πάμε λίγο στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, κυρίας Δούκου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής. Από την άλλη πλευρά, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τους αλείς είναι ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι.
0: Μακάρι να είμαστε σε θέση να δίνουμε και περισσότερα. Ποια κυβέρνηση, και ειδικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει καταφέρει έτσι αυτά τα χρόνια να νοικοκυρέψει τα οικονομικά της χώρας μας και να είμαστε σε θέση σε δύσκολες εποχές να μπορούμε να πάμε στο ταμείο με το περίσσευμα που υπάρχει και να το μοιράσουμε στις κατηγορίες των συμπολιτών μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Όλοι έχουν σήμερα ανάγκη. Μπροστά σε μια τέτοια παγκόσμια τάξη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι φοβερό όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Είναι μία από τις χειρότερες ενεργειακές κρίσεις. Καμία κυβέρνηση τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις τιμές αυτές που έχουν εκτοξευτεί, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Άρα εδώ καλείται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια δύσκολη εξίσωση. Μου περισσεύουν χρήματα από τα πλεονάσματα, αν θέλετε. Θέλω να πω, κοιτάξτε, μέχρι τώρα, από τότε που ξέσπασε η κρίση, από πέρυσι το Φεβρουάριο, μέχρι και τώρα έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο στα έκτακτα μέτρα λόγω της κρίσης, την επιδότηση στην Αντλία, επιδότηση στους αγρότες, τα λιπάσματα, 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Ό,τι έχουμε δώσει μέχρι τώρα, που είναι τα έκτακτα, και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια που ήταν τα μόνιμα μέτρα.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ζούκο, επειδή άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, όταν εξειδίκευε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, που έλεγε ότι ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού για αυτά τα 2,2. Αλλά βλέπουμε χθες στους βιομήχανους αυτά τα ενεργειακό, την ενίσχυση για το ενεργειακό κόστος, το επιπλέον 90 εκατομμύρια. Σήμερα με τους αλείς υπάρχουν και άλλα. Θέλω να πω, θα βγαίνουν από πού. Δεν ξέρω πώς, τι ξύνουμε.
0: Του πάτου.
1: Ναι. Μήπως υπάρχουν δηλαδή, και άλλα και δεν τα ξέρουμε, δεν μας τα έχετε πει αυτό. Να ζητήσουμε κι εμείς.
0: Πρώτον, είναι καλό για την οικονομία μας να αναπτυσσόμαστε και να προκύπτουν χρήματα από την αντιμετώπιση φορολογικών.

0: διαφυγής, από την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Δηλαδή, ζούμε και σε μια εποχή που είναι εντελώς διαφορετική από το παρελθόν. Που μπορεί να είχαμε χρήματα, αλλά τα παίρναμε από τη μία πλευρά, τα παίρναμε από τη μία τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων για να τα δώσουμε μετά. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είναι ότι τα παίρνουμε, αυξάνουμε φόρους, να τα μαζέψουμε και να τα δώσουμε. Μια εντελώς άλλη κουλτούρα, ναι, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, με αυτά έχουμε εξαντλήσει σίγουρα τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά και πάλι ερχόμαστε και λέμε ότι μακάρι ό,τι χρήμα περισσεύει,
1: ναι, θέλω να πω,
0: να μπορούμε να δώσουμε και στους αλλήλους παραπάνω.
1: Η αντιπολίτευση λέει όταν τα λέει η ίδια, της λέτε ότι έχει λεφτόδεντρα, εσείς όμως μπορείτε να βγάζετε από διάφορα συρτάρια, ξέρω εγώ, δεξιά αριστερά κάτι, λίγα ακόμα, 90 από εδώ, 90 από εκεί.
0: Κοιτάξτε, καλά, η αντιπολίτευση μέχρι τώρα, έχω την εντύπωση, εντάξει, προφανώς γιατί αντιμετωπίζει τα δικά της πολιτικά άγχη, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, κύριος Τσίπρας, Ελλάς ή κύριος Ανδρουλάκης, Πασόκ, έχουν βγει σε έναν έτσι ανταγωνισμό, εγώ θα υποσχεθώ αυτά, εγώ θα υποσχεθώ ακόμη περισσότερα, μπας και από εκεί τσιμπήσουν έτσι κάτι παραπάνω. Η λογική, νιώθω ότι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε.
2: Πάντως ο κύριος Τσίπρας, κυρία Σδούκου, λέει ότι σας δυσκολεύει και ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο.
1: Θα έκανε εκλογές στο φθινόπωρο και θα είχε περίπατο, ναι, θα τις έκανε γρήγορα.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Καμία εκλογική διαδικασία, εγώ το βρίσκω λίγο λαζονικό αυτό, όπως το ακούω σαν δήλωση, θα πω ότι καμία εκλογική διαδικασία δεν είναι περίπατος. Εμείς ποτέ δεν την αντιμετωπίσαμε και ούτε πρόκειται να την αντιμετωπίσουμε έτσι, ότι είναι περίπατος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι την ψήφο του κάθε πολίτη πρέπει να την κερδίσεις από την αρχή. Ακόμη και του ανθρώπου που σε ψήφισε χθες. Δεν σου χρωστάει κανείς την ψήφο του, ούτε την έχεις στην τσέπη σου, ούτε θεωρείς και κανένα δεδομένο. Και εμείς έτσι δεν απευθυνόμαστε και μόνο στους ανθρώπους που παραδοσιακά στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, σε κάθε πολίτη θέλει να μας ακούσει, να μας κρίνει, στο τέλος να αποφασίσει. Γιατί έτσι, αν πιστεύαμε ότι υπάρχουν εκλογές που μπορούμε να τις κερδίσουμε αέρα, τότε και την εκλογική διαδικασία θα θεωρώ ότι θα την υποτιμούσαμε.
1: Ναι, όχι, εντάξει, η εκλογική διαδικασία είναι ακόμα μπροστά. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι μπορεί να μετανιώσατε, γιατί με το χειμώνα που έρχεται και όντως περιμένουμε όλοι ότι θα είναι δύσκολος. Ίσως κάποιοι λένε ότι μπορεί να μετένιωσε η κυβέρνηση που δεν τις έκανε τελικά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πριν πει ο χειμώνας.
0: Εγώ και πάλι θα πω βέβαια ότι οι εκλογές θέλουν κόπο, θέλουν τρέξιμο, θέλουν να βγεις έξω, να πας από πόλη σε πόλη, από γειτονιά σε γειτονιά, να μιλήσεις με τον κόσμο. Έτσι λειτουργεί.
1: Αν έχει πάει 3 ευρώ η βενζίνη, δεν θα είναι τόσο εύκολο να πηγαίνεις από γειτονιά σε γειτονιά, αυτό λέω. Αν έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι αυτό που σας λέω, ότι όταν αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, πέρυσι η τιμή του πετρελαίου ήταν τόσο και φέτος έχει πάει τόσο, ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τον πόλεμο, το ανοιγοκλείσιμο στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή στις άλλες χώρες έχουν βγει στους δρόμους, ζητούν μέτρα στήριξης. Άλλες χώρες, ισχυρές οικονομίες,
1: ναι, εντάξει,
0: καταθέτουν προϋπολογισμό και είναι στο να πάρουν μέτρα λιτότητας.
1: Η κρίση,
0: εμείς εδώ συζητάμε.
2: Κυρία Σδούκου, κλείνοντας, θέλω ένα άλλο θέμα να ρωτήσω, γιατί εσείς ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας έχετε πολύ στενές επαφές με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, δέχεστε παράπονα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για συμπεριφορές αλαζονίας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται τώρα σε υπουργικά γραφεία?
0: Αν αυτό το ακούω, λέτε από στελέχη,
2: της Νέας Δημοκρατίας,
1: από, ναι. Βουλευτές, μέλη του κόμματος.
0: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω την κυβέρνηση ως μια ποδοσφαιρική ομάδα που έχει στην ενδεκάδα, έχει αυτούς που είναι, πώς το λένε,
1: backup. Στον πάγκο, ναι, αναπληρωματική.
0: Ναι, στον πάγκο ακριβώς, και είναι και προπονητής.
1: Και θεατές έχει, βέβαια έχει.
0: Έχει
1: οπαδούς απ' έξω, ναι,
0: ναι, τους ψηφοφόρους. Και οι οπαδοί περιμένουν να δουν ένα καλό παιχνίδι με level playing field, δεν λένε έτσι, με ένα fair playing. Έξι, δηλαδή ναι. να παίξεις δίκαια, σωστά και με τους κανόνες. Ο προπονητής είναι αυτός που καθορίζει ποιοι παίζουν, τους κρίνει, τους αξιολογεί.
2: Δεν λέμε για το ποιοι, είναι... λέμε για τη συμπεριφορά.
0: Ο ναι. στόχος είναι αυτό τώρα που μου λέτε. Φανταστείτε λοιπόν, λέγοντας το παράδειγμα αυτό που σας είπα, είναι να πας στα αποδυτήρια και να αρχίσει λοιπόν να λέει ο ένας αθλητής, μα φταίει ο άλλος γιατί δεν έτρεξε όσο έπρεπε, φταίει ο άλλος.
1: Σύντομο σχόλιο, καταλάβαμε.
0: Αποσυντονίζει. Επομένως, ο στόχος είναι ένας, να κερδίσει κοινωνία στο τέλος, να είναι μία η ομάδα, να δουλεύει σωστά, σεμνά, όπως είπε και προχθές στα 52 γενέθλια ο Πρωθυπουργός, σεμνά, ταπεινά, αποτελεσματικά.
1: Σε μισό λεπτό σας παρακαλώ, πώς ακούσατε τη δήλωση και πώς, ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Αναφέρομαι όσα είπε η κυρία Μελέτη, ευρωβουλευτής, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα, αλλά σε μια συνολική ομιλία έτσι για τους εργαζόμενους.
0: Ναι, ξέρετε τι συμβαίνει πλέον. Νομίζω ότι περνάμε στη φάση, και αυτό είναι επικίνδυνο δηλαδή, να κάνουμε πολιτική πάνω σε ένα κομμένο βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Και με φοβίζει πολύ, γιατί...
1: Από μόνη της η φράση λέγεται από πολιτικό.
0: Όχι, δεν μπορεί να το δει κανείς αυτό έτσι. Δεν πρέπει μπορεί. Να δει όλο το απόσπασμα. Δηλαδή,
1: πραγματικά, δεν το λέγατε εσείς τώρα.
0: Δεν αποδίδει ολόκληρο το νόημα όσων είπε. Δηλαδή η κυρία Μελέτη μίλησε πολύ συγκεκριμένα, πολύ αναλυτικά για τους εργαζόμενους, αλλά να σας πω κάτι, να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Τι έχει γίνει στην πράξη για τον εργαζόμενο?
1: Εντάξει, ναι, επειδή έχουμε πάει 12 και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, άρα λοιπόν συμφωνείτε ότι υπάρχουν, εκβιάζονται δηλαδή και εργοδότες?
0: Μην με βάλετε στη διαδικασία να σας απαντήσω αν υπάρχουν. Εγώ θα σας πω ότι ο χώρος εργασίας είναι ένας χώρος όπου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ταπεινώνει τον εργαζόμενο, να τον πιέζει ψυχολογικά, να θεωρεί ότι επειδή του δίνει ένα μισθό μπορεί να του φορτώνει και οτιδήποτε άλλο πέρα από τη δουλειά του. Απλά προτρέπω, για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, να δει ολόκληρη τη δήλωση.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σδούκου.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινές δηλώσεις στον τύπο παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κηρύσσοντας την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα, οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της προόδου, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ κατά την τοποθέτησή του χαρακτήρισε αναγκαία την εξεύρεση λύσης για την Κύπρο με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή ενεργειακό κόμβο, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις πολλαπλές αιστείες έντασης διεθνώς από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τη Μέση Ανατολή ως την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας την ανάγκη για ισχυρές συμμαχίες. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι η διμερή σχέση εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η κοινή ασφάλεια και άμυνα, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι πολιτισμικές ανταλλαγές. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Χτες στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας πραγματοποιήθηκαν αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλλοίης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει σε 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις, οδηγήθηκαν το πρωί ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, που είχε και έντονη τηλεοπτική παρουσία, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 7 άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές, ενώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 8 άτομα και άλλα 2 αναζητούνται. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν νωρίτερα προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή 2 κατηγορούμενοι για τη φωνική έκρηξη με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Σε 18 φορές η Σόβια καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου έναν 32χρονο από την Αρμενία για το ναυάγιο της 13ης Οκτωβρίου του 25 στη θαλάσσια περιοχή του Παραδεισίου της Ρόδους, το οποίο πνίγηκαν ένα 10χρονο αγόρι και ένας νεαρός 21 ετών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για όλες τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ επιπροσθέτως με την ποινή φυλάκισης του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 2.400.500 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνταν ένας άντρας 31 ετών από το Αζερβαϊτζάν και ένας 34χρονος Αρμένιος, με το δικαστήριο να τους κρίνει ένοχους μόνο για παράνομη είσοδο στη χώρα. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Ήδη.
0: Και τη μία για τη δεύτερη ώρα, ορίστε.
1: Λέω, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, οπότε παραμένουμε έτσι. Την ομάδα δεν την έχουμε αλλάξει. Μιλούσαμε ποδοσφαιρικά πριν με την κυρία Σδούκου για την ομάδα του παίκτη και κόλλησα κι εγώ.
0: Είσαι σίγουρος ότι κερδίζουμε?
1: Όχι, αλλά το λέω έτσι επειδή κάτι έπρεπε να πω ποδοσφαιρικό κι εγώ. Ντάξει. Επειδή το γύρισε στα ποδοσφαιρικά η κυρία Σδούκου, η οποία δεν απέφυγε, δεν ήθελε με την κυρία Μελέτη να μπλέξει.
0: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη.
1: Τι.
0: Είπε.
1: Απομονωμένη και τι.
0: Ακριβώς.
1: Απομονωμένη.
0: Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές δηλώσεις ανεξαρτήτου κόμματος.
1: Μην ασχοληθούμε τώρα, θα σου πω μετά.
0: Ναι, γιατί...
1: Θα σου πω μετά. Και στους ακροατές εννοώ μετά. Μετά τώρα έχουμε τη Σοφία Πακαλίδου μαζί μας, η οποία έχει κάτσει από χθες που το συζητούσαμε και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτούς όλους τους οίκους, τις μονάδες. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Που καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Γεια σου, Σοφία.
1: Που φιλοξενούν ανθρώπους με διάφορα θέματα.
2: Και όλα αυτό με αφορμή τις δύο κλινικές που έκλεισαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως τις εκκλήσεις των ατόμων που έχουν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε αυτές, να παραμείνουν εκεί, γιατί δεν έχουν πόλου να τους μεταφέρουν ή δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως να πληρώσουν ακριβότερες κλινικές για να μεταφερθούν εκεί. Γενικά όμως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Και αυτό πιστοποιείται από το μοντέλο που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι δημογραφικής μικροπροσημείωσης λέγεται, για την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε 21 Δεκεμβρίου του 2023. Δεν έχουμε καιροποίηση, ωστόσο πραγματοποιούσε προβολές μέχρι και το 2070 για το πληθυσμό ηλικίας άνω των 50 ετών. Καμπανάκια. Αξιοποιώντας δεδομένα υγείας, δημογραφικά στοιχεία και την ευρωπαϊκή έρευνα ΣΕΡ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πάντως ότι η δημογραφική γύρανση θα οδηγήσει σε σημαντική και διαρκή αύξηση του πληθυσμού και του αριθμού των ατόμων που θα χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν το υφιστάμενο επίπεδο υποδομών. Σύμφωνα με δημοσίευση που αφορά στην Ελλάδα, αυτό έγινε το 13 Ιουλίου, με στοιχεία του 2024, η χώρα μας διέθετε μόλις 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους. Η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1.390 κλίνες στην Ολλανδία, 1.298 σε Σουηδία, χώρες με πληθυσμό πάνω κάτω με τη χώρα μας, και 1.249 στο Βέλγιο. Δείχνει μόνο αυτό που λέμε, το στοιχείο δείχνει πολλά. Όταν είναι 20 με 1.000 ανά 100.000 κατοίκους, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το έλλειμμα πώς είναι. Έχουμε έναν κατάλογο μη επικαιροποιημένο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ωστόσο πάνω κάτω με τα διαθέσιμα στοιχεία και μια αναζήτηση ακόμη και στο Χρυσό Οδηγό, έδειξε ότι υπάρχουν περίπου 26 τέτοιες δομές που μπορούν να φιλοξενήσουν και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι αρκετές ιδιωτικού κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουμε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και καταμερίζονται, να πούμε, γενικότερα αυτές οι δομές. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το πώς καταγράφονται όλα αυτά και πώς λειτουργούν. Οι άδειες γίνονται αποκλειστικά από το Κέντρο Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί που υπάγονται οι δημόσιες δομές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κέντρα, πάντα μιλάμε φροντίδας των ηλικιωμένων, έτσι, όχι για τα, δεν μιλάμε για καπή ούτε για ημερήσια φροντίδα, είναι άλλο κομμάτι αυτό.
1: Όχι, είναι για να μένουν μέσα γιατί λοιπόν, έχουν πιο βαριά ζητήματα κτλ.
2: Βρήκαμε ένα ρεπορτάζ συναδέλφου της Ευτυχίας Βατάλης στο The Opinion το 2024. Πάνω κάτω οι τιμές, νομίζω και από δικιά μας πείρα, είναι εκεί, δηλαδή γύρω στα 800 με 1000 ευρώ μια μέση τιμή διαχειρίσιμη μαζί με τη σύνταξη βεβαίως του ηλικιωμένου για την φιλοξενία.
1: Όχι μαζί με τη σύνταξη, από τη σύνταξη να είναι
2: αυτά
1: τα λεφτά.
2: Από τη σύνταξη 800, και συμπλήρωμα.
1: Ναι,
2: αυτό
1: 800,
2: εννοώ.
1: Ναι, όχι και η σύνταξη. 800 έως 1400 το μήνα.
2: Ως 1000 συμπεριλαμβάνοντας το που τι θέλει να δώσει. Μιλάμε όμως για τα χαμηλότερα, έτσι.
1: Α, τα χαμηλότερα, γιατί έχει πιο ακριβά.
0: Όταν δεν έχει κάποιο σοβαρά προβλήματα υγείας είναι αυτά.
2: Αυτό πάμε στις 2.500, φτάνουμε μέχρι και στις 2.500.
1: Επίσης, σε ιδιωτικά, έτσι.
2: Ναι. Να πούμε ότι ένα μικρό αριθμό είδαμε για τη Θεσσαλονίκη, για 5 ιδιωτικές και μη ιδιωτικές εκεί που καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία, είναι περίπου 350 με 400 κλίνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και θα κλείσω για να μην λέμε πολλά, νομίζω βασικά τα είπαμε, ότι με μία δήλωση που είχε κάνει το 2024 και στέκομαι ο τότε αντιδήμαρχος Μέριμνας για την τρίτη ηλικία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Λάζαρος Ζαχαριάδης, είπε λοιπόν σε μια συνέντευξή του ότι οι δομές που υπάρχουν, οι κλίνες που αναζητούν να βρουν οι συγγενείς των ηλικιωμένων που δεν υπάρχουν στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με χαμηλό κόστος και αξιοπρεπείς συνθήκες διαφύωσης για να μεταφέρουν εκεί τους δικούς τους ανθρώπους, είναι ένας συνδυασμός προϋποθέσεων δύσκολος.
1: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μια δύσκολη κατάσταση φυσικά, εννοείται, για όλους τους ανθρώπους που περνούν από αυτές τις συνθήκες και τις ζουν και τους συγγενείς τους, κοντινούς τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, μου λέει η Έφη τώρα εδώ ότι έχουμε μαζί μας τον...
1: Τι λέει η Έφη?
0: Δεν το ξέρει, έκπληξη της είναι αυτό που θα πω. Όχι, τίποτα κακό. Λοιπόν, ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Πέτρο Λεκάκη και το μυαλό με εμένα πάει στο Δήμο για να ρωτήσω πράγματα για την πόλη, για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας εδώ πέρα στην πόλη. Όχι, θα μιλήσουμε, μου λέει, πολιτικά, γιατί είναι αναπληρωτής γραμματέας τομέα ανάπτυξης και επενδύσεων στο ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος προφανώς στις προσεχείς εκλογές. Έτσι,
1: δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά εγώ λέω να μας το πει ο κ. Λεκάκης.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο πρόσωπο κόμμα το οποίο ανακοινώνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έχει όργανα τα οποία αποφασίζουν. Οπότε στο επόμενο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι θα ανακοινωθούν υποψηφιότητες. Εάν θεωρηθεί από το κόμμα, από τον πρόεδρο, από τα όργανα ότι θα είναι χρήσιμη μια υποψηφιότητά μου, εγώ έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση του κινήματος για αυτό το πράγμα. Αλλά θα μου επιτρέψει να πω κάτι, το ότι πλέον έχω κάνει εδώ και αρκετό καιρό μια μετάβαση προς συγκεντρική πολιτική σκηνή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα της πόλης μας.
0: Μα και εγώ γι' αυτό το είπα, για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της πόλης, γιατί έχουμε
2: γιατί πολλά τα προβλήματα.
0: Και ξέρετε, ο βουλευτής κιόλας. Εντάξει, εμείς το έχουμε δει γενικά, γιατί πηγαίνουμε, συζητάνε όλοι οι βουλευτές κεντρικά, σε πάνελ κεντρικά, και μιλάνε για τα γνωστά ζητήματα. Εκλογές, ποιο θα συνεργαστείς, τι θα κάνεις μετά, τι ποσοστό κτλ. Αντί να εκπροσωπεί ο καθένας την περιφέρειά του. Και να λέει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης ότι εκεί έχουμε αυτό το θέμα, το άλλο, το τρίτο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, και αν θέλετε την άποψή μου, τα τελευταία χρόνια λείπουν πολύ και οι βουλευτές πόλης, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, όχι μόνο από την περιφέρεια τη δική μας, οι οποίοι να ασχολούνται και με τα προβλήματα της περιφέρειάς τους.
1: Πηγαίνουν πάντως βουλευτές στον κύριο Αγγελούδη και κάνουν συναντήσεις.
0: Κάνουν,
1: το βλέπουμε.
2: Με όλους τους δημάρχους νομίζω πηγαίνουμε τώρα οι ενεργεία βουλευτές. Το θέμα είναι να μην πηγαίνουμε μόνο όταν ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια μαραθώνια δυστυχώς προεκλογική περίοδο. Έχει ξεκινήσει πολύ πριν από τη ΔΕΘ, αν και όλοι οριοθετούν τη ΔΕΘ στην αρχή, την άτυπη της προεκλογικής περίοδου. Και ξέρετε, είναι κρίμα και για τη χώρα, γιατί όλοι οι υπουργοί αυτή τη στιγμή έχουν κατεβάσει μολύβια.
0: Ναι.
2: Είναι σε εκλογικές τους περιφέρειες και βλέπουν εσείς κόσμο και δεν δουλεύει τίποτα στην κρατική.
0: Και συγκεντρώσεις. Εδώ βλέπουμε, αρχίσαν οι υπουργοί, κάνουν συγκεντρώσεις οπαδών και φίλων εκεί πέρα στην Αθήνα. Οπότε πού να βρουν χρόνο τώρα για.
2: Θα πρέπει όμως να δουλέψουμε και λίγο και για τη χώρα.
0: Και στο ΠΑΣΟΚ βέβαια κάνετε μεταγραφές. Έτσι το λέμε λίγο ποδοσφαιρικά, γιατί ξεκινήσαμε με την κυρία Σδούκου νωρίτερα να λέμε, μας είπε για ομάδα με προπονητή, ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Και κάθονται στον πάγκο, κυβέρνηση. Ναι.
0: Οπότε και εσείς κάνετε μεταγραφές, έτσι για να το πάμε ποδοσφαιρικά.
1: Και πρόσφατη κιόλας με τον κύριο Αποστολάκη.
0: Και άλλες που έρχονται. Γενικά είστε σε μεταγραφική περίοδο.
1: Εσείς είστε από τους παλιούς όμως. Από τους παλιούς.
2: Εντός εισαγωγικών μεταγραφική περίοδο. Εγώ, κυρία Τζαμπάζη, δεν έφυγα ποτέ από το χώρο ακόμα.
1: Ακόμα. Ακόμα και σε στιγμές δύσκολες. Νομίζω ότι είπατε ακόμα, ναι.
2: Όχι, ακόμα και σε στιγμές από το χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε στιγμές δύσκολες παρέμεινα και παραμένω. Βέβαια, το θέμα της διεύρυνσης είναι μία απόφαση και συνεδριακή του ΠΑΣΟΚ και εννοείται ότι οποιοδήποτε συντάσσεται με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι καλοδεχούμενος για να δώσουμε τη μάχη με την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η μάχη είναι μία. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση για να αλλάξει τελείως η πολιτική σκηνή, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι και ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ευτυχώς που μπήκε αυτός στα πολιτικά πράγματα, γιατί διαφορετικά θα είχε έναν εύκολο περίπατο ο κύριος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι ότι τα βέλη πήγαν σε αυτά, σε εσάς.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει βαρεθεί νομίζω να κερδίζει τον κύριο Τσίπρα. Εγώ ελπίζω, ο κύριος Τσίπρας είπε και σε μια συνέντευξη ότι χαίρεται όταν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Τώρα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι σε λίγο καιρό το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξεκάθαρα δεύτερο.
0: Αυτό περιμένετε έτσι να συμβεί.
2: Χαίρεται πολύ ο κύριος Τσίπρας μάλλον.
0: Περιμένετε να συμβεί, έχετε βάλει και χρόνο, δηλαδή επειδή μείναμε όλοι με εκείνη την παλιά έτσι ατάκα του κυρίου Γερουλάνου για τη Βελόνα, περιμένετε ότι η Βελόνα θα δείξει πάνω από την Ελλάς μέχρι τις γιορτές, θα είναι ένα κομβικό σημείο για να μπορεί να πει ότι θα πάει για τη δεύτερη θέση?
2: Νομίζω έχει, η Βελόνα έχει ξεκολλήσει ήδη, έχει μείνει βέβαια ως ατάκα, φαίνεται πλέον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Καλά, τώρα μια μονάδα είναι, δεν είναι και μεγάλη.
2: Ξέρετε, ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι η μόνη κυβερνητική πρόταση η οποία μπορεί να υπάρξει είναι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό φαίνεται λοιπόν στις τάσεις. Εγώ αν θέλετε την άποψή μου, και το λέω ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μέχρι τις κάλπες να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά. Εξακολουθούμε να το λέμε, το πιστεύουμε ότι θα γίνει. Για μας η δημοσκόπηση είναι η κοινωνία όπου εμείς λαμβάνουμε τελείως διαφορετικά μηνύματα. Οπότε αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Ο αντίπαλος ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτό που κάνει με ένα κόμμα το οποίο είναι στημένο επάνω του, με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης, αν θέλετε, το οποίο ίδρυσε πριν από λίγο καιρό.
0: Η κυβέρνηση και οι βουλευτές, εγώ θα επιμείνω, έτσι ξεκίνησα και θα επιμείνω, θα έρθω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λέει, ο Πρωθυπουργός έρχεται κάθε τρεις και λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστό το ενδιαφέρον του, εντάξει, και έχει βάλει και στοίχημα να ανέβει πολύ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό έφερε και τον κύριο Φλωρίδη, θα τον έχετε απέναντί σας κτλ.
1: Τα ποσοστά εννοείς να ανέβει.
0: Να ανέβει, ναι, σε ποσοστά. Να φτάσει στον εθνικό μέσο όρο, θέλει, στην Άλφα Θεσσαλονίκη που είχε πέσει χαμηλότερα σε ευρωεκλογές. Ταυτόχρονα λένε ότι έχει γίνει εδώ πέρα είμαστε ένα απαραίτητο εργοτάξιο, γίνονται έργα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ ο τόπος. Λένε για το flyover, λένε για το μετρό που έχει προχωρήσει και έχει φτάσει. Λένε για τρομερή ανάπτυξη, ξεκινάει εκ του προβλήτα.
1: Η συζήτηση για επέκταση προς τα δυτικά του μετρό.
0: Συζήτηση, ξεκινάει. Συζήτηση. Λοιπόν, ωραία το πες.
1: Όχι, έχει μπει στην ατζέντα.
0: Γενικότερα, ότι γίνονται πράγματα που δεν έχουν γίνει και βλέπει μια διαφορετική πόλη, μια πόλη που έχει αλλάξει σελίδα, έχει γυρίσει σελίδα. Τη βλέπετε έτσι και εσείς στη Θεσσαλονίκη, κύριε Λεκάκη, που την γνωρίζετε καλά.
2: Πάντως, είπατε δύο πράγματα, ότι ολοκληρώθηκε το μετρό μετά από 40 χρόνια καθυστερήσεων και ετοιμάζει το flyover. Τελεία. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο στην πόλη. Απλά επειδή δεν
0: και το νοσοκομείο από τον Ιάρχος, ναι, το παιδιατρικό.
2: Δεν μ' αρέσει να ισοπεδώνω τα πάντα, έτσι, γιατί το μετρό έγινε, το χαρήκαμε, το χρησιμοποιήσαμε, το χρησιμοποιούμε καθημερινά και η επέκταση στην Καλαμαριά με μια καθυστέρηση η οποία πήγαινε από μήνα σε μήνα, το πότε θα παραδοθεί, παραδόθηκε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο και το χρησιμοποιούμε και βοηθάει την πόλη. Αλλά είπατε και κάτι άλλο, ότι ξεκίνησε η κουβέντα για τα δυτικά. Δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τα δυτικά, θα έπρεπε ήδη να είχε σχεδιαστεί για τα δυτικά και να προχωράμε και το πώς θα σχεδιαστεί και για ανατολικά για το αεροδρόμιο. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη ζουν 400.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να μετακινηθούν. Δυστυχώς η πόλη χάνει από συνεδριακό τουρισμό μέχρι και απλό τουρισμό, γιατί δεν συνδέεται το αεροδρόμιο με την πόλη πλην ενός λεωφορείου και του ταξί.
0: Καλή, τώρα αυτό με
2: τα οποία κατεβαίνουν. Άρα λοιπόν αυτά είναι θέματα τα οποία ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και οι μελέτες και να συζητάμε το πώς θα γίνει. Όχι ότι ξεκινάμε τώρα τις σκέψεις, τις μελέτες και δεν έχουμε χρηματοδότηση και ψάχνουμε να βρούμε χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, ναι, το μετρό λειτουργήσε, αλλά το μετρό πρέπει να επεκταθεί και δυτικά αρχικά για να εξυπηρετήσει 400.000 κόσμο και ανατολικά. Δεύτερο θέμα, το flyover. Ναι, το flyover γίνεται και είναι μάλιστα και ένα έργο το οποίο για την πόλη μας, ξέρετε, δεν έχουμε, είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε λαμαρίνες στην πόλη μας. Είναι ένα έργο το οποίο βλέπει ο κόσμος ότι προχωράει. Το θέμα είναι κατά πόσο θα βοηθήσει, γιατί το flyover ξεκίνησε με ένα αρχικό σχεδιασμό. Στην πορεία είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τα νοσοκομεία και καταλήγει στο δρόμο για τη Χαλκιδική. Άρα, εάν αυτή η ταλαιπωρία η οποία έχει υποστεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, γιατί ξεκίνησε πριν λειτουργήσει το μετρό, θα δούμε αν θα αξίζει όταν θα τελειώσει. Η Θεσσαλονίκη έχει προοπτικές πολλές και δυνατότητες πολλές. Αλλά τώρα το αν ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει κάθε τρεις και λίγο επάνω για να αυξήσει τα ποσοστά του είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει το Θεσσαλονικιό. Το Θεσσαλονικιό τον ενδιαφέρει να μπορεί να κινηθεί μες στην πόλη του, τον ενδιαφέρει
0: να έχει
2: καθημερινότητά του, η καθημερινότητά του και ενδιαφέρει και αυτό που λέτε ακριβώς, οι δουλειές και η ανάπτυξη.
0: Να έχει σπίτια, σπίτια σε λογικές τιμές που πλέον έχουν γίνει απλησίαστα και εδώ.
2: Ναι, τα σπίτια δεν είναι μόνο στα Θεσσαλονίκη, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς απλησίαστα και είναι μια πολιτική η οποία δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ξέρετε όμως, μου κάνει εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό, επειδή υιοθετεί προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έστω και κουτσουρεμένες ο κύριος Μητσοτάκης, αρχίζει να κινείται σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες έχει προτείνει διάφορα πράγματα. Και για τη στέγη, ήταν ένα θέμα το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης το ανέδειξε εδώ και 2 χρόνια. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, θα σας πω το πιο απλό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε στη ΔΕΘ ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Μετά από 2 μήνες, 1,5 μήνα, ανακοίνωσε τις 120 δόσεις. Όχι έτσι όπως θα θέλαμε εμείς και έτσι όπως θα βοηθούσε τον πολίτη, αλλά τις ανακοίνωσε. Άρα λοιπόν Εγώ λέω ότι καλές είναι οι επισκέψεις, καλοδεχούμενοι είναι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί να έρχονται στην πόλη, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τα προβλήματα και πώς θα αναπτυχθεί η πόλη μας πέρα από ένα κομμάτι μεγάλο. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε χρόνια στην πόλη, ότι στην πόλη μέσα από τη στιγμή που έφυγαν επιχειρήσεις, το τεξτίλ, βιοτεχνίες στην περίοδο της κρίσης και δεν γυρίσαν πίσω, mm-hmm. έχει μετατραπεί σε ένα χώρο μεγάλο.
1: Έχουν έρθει όμως εταιρείες, γίνονται επενδύσεις. Nice. Δηλαδή έχουν έρθει εταιρείες στην πόλη.
2: Έχουν έρθει εταιρείες και επενδύουν κυρίως σε ακίνητα στην πόλη μας. Η πόλη μας, κυρία Τζαμπάζη, θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
1: Μα δεν έχουν ανοίξει εδώ τα γραφεία Pfizer. Τώρα μην λέω εταιρείες, ας πούμε.
0: Κάποια συγκεκριμένα είναι, ένα, δύο, τρία.
1: Ναι, και έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας.
2: Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε όμως αυτά.
1: Δεν είπαμε ότι πανηγυρίζουμε, απλώς ότι επειδή είπατε ότι κλείνουν, ανοίγουν όμως και κάποιες.
2: Είπα ότι μεταφέρθηκε ένα κομμάτι βιοτεχνικό μεγάλο την περίοδο.
1: Αυτό είναι αλήθεια με τις βιοτεχνίες, ναι.
2: Χώρες, και αυτό όλο δεν αντικαταστάθηκε από ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει στην πόλη. Άρα λοιπόν η πόλη μας, στην πόλη μας και πολλά ακόμη έχουν να γίνουν και πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, πολύ. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μας, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή ενεργειακό κόμβο, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας έγιναν χτες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του που διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και απειλεί με βαρύ τίμημα Χαμάς αλλά και τον πληθυσμό της Γάζας. Σε 18 φορές ισόβια καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου έναν 32χρονο από την Αρμενία για το ναυάγιο της 13ης Οκτωβρίου του 25 στη Ρόδο. Στο ναυάγιο πνίγηκαν ένα 10χρονο αγόρι και ένας νεαρός 21 χρόνων. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Πάμε επίθεση.
5: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
4: Μα θέλω γκολ.
5: Τρίποντο.
4: Με ταχύτητα.
5: Ρεπορτάζ.
4: Και η Θεσσαλονίκη.
5: Στο παιχνίδι και αυτή.
4: Τα θέματα.
5: Οι ειδήσεις.
4: Και προφανώς οι άνθρωποι.
5: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
4: Εννοείται. Για όλα όμως τα θέματα.
5: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
4: Κάθε μέρα.
5: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
4: Και τη Μαρό Παυλού.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Ήρθαμε μουσικά έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό.
1: Και τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδί μου.
0: Διασκευή. Εγώ τώρα χωρίστε με αδαματίδια αυτό, ναι. Είναι, έχει
1: χαρά. Και η Γλυκερία το λέει πολύ ωραία. Εμένα και μου αρέσει και αυτή η Γλυκερία.
0: Πώς την είπαμε την κυρία που το είπε, Νίκο. Νίνα Ζαμάνη.
1: Ναι, και,
0: δεν είναι
1: και
0: η Ματούλα.
1: Αυτή είναι ωραία, η διασκευή.
0: Άλλη Ζαμάνη είναι.
1: Ναι. Μην τα μπερδέψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να ταξιδέψουμε και θα μας βοηθήσει η Νίκη Χατζηδημητρίου σε αυτό, γιατί
0: πώς θα μας
1: αλλάζει ο τρόπο. Δεν ξέρω, όχι, αεροπορικό εισιτήριο δεν μας έβγαλε, αλλά νομίζω θα μας πει κάποιος.
0: Λοιπόν, επειδή όλοι, ακόμα μικροί μεγάλοι, εμείς οι περισσότεροι έτσι Έλληνες από μια κατηγορία οικονομική και κάτω, πάμε με τις low cost εταιρείες. Mm. Αλλάζει κάτι και σε αυτές, Νίκη?
2: Ό,τι ισχύει, ισχύει για όλες τις εταιρείες. Καλό μεσημέρι, Εύη και Βασίλη. Λοιπόν, και μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν επιτέλους σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση αυτών των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, ενισχύοντας την προστασία των ταξιδιωτών επιτέλους και αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, γινότανε το αλαλούμ. Ελπίζω κάποια στιγμή, γιατί αυτοί οι νέοι κανόνες θα ξεκινήσουν να ισχύουν στις 23 του Οκτώβρη του 2027.
0: Ναι,
2: οπότε
0: α, το
2: δεν είναι αύριο, ναι.
0: Μην περιμένετε, δηλαδή.
2: Και με το νέο καθεστώς.
0: Τι, για πες μου κάτι. Για, ναι, ναι, δώσε μου, ναι, κάτι να ακούσω. Να...
2: θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό με καθυστέρηση άνω 3 ωρών, ναι, ή όταν ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
0: Αυτό δεν,
2: τα ποσά ισχύουν, αυτά που ίσχυαν, αυτά ισχύουν. Okay. Τα 250 έως 1500 χιλιόμετρα, 400 για ενδοενωσιακές πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα και 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. Να πούμε ότι παράλληλα οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης, και να απαντούν σε δικαιώματα αποζημίωσης εντός 14 ημερών. Τώρα, στις περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων, οι επιβάτες πλέον θα δικαιούνται αναψυκτικό κάθε 2 ώρες, αναμονής, γεύμα μετά από 3 ώρες και στη συνέχεια ανά 5 ώρες, πρόσβαση στο διαδίκτυο και 2 δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο όταν απαιτείται διανυκτέρευση. Αυτά στις σοβαρές εταιρείες, να το βλέπετε.
0: Γίνονται, ναι.
2: Ναι, ίσχυαν. Τώρα στις χαμηλού κόστους δεν έσχε τίποτα.
0: Ναι,
2: τώρα αυτά είναι δεσμευτικά για όλες τις εταιρείες. Να πούμε ότι ιδιαίτερη έμφαση στο νέο κανονισμό δίνεται στην προστασία των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, των εγγύων, των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων, και έχουμε δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας και σκύλων βοήθειας, αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εξοπλισμού τους, προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας και στην επαναδρομολόγηση, δυνατότητα να κάθονται μαζί με τους συνοδούς, που αλλού ήταν ο συνοδός, αλλού ήταν ο άνθρωπος που είχε το πρόβλημα ή μέλη της οικογένειας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι σε περίπτωση ακύρωσης ή άρνησης επιβίβασης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά εντός 3 ωρών. Ναι. Αυτό είναι καινούριο. Επίσης, εάν δεν το πράξουν, οι επιβάτες θα μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι τους και να διεκδικήσουν αποζημίωση έως και 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου.
0: Mm-hmm.
2: Είναι καινούργια.
0: Εντάξει, είναι, ναι, κάποια καινούργια, κάποια περιλαμβάνονται, κάποια έρχονται, έτσι, και για τους υπόλοιπους που τα εφαρμόζουν.
2: Και ναι. Τώρα, οι τιμές των εισιτήριων, λέει, από τότε που θα ξεκινήσει 23 Οκτώβριο του 2027, θα εμφανίζονται εξ αρχής μαζί με το δικαίωμα μεταφοράς χειραποσκευής, διευκολύνοντας τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αεροπορικών εταιριών. Αυτό που δεν γίνεται σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, τουλάχιστον θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς θα ταξιδέψουμε, τι, ναι, δικαιούμαστε.
0: Ναι. Να το δούμε και στην πράξη. Να το δούμε και στην πράξη, βέβαια.
2: Ναι, γι' αυτό ξεκίνησα, ότι μετά από 13 χρόνια που διαπραγματεύονται με τις εταιρείες.
0: Πάντως, εγώ από ό,τι κατάλαβα, όταν θα έχει καθυστερήσει, θα πίνουμε αναψυκτικά και θα τρώμε γεύματα εκεί στα αεροδρόμια. Θα βάλουμε κιλά, άμα έχουμε κάτι θέσεις πολλές. Τόσο αναψυκτικά, πώς είπες, ανά μία ώρα.
2: Ναι, ανά τρεις ώρες.
0: Θα σκάσουμε.
2: Δεν δίνανε για να μην μας παχύνουν.
0: Ναι, τώρα μας προσέχανε.
2: Τα αναψυκτικά, συγγνώμη, είναι ανά δύο ώρες αναμονής.
0: Ανά δύο ώρες αναψυκτικό πολύ.
2: Ναι, ναι. Το γεύμα είναι στις τρεις ώρες.
0: Το γεύμα, ωραία. Περιμένω.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα είναι και πολύ πλούσιο. Δεν θα...
0: Για να καθυστερήσουν αυτό.
2: Για να πέντε ώρες.
0: Για να πέντε,
2: δηλαδή, στις πρώτες τρεις ώρες και μετά από πέντε ώρες ξανά έχεις κάτι να φας. Εκεί θα παχύνεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκη.
1: Να ευχηθούμε καλά ταξίδια.
0: Καλά ταξίδια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και όλους.
1: Πω, από τι ώρα τώρα πηγαίναμε, ρε παιδί μου, ένα ταξίδι.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Πού θα πήγαινες? Άμα, ρε παιδί μου, έλεγες ότι...
0: Κοίταξε, έφτασα πρόσφατα μια ανάσα και ήμουνα στην Ισπανία πέρσι και ήθελα Πορτογαλία, δεν πήγα και τη χρωστάω πολύ και θέλω πολύ και γενικά.
1: Οπότε τώρα, Άννα, σου λέγαν, ας πούμε, να...
0: Μια Πορτογαλία.
1: Μια Πορτογαλία.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτή η στιγμή. Ναι, ίσως.
1: Α, έχει να κάνει και με τη χρονική στιγμή. Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, και με τη διάθεση.
1: Α, που θα με αφήσει εμένα μόνη μου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πού σε αφήνω
1: αυτό,
0: εγώ τώρα.
1: Ρε, φίλε, δηλαδή δεν το σκέφτεσαι.
0: Θα σε αφήσω με τον Νίκο εδώ, τον Καγαρίκο, θα είσαι με καλή παρέα. Όχι, φεύγει ο Νίκος.
1: Α, Νίκο, φεύγει.
0: Θα έρθει
1: μαζί
0: μου.
1: Ευχαριστώ, ρε Νίκο.
0: Θα πάω Πορτογαλία και θα τον αφήσω εδώ.
1: Ούτε η Χολύπτης δεν θα μείνει μαζί μου, φαντάζομαι.
0: Είμαστε όλοι φευγάτε, λοιπόν. Πάμε μουσική.

0: λογικό.
1: Ποιο είναι το λογικό, ρε Βασίλη? Δηλαδή είναι συνεχώς καθημερινά πάρα πολλά τα περιστατικά. Mm. Εντάξει, πάντα είχαμε περιστατικά, αλλά όχι τόσο πολλά. Και δεν πρέπει δυστυχώς, μα δυστυχώς, να δείχνουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Έχεις μπει στο τρυπάκι, ας πούμε, και λες τώρα αυτός γιατί μου μιλάει, τι θέλει, τι κάνει, και πόσο μάλλον τα ηλικιωμένα άτομα, δηλαδή πρέπει να είστε 10 φορές πιο προσεκτικά από ότι είμαστε εμείς. Άκου τώρα να δεις τι έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 46χρονος, εξαρθρώθηκε αυτή η υπόθεση, ένας 46χρονος είχε μία φιλική σχέση, τώρα δεν ξέρω γείτονας ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, με μία 84χρονη. Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν, κάποια στιγμή πήρε το κλειδί από το σπίτι της 84χρονης, mm-hmm, και όπως δείχνει η έρευνα, μπήκε μέσα στο σπίτι, πήρε 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά, περίπου, η αξία τους ήταν περίπου 100.000 ευρώ. Στη συνέχεια, προχώρησε σε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης, αυτό το έκανε μαζί με συνεργούς βέβαια, οι οποίοι πήγαν σε υποκατάστημα τράπεζας και αφαίρεσαν, αφού χρησιμοποίησαν πλαστό δελτίο ταυτότητας από το λογαριασμό της, το χρηματικό ποσό των 63.902 ευρώ. Τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι λίγο που τα υπολόγισα, περίπου 175.000 ευρώ απέσπασαν από την 84χρονη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική. Λέω έρχεται γιατί η Χαλκιδική ουσιαστικά είναι ένα με τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: έτσι, ένας νομός είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
0: Καλά τώρα, στην πραγματικότητα.
1: Γιατί ο νομός Χαλκιδικής είναι και ο νομός Θεσσαλονίκης, θα με τρελάνεις.
0: Τυπικά.
1: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να μου πεις ναι.
0: Ουσιαστικά. Ένας νομός είμαστε.
1: Τέλος πάντων, εγώ δύο τους έχω. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει.
0: Συμφωνεί.
1: Καλά, ο Νίκος δεν θα συμφωνήσει, εννοείται.
0: Είμαστε ομάδα. Έχουμε κάνει ομάδα απέναντί σου.
1: Λοιπόν. Ευχαριστώ, Νίκο, για τα καλά σου λόγια.
0: Θα πάει εκεί στην Αρνία για την εκδήλωση της Ελληνικός Οσίου. Θα κάνει στάση εκεί, θα δει τον Δήμαρχο, θα δει πολίτες κτλ. Μετά θα πάει στην εκδήλωση της Ελληνικός Χρυσός, κάπου πάνω βόρεια θα γίνει. Θα κατέβουν κάτω η Ελισσό. Εκεί τα πράγματα δεν είναι ακόμα ήρεμα. Και πολύ περισσότερο από την Παρασκευή έχουν τη συναυλία τη μεγάλη που διοργανώνουν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Θα μιλήσουμε για αυτήν αύριο, περισσότερο και μεθαύριο, στην Ελισσό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα είναι για αυτή την επένδυση των τριών δις και τόσο. Έτσι που έχει ακουστεί και έχει συζητηθεί τόσο πολλά χρόνια και για το θετικό και για το αρνητικό της μέρος, με την επιβάρυνση την περιβαλλοντική της περιοχής. Θα δούμε πώς θα γίνουν εκεί τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν αύριο και τι θα γίνει και μεθαύριο, θα το παρακολουθούμε. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει και αυτός δουλειές, έτσι, συνεχίζει τις διάφορες περιοδίες του. Έχει πάει μετά το που ήταν, πηγαίνει γενικά στο εξωτερικό, έχει διάφορες επισκέψεις, Λειψία νομίζω.
1: Πάντως την Κυριακή ήταν εδώ.
0: Τουρισμό. Την Κυριακή τι θα κάνει?
1: Ήταν εδώ, σου λέω, έκανε ποδήλατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Το είδες και εσύ αυτό.
1: Ανέβασε μια φωτογραφία ο αντιδήμαρχος ο κ. Νικηφορίδης και το είδε.
0: Όταν ανεβάζετε φωτογραφία αντιδήμαρχε, μην είναι με το κουστούμι ο δήμαρχος με το ποδήλατο. Τώρα δεν είναι.
1: Άμα φορούσε κουστούμι και την ώρα τι να κάνει.
0: Άρα δεν έκανε ποδήλατο. Το ανέβηκε στο ποδήλατο για τη φωτογραφία.
1: Μπορεί να ήθελε να κάνει μια απόσταση, ρε παιδί μου, στην παραλία και να βαριόταν να περπατήσει και να ανέβηκε στο ποδήλατο και να φορούσε κουστούμι.
0: Το νίκιασε εκεί από το Μακεδονία Παλάς, κατέβηκε και το νίκιασε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Δηλαδή, εμένα
0: μπορεί,
1: αν με δει πάνω
0: άλλο
1: στο ποδήλατο με γόβα, α πούμε.
0: Άλλο ένα, άλλο το δήμαρχο. Έχω δει και συναδέλφους και συναδέλφισες. Ντυμένες και τα λοιπά κανονικά. Το ποδήλατο το χρησιμοποιεί ο κόσμος κανονικά στις μετακινήσεις του. Λοιπόν, όχι, έχει και διάφορα άλλα, κάτι γηπεδάκια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Τα ασφαλτοστρώσεις που γίνονται στην Τούμπα θα έρθουν, στη γειτονιά μου και μετά και στην Ερμού. Γενικά θα έχει διάφορα αυτές τις ημέρες στο κέντρο της πόλης. Τώρα, βλέπω τα δάκρυα του Μέση. Του Λιονίλ Μέση, του Λέο Μέση, του ανθρώπου που τα τελευταία 20 κάτι χρόνια μας συντροφεύει, εμάς που παρακολουθούμε την μπάλα, το ποδόσφαιρο. Ο Λέο Μέση λοιπόν αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής με δάκρυα. Δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο. Κανονικά εμείς θα έπρεπε να το λέμε αυτό. Δεν θέλουμε να φύγεις από το γήπεδο. Προφανώς και ο ίδιος δεν θέλει. 40 αρισπιά, γεμάτος, διακρίσεις, μουντιάλ. Ένα μουντιάλ και αυτός το πήρε το προηγούμενο. Τελικούς, χρυσές μπάλες, πρωτιές, τίτλους στην Ισπανία, εδώ, εκεί, παντού.

0: Παντού. Φεύγει από την εθνική ομάδα, όχι ακόμα από την ενεργό δράση, παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι επιστρέφει στην εθνική Πορτογαλίας, αφού πήγε να φύγει έτσι με πολύ άσχημο τρόπο. Και να κλείσουμε με αυτό που ήθελες από την αρχή να συζητήσουμε. Λοιπόν, θα μας πει εδώ πέρα ότι θα παίξουμε ο φίλος ο Νίκος Κακαρίκος. Γιατί από την αρχή ήθελες να δούμε τι γίνεται με την κόντρα Καρβέλα Βύση.
1: Όχι, καλέ, εγώ ήθελα τώρα να πω για τους αλείς λίγο, να πούμε μισό λεπτό.
0: Α, πες το, ότι πες το. Είναι αυτό που προηγείται. Γιατί ο κύριος Τσιπούρας που ήταν να μιλήσουμε δεν μπορούσε.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι έχουν μια τηλεδιάσκεψη, μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη που έγινε μετά, που αποφασίστηκε μάλλον μετά την ανακοίνωση του μέτρου, των μέτρων στήριξης από τον κύριο Σχοινά. Συνεννοήθηκαν όλοι οι αλείς και κάνουν μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν μπορεί ο κύριος Τσιπούρας να είναι μαζί μας, προκειμένου να δουν τις επόμενες κινήσεις τους. Όπως επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Τσιπούρα, μας είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτήν την επιδότηση, τη διπλάσια που δόθηκε από την κυβέρνηση, και γι' αυτό θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις. Και προφανώς γι' αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή και την τηλεδιάσκεψη για να δούνε τι και πώς.
0: Λοιπόν, δεν μ' άφησες να πω για την κόντρα.
1: Έλα,
0: οπότε
1: πες,
0: μάθαμε για τους αλείς.
1: Έχεις ακόμη 4 λεπτά.
0: Να μην παίξει
1: λεπτά
0: το τραγούδι. Με Βύση ζήτησες, με Βύση θα κλείσουμε.
1: Έλα, αλήθεια, κόντρα.
0: Όχι κόντρα.
1: Όχι κόντρα.
0: Απαγορευμένο.
1: Όχι κόντρα. Γιατί απαγορευμένο.
0: Ποιο θέλεις.
1: Όχι, μια χαρά. Ένα άλλο να βάλουμε.
0: Λοιπόν, ο Καρβέλα ζητάει λεφτά. Ναι. Λέει 300.000 ευρώ από τη συναυλία της Βύσης που μπήκε μέσα. Να τα λέγαμε πριν και με τον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη.
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα μια κόντρα μεταξύ τους για το τι έγινε στη μεγάλη συναυλία του ΆΚΑ και για την εταιρεία παραγωγής που έτρεξε αυτή τη συναυλία.
0: Αυτά είναι με τα χρήματα. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε. Ο καθένας έχει. Για μικρότερα. Εμείς μαλώνουμε για μικροποσά. Ξέρεις, στα σπίτια λένε για 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Καλά, και σε άλλες συναυλίες μάλλον. Δεν είναι μόνο
0: οικογένειες, λέω.
1: Ναι, και
0: τέλος πάντων διαζευγμένοι και τα λοιπά. Αυτοί μάλλον για 300.
1: Στο μεταξύ, όταν βλέπω έτσι αυτές τις δηλώσεις, λέει όχι, πήρε 1,5 εκατομμύριο, όχι, θέλει 300.000. Και αυτό ακριβώς που λες, τρελαίνομαι λίγο με τα ποσά.
0: Ναι, παιδί μου, άλλες παρέες, άλλες οικογένειες είναι αυτές. Είναι αυτοί που καταπιέζονται από τους εργαζόμενους. Είναι οι εργοδότες που δέχονται καταπίεση.
1: Καλά,
0: από τους εργαζόμενους.
1: Πώς αλλού, οι
0: ίδιες παρέες είναι. Αυτές οι παρέες είναι. Αυτοί κάνουν παρέα μεταξύ τους και βλέπουν ότι τους καταπιέζουν οι εργαζόμενοι.
1: Τι ναι, τι θα έλεγε.
0: Τι θα...
1: όλοι εδώ μέσα συμφωνούμε με τον Βασίλη. Τέλος.
0: Αφού λέω το σωστό και
1: λοιπόν,
0: δίκαιο.
1: Ναι, ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι που δεν κάνεις καμιά αυτοκριτική.
0: Πάμε πάνω να καταπιέσουμε και εμείς τους εργοδότες μας. Ήθελα να φεύγουμε.
1: Λοιπόν, έρχεται τώρα η Βική Κολτσίδα με τις ειδήσεις της περιφέρειας. Αυτό που ακούμε είναι η Βύση τώρα. Θες να με τρελάνεις.
0: Είναι κοιμήσικο. Βύση είναι.
1: Α, οκ, ναι, ναι. Α, ναι, μήπως ναι,
0: είναι
1: σωστά, το λατρεμένο, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Είδες, ξέρω και.
0: Είναι κανονικό και... δικό τους, δεν είναι κλεμμένο.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι κλεμμένο.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, γεια σας, θα το πούμε αύριο. Γεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, στην κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει επλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, νομού Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευτούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μυρικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα, κάνει την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Σήμερα τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτια αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή, Τα παιδιά αυτά ήταν, είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στρατηγείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν το κατώτερο του αγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κατά χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήτανε μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ρόλο όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκυ, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
10: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκυ, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη τον Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαυρητίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης, και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέριμνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των υπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες σε εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση στο αγώνα και κινητοποίηση ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες, έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργεία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος, και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρχεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους στο προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αντικελόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Βίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδη προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως η πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και πουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
21: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτήο Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιατρική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο της Ρόδου και από την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.

0: Συνεδρίου Επιχειρήσεων, ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη η συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιάτιστα, επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις, επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονιπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευσότητας των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία βγήκε και αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς και εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν, μάλλον, σε Καστοριά και Σιάτιστα, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά στους δύο ενάλιους του αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της

0: έρευνα στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσέε και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους σε νέους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα τα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Καβάλα, τη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και της χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΠΘ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτσιος. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έντονο το ενδιαφέρον του διεθνούς αλλά και του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ 9 στην ατζέντα Μέση Ανατολή, ενέργεια, πληθωρισμός. 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα. 11 μέλη του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ ενώπιον του εισαγγελέα ασκήθηκε δίωξη για 5 κακουργήματα. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στα απορρόια του Δήμου Συντικής.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Μία επίσκεψη με ισχυρά μηνύματα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας στη Μεσόγειο πραγματοποιεί στην Αθήνα υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, η ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κυβέρνηση. Η ατζέντα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, τις επενδύσεις με έμφαση στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις να επιβεβαιώνονται σε όλες τις επαφές που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αλλά και στην υπογραφή των σχετικών μνημονίων συνεργασίας και να επικυρώνεται επίσης τόσο στις 6 ώρα το απόγευμα στην ομιλία του Μάρκου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ όσο και στις 7 το απόγευμα όταν θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ θα ακολουθήσει και δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμή του. Η πρώτη στάση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα ομολογό του, εξέφρασαν μηνύματα αλληλοστήριξης, τονίζοντας ότι η συμμαχία και η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας αλλά και της ναυτιλίας. Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο στάθηκαν και οι δύο στις δηλώσεις τους, δίνοντας όμως έμφαση και προτεραιότητα στην ενεργειακή συνεργασία με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, ενώ θα έχει υπογραφεί και ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τις δηλώσεις του ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε συνθήκες ενός εντυνόμενου ανταγωνισμού, στρατηγικός διάλογος που έχει ανοίξει μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων αλλά και την πρόθεση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας με σημείο αναφοράς την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ιστορική τη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα, μια σχέση η οποία είναι δομημένη σε γερά θεμέλια και αποτελεί, μάλιστα όπως είπε, πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχός μας. Ήταν μια χαρακτηριστική αναφορά από την τοποθέτηση του Μάρκ Ρούμπιο. Να πούμε ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για τον Πολιτισμό, διότι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ξεκίνησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών έχουν ήδη επιστραφεί ελληνικές αρχαιότητες και άλλα αντικείμενα, ακόμη και από ιδιωτικές συλλογές στις ΗΠΑ. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας, λοιπόν, όπως είπαμε, για τον πολιτισμό. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με τον Μάρκο Ρούμπιο να έχει μια θερμή υποδοχή από τον Νίκο Δένδια. Και με τον κύριο Ρούμπιο να εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που υπεγράφει, όπως είπαμε, μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που έχει διαδραματίσει ο ελληνικός στρατός σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι για παράδειγμα οι πλημμύρες και οι φωτιές. Ο Νίκος Δένδιας από την πλευρά του επισήμανε ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού υποδηλώνει τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Και όπως είπαμε, 6 ώρα το απόγευμα είναι η ομιλία του Μάρκου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ακολουθεί σε 7 η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Αν θέλεις και να κλείσουμε με αυτό, ένα χαρακτηριστικό σημείο ήταν η ενόχληση του Μάρκου Ρούμπιο όταν δέχτηκε ερώτηση σε σχέση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφορικά με την προειδοποίηση, με τη φράση όπως θέλεις που φέρεται να είπε η κυρία Γκίλ Φόιλ στον Υπουργό Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου για την ικανότητα ή για τη δυνατότητα που έχει η Ουάσιγκτον να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι. Με τον Αμερικανό Υπουργό σε αυστηρό ύφος να επισημαίνει στον δημοσιογράφο πως αυτή είναι η αλήθεια του μέσου. Της Wall Street Journal, δηλαδή, και ο ίδιος δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει τέτοιες ερωτήσεις, παρέχοντας, αν θέλει, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της Ουάσιγκτον στην Αμερικανίδα Πρέσβη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο διεθνή και τον τουρκικό τύπο προκαλεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. με τον ελληνικό σταθμό της περιοδίας του να εξετάζεται υπό το πρίσμα τόσο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αλλά και των ευρύτερων γεωπολιτικών ισορροπιών στην περιοχή. Τα δημοσιεύματα εστιάζουν στην πολιτική και στρατηγική σημασία της επίσκεψης, στην ατζέντα των συνομιλιών για την άμυνα και την ενέργεια, αλλά και στο συμβολικό μήνυμα που εκπέμπει η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
2: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία εστιάζουν στην ατζέντα των επαφών τους, στη συναντήση με την ελληνική πολιτική ηγεσία και στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την έλευσή του στην ελληνική πρωτεύουσα. Η αντιπολιτευτική Τζουμχουριέτ, επικαλούμενη το Ανατολού, δίνει έμφαση στις διαδηλώσεις και στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η αστυνομία έστεισε οδοφράγματα στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να κινηθούν προς την Αμερικανική πρεσβεία. Η φιλοκυβερνητική ΑΧΑΜΠΕ έχει δύο αναφορές στην επίσκεψη. Η πρώτη επικεντρώνεται στις διαδηλώσεις, τις οποίες παρουσιάζει ως έκρηξη οργής κατά των στρατιωτικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η δεύτερη εστιάζει στην επίσημη ατζέντα των συνομιλιών, επισημένοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκονται η άμυνα, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ αναφέρεται και στα ελληνικά σχέδια για την προμήθεια αμερικανικών πυράβλων. Η IDLIC προσεγγίζει την επίσκεψη μέσα από το ελληνοτουρκικό πρίσμα, κάνοντας λόγο για ενίσχυση του άξονα ΗΠΑ Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία και συνδέοντας τον κάθετο διάδρομο με προσπάθειες περιορισμού της ενεργειακής σημασίας της Άγκυρας. Αντίστοιχα, η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει την εικόνα ενός αμερικανικού προσανατολισμού υπέρ της Αθήνας, αναδεικνύοντας τις διεθνείς σχέσεις και συμφωνίες της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το TR Haber υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον τηρεί πολιτική ισορροπιών, ενώ το Halk TV θέτει το ερώτημα πώς διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, δεδομένων και των στενών σχέσεων Τραμπ-Ερντογάν. Μιλώντας στον 102 FM, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κωστής Τσελίκης αναφέρθηκε στη συγκυρία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, σχολιάζοντας την ερμηνεία που δίνει σε αυτήν ο τουρκικός τύπος.
3: Δεν το ξέρω, γιατί θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο με τα μίντια τα τουρκικά πώς περνάει το μήνυμα εκεί. Το θέμα είναι ότι απλώς οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα και με την Ελλάδα κυρίως, με το υδροποιημένο αέριο και τα εξοπλιστικά που έχουν και με την Τουρκία. Και εκεί είναι το ζήτημα. Τώρα, εδώ κολλάει λίγο και αυτό που έγινε με την Αμερικάνικα πρέσβυρα πριν λίγους μήνες και βγήκε στην επιφάνεια τώρα. Αυτή η περίφημη δήλωση για το αν μπορεί να ρίξει η ελληνική κυβέρνηση, αν δεν αγοράσετε το πετρέλαιο μας, αέριό μας κλπ. Ενδεχομένως όλα αυτά κολλάνε. Δηλαδή υπάρχει μια συγκυρία όπου η παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα ενισχύει γενικότερα τα αμερικανικά συμφέροντα.
2: Εκτενής είναι και η αναφορά στο διεθνή τύπο για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Το Associated Press επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και στην προσπάθειά του να συνδέσει την αρχαία ελληνική δημοκρατική παράδοση με τις πολιτικές και πολιτισμικές αξίες της σύγχρονης Δύσης. Παράλληλα, επισημαίνει το ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή και αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ, καθώς και τις αντιδράσεις που προκαλεί η επίσκεψη και τις διαδηλώσεις στην Αθήνα. Ανάλογη είναι η προσέγγιση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο αναδεικνύει την Πνίκα ως ιδιαίτερα συμβολικό χώρο για το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει η Αμερικανική κυβέρνηση και παράλληλα δίνει έμφαση στη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναδεικνύει επίσης τη διάσταση της ανανέωσης του δυτικού πνεύματος, συνδέοντάς την με το 8ο στρατηγικό διάλογο της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Reuters, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει την επίσκεψη κυρίως μέσα από το πρίσμα της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας, της αμυντικής συνεργασίας και του ενεργειακού ρόλου της χώρας στην περιοχή.
0: Την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, μας ενημερώνει ο Κώστας Κωνσταντόπουλος.
4: Και πριν από λίγη ώρα είχαμε την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Δημήτρη Μάτζιου, ο οποίος τόνισε ότι ο στρατηγικός διάλογος πρέπει να έχει ως βασικό άξονα την ειρήνη και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη γεωπολιτική μας ζώνη αλλά και στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυρία Δούρου, μάλιστα, στιγμάτισε πριν από λίγη ώρα το γεγονός της ομιλίας του κ. Ρούμπιο στην Πνίκα, ενώ ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το ΚΚΕ διαστόματος Θανάση Παφίλη και Γιάννη Δελή, που χαρακτήρισαν τον κ. Ρούμπιο persona non grata. Στους εξοπλισμούς οι οποίοι γίνονται και στα εξοπλιστικά προγράμματα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος, ο εισηγητής της νίκης, ο κύριος Τάσος Οικονομόπουλος, ενώ πρέπει να πούμε ότι επιφυλάξεις για την επίσκεψη Ρούμπιο και γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε με έναν αρνητικό πρόσημο ήταν οι τοποθετήσεις από την πλεύση ελευθερίας τόσο του Αλέξανδρου Καζαμία όσο και της κυρίας Τζόρτζια Κεφαλά που πήρανε μέχρι τώρα το λόγο σε μια σύμβαση η οποία είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αναμένεται να ψηφιστεί περίπου το μεσημέρι.

0: Για να ταράξει στην ενεργειακή αγορά, το μεταναστευτικό και οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιείται στο Σπλίτ της Κροατίας, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιμένει στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Ο Μίλτος Σακελάρης βρίσκεται στην Κροατία και μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τις ταλματικές ακτές. Με ξεκάθαρες θέσεις προσήλθε πριν από λίγες ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και θα αναδείξει την ελληνική ατζέντα σε μια σειρά από ζητήματα στην συνεδρίαση στη σύνοδο του σχήματος ΜΕΝΤΕ9, στο οποίο λαμβάνει η χώρα αυτήν την ώρα εδώ στο Σπλίτ. Μεταξύ άλλων, το πολιτοδημοσιονομικό πλαίσιο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια κρίσιμη διαπραγμάτευση για τις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και φυσικά η ενεργειακή κρίση με τον Πρωθυπουργό. Να τοποθετείται και πάλι και να επαναλαμβάνει την ελληνική θέση για να αναλάβει πρωτοβουλίες η Ευρώπη σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και να στηριχτούν οι επιχειρήσεις όπως επίσης και τα νοικοκυριά. Μια θέση την οποία θα επαναλάβει, όλα αυτά πάντοτε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και πειθαρχίας. Να μην οδηγηθούν δηλαδή οι χώρες στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Από εκεί πέρα αναμένεται να τοποθετηθεί και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και για τις τιμές, ενώ στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθεί και η αξιοποίηση των πόρων. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί. Και εδώ είναι χαρακτηριστικά και ο Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Υποσχέθηκε πρόσθετη στήριξη στη βιομηχανία παραπέμποντας την εξειδίκευση των μέτρων από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναγνώρισε τις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία και τόνισε ότι αυτές απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, η επιδότηση του ρεύματος θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ θα υπάρχει και πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από τα συναρμόδια υπουργεία. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Νικολάου να μας πει αν έχουμε κάποιες αντιδράσεις για όλα αυτά που ανακοινώθηκαν για το βιομηχανικό ρεύμα, αλλά και τι γίνεται με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα. Ακόμα δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση σχετικά με τις αναγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη σχετική του ανακοίνωση. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα των καυσίμων και οι πολλούς ανθρώπους και από πολλές πλευρές. Από το πρωί μιλάμε είτε με ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε με μεσίτες, είτε με ανθρώπους που διαχειρίζονται κοινόχρηστα, καθώς τα λίγα σπίτια της Θεσσαλονίκης και τα περισσότερα της περιφέρειας, τα οποία θερμαίνονται ακόμα με πετρέλαιο, θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες, κάνουν διερευνητικές επαφές, αλλά φαίνεται ότι θα ζήσουμε καταστάσεις, αν θυμάστε την περίοδο της κρίσης, όπου μαλώναν οι σύνοικοι για το αν θα βάλουν ή δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Παράλληλα, οι μεσίτες μας λένε ότι είναι πλέον ο κανόνας ότι όποιος ψάχνει σπίτι θέλει αυτό να έχει φυσικό αέριο και όχι πετρέλαιο, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου χωρίς κάποια επιδότηση, αυτή θα ήταν στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αόλυντης παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στα 2,15.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατέρινα. Στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αυξάνεται στο μεταξύ η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλείς με διπλασιασμό των ποσών που είχαν αρχικά προβλεφθεί, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, εξετάστηκε η διάθεση πρόσθετων πόρων για τους επόμενους μήνες, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του Οκτωβρίου. Οι αλλοί βρίσκονται εδώ και μέρες σε κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα να έχει μείνει χωρίς φρέσκα ψάρια η αγορά. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν πολλά αλλιευτικά, με τους ψαράδες να αποφασίζουν για τα επόμενα βήματά τους μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται να κάνουν πίσω, καθώς ζητούν να υπάρξει και ευρύτερη στήριξη στα αιτήματά τους.

0: Αλλάζουμε κλίμα, καθώς 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 7η Οκτωβρίου του 2023, την ημέρα που άλλαξε το Ισραήλ, τη Γάζα και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μια μέρα που άνοιξε έναν κύκλο αίματος, ο οποίος 3 χρόνια αργότερα δεν έχει κλείσει ακόμα. Ο Τάσος Ρέτσιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και να θυμηθούμε τα γεγονότα. Στις 6 και 29 λεπτά ακριβώς το πρωί της 7η Οκτωβρίου του 2023, χιλιάδες ρουκέτες εκδοξεύονται ξαφνικά από τη λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα, ένοπλοι της Χαμάς και άλλων Παλαιστινιακών οργανώσεων περνούν τα σύνορα από ξηρά και θάλασσα, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Μέσα σε λίγες ώρες, οι τρομοκράτες εισβάλλουν σε κοινότητες και κιμπούτς του Νότιου Ισραήλ, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Νόβα κοντά στο Ρέιμ. Ο απολογισμός πρωτοφανής για το Ισραήλ. 1.221 νεκροί στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, και 251 άνθρωποι που οδηγούνται όμοιροι στη Γάζα. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται μόνο στο φεστιβάλ Νόβα. Καταγράφονται πρωτοφανείς αγριότητες, δολοφονίες ολόκληρων οικογενειών, απαγωγές παιδιών και ηλικιωμένων, αλλά και περιστατικά σεξουαλικής βίας. Είναι η πιο αιματηρή ημέρα στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Βέβαια, όπως ξέρεις, η απάντηση του Ισραήλ αρχίζει σχεδόν αμέσως από την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου κηρύσσει πόλεμο στη Χαμάς, ακολουθεί μεγαλύτερη και καταστροφικότερη στρατιωτική επιχείρηση που έχει γνωρίσει ποτέ η λωρίδα της Γάζας, αεροπορικοί βομβαρδισμοί, χερσαίες επιχειρήσεις, εκενώσεις πόλεων, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού αλλάζουν μέσα στους επόμενους μήνες την εικόνα του Παλαιστινιακού θύλακα. 3 χρόνια μετά, οι αρχές της Γάζας ανεβάζουν τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους σε περισσότερους από 74.000 ανθρώπους. Τεράστιο είναι και το μέγεθος της καταστροφής. Η αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΗΕ και Παγκόσμιας Τράπεζας υπολογίζει πλέον σε 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Γάζας για την επόμενη δεκαετία. Πριν λίγο το Ισραήλ δήλωσε ότι έχει χτυπήσει σε αυτά τα 3 χρόνια περίπου 100.000 στόχους, όχι μόνο στη Γάζα βέβαια, και στο Λίβανο και στο Ιράν και σε όλα όσα έχει αναμειχθεί. Γιατί ο πόλεμος, Γκέλη, δεν έμεινε όπως ξέρεις στη Γάζα. Η σύγκρουση με τη Χεσμπολάχ άνοιξε το μέτωπο του Λιβάνου. Οι Χούθοι της Ιεμένης μπήκαν στην εξίσωση με επιθέσεις στην Ερυθρέα Θάλασσα. Οι Ισραήλ και Ιράν βρέθηκαν πλέον σε απευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση. Μετατράπηκε έτσι η 7η Οκτωβρίου από μια πρωτοφανή επίθεση στο Νότιο Ισραήλ σε αφετηρία μιας συνολικής αναδιάταξης. 2 χρόνια αργότερα είχαμε την εκεχηρία. Στις 10 Οκτωβρίου του 2025 τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχηρία που στηρίχθηκε από τις ΗΠΑ. Η πρώτη φάση οδήγησε τελικά στην επιστροφή των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων και των σωρών όσων είχαν χάσει τη ζωή τους. Γι' αυτό και η σημερινή επέτειος είναι πολύ διαφορετική. Για πρώτη φορά από το 2023, η 7η Οκτωβρίου βρίσκει το Ισραήλ χωρίς ομήρους στη Γάζα. Δεν το βρίσκει όμως σε ειρήνη, γιατί αυτή η εκεχηρία παραμένει εξαιρετικά έθραυστη και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση παραμένει και αυτή τεράστια. Μην ξεχνάμε, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπιζαν ήδη από το καλοκαίρι σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια. Σήμερα τώρα η μνήμη επέστρεψε ακριβώς εκεί που άρχισαν όλα στο Ισραήλ. Στις 6 και 29 το πρωί, την ώρα που πριν από 3 χρόνια ξεκινούσε η επίθεση, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες συγκεντρώθηκαν στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα. Ανάμεσα σε φωτογραφίες των νεκρών και στα λουλούδια, τήρησαν σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Σε ολόκληρη τη χώρα, μνημόσυνα και εκδηλώσεις, ενώ ενός λεπτού σιγή έχει προγραμματιστεί σε εκατοντάδες σημεία που συνδέθηκαν με την επίθεση της Χαμάς. Η μνήμη όμως δεν περιορίζεται στο Ισραήλ. Από το Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν απέτησε φόρο τιμή στα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς, σημειώνοντας ότι 3 χρόνια μετά η Γαλλία δεν έχει ξεχάσει ούτε τα ονόματα ούτε τα πρόσωπα των ανθρώπων που χάθηκαν. Και ο Γάλλος πρόεδρος Γκέλη συνέδεσε ευθέως τη σημερινή επέτειο με τη μάχη κατά του αντισημιτισμού. Δεσμεύτηκε ότι η Γαλλία θα τον καταπολεμά παντού και πάντα μαζί με την τρομοκρατία, επιμένοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη για ειρήνη και ασφάλεια και για όλους. Η τρίτη επέτειος απασχόλησε και φυσικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση με μήνυμα, με ανάρτηση μάλλον της Ursula von der Leyen. Σημειώθηκε η επέτειος και η μνήμη της 7ης Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα το πένθος όμως συναντά και την πολιτική. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε μόλις 20 μέρες οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες και η 7η Οκτωβρίου βρίσκονται αναπόφευκτα στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα παραμένει ανοιχτό. Πώς το Ισραηλινό κράτος, ο στρατός και οι πανίσχυρες υπηρεσίες ασφαλείας ευνηδιάστηκαν σε τέτοια κλίμακα. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτών των εκλογών, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Κρατική Εξεταστική Επιτροπή με εύρος ζητούν πολλές οικογένειες θυμάτων, δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί. Το ζήτημα της λογοδοσίας λοιπόν περνάει μέσα στην ίδια την εκλογική μάχη. Άλλωστε, συγγενείς ανθρώπων που σκοτώθηκαν ή απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου κατεβαίνουν οι ίδιοι στις εκλογές με διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για την σημερινή επέτειο, επισημαίνει την ανάγκη να εδραιωθεί μόνιμη εκεχηρία και να εφαρμοστεί πλήρως η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Για να ολοκληρώσουμε και να συνοψίσουμε, η 7η Οκτωβρίου παραμένει λοιπόν κάτι πολύ περισσότερο από μία επέτειος. Για το Ισραήλ είναι το τραύμα της μεγαλύτερης επίθεσης στην ιστορία του και ταυτόχρονα ένα ανοιχτό ερώτημα για τις ευθύνες που οδήγησαν σε αυτή. Για τους Παλαιστίνιους είναι η αφετηρία ενός πολέμου που άφησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, μια Γάζα σε ερείπια και το μέλλον πολύ ανοιχτό. Για τη Μέση Ανατολή είναι η ημερομηνία που άλλαξε τις ισορροπίες μιας ολόκληρης περιοχής και μετέτρεψε μια Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση σε κρίσιμη μέτωπα από το Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι το Ιράν. Για τη διεθνή κοινότητα παραμένει το ερώτημα της επόμενης μέρας. Αν μπορεί κάποτε να βρεθεί μια πολιτική λύση. 3 χρόνια αργότερα οι Όμηροι έχουν επιστρέψει. Ο μεγάλος κλίμακας πόλεμος έχει σταματήσει. Τα όπλα όμως δεν έχουν σιγήσει οριστικά. Και η ειρήνη στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πολύ μακριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας στο Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα 6 άτομα που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με ζημιά 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για σκευωρίες. Στην Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου.
1: Στις 10.30 περίπου λοιπόν οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 11 συλληφθέντες και συγκεκριμένα στο γραφείο του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους και τους άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

0: Ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή, αφέθηκε ο 18χρονος που αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για κακοποίηση ζώου και πλημελήματα ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη. Μετά την απολογία του λοιπόν, από ο 18χρονος που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της επίσης 18χρονης συντρόφου του, το ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση, καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία για επεισόδια βίας που φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί στις αρχές, ο 18χρονος δεν ασκούσε βία μόνο σε βάρος της συντρόφου του, αλλά απειλούσε ότι θα πνίξει το σκυλί τους χρησιμοποιώντας το ζώο ως μέσο εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης προς την κοπέλα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε στο σύνολό του στις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί, λαμβάνοντας περιοριστικούς όρους μέχρι να προσδιοριστεί η δικάσιμος για την υπόθεση. Λίγες μέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και έχουμε να κάνουμε με μία απόφαση η οποία ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα βέβαια και με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η υπόφαση αυτή από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής και είναι μια εξέλιξη που έρχεται μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει και μια συζήτηση και μια ολόκληρη κατάσταση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού στο νησί, ενώ στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται και ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας πως πριν λίγες ημέρες, το πρωί της Δευτέρας συγκεκριμένα, μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια και λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Εξεχνιάστηκε από την ελληνική αστυνομία υπόθεση κλοπής και απάτης τεράστιου χρηματικού ποσού σε βάρος μιας 84χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Μπούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ο 46χρονος κατάφερε να αποκτήσει φιλική σχέση και να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας 84χρονης. Τον Οκτώβριο του 24 που έγιναν όλα αυτά, της πήρε με κάποια πρόβαση στα κλειδιά του σπιτιού της. Πήρε από το σπίτι, μπήκε μέσα και πήρε 12.000 ευρώ σε μετρικά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Στη συνέχεια όμως δεν έμεινε εκεί. Έκανε τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της δράχμης και με τους συνεργούς του, οι οποίοι μετέπισε σε κατάστημα τράπεζα στον Πειραιά, αφαίρεσαν με πλαστό δελτίο ταυτότητας από το λογαριασμό της 63.902 ευρώ, με την ανάληψη, με από ανάληψη από ταμείο και από συναλλαγές μέσω e-banking. Συνολικά δηλαδή ένα ποσό των 175.000 ευρώ. Η συμμαθήτρια δικογραφία έχει τα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε όμως και άλλη μια εξιχνίαση που αφορά την επίθεση σε ένα 13χρονο κορίτσι στους Αμπελόκηπους.
2: Ακριβώς. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου με θύμα μια 13χρονη. Ακριβώς τι έγινε τότε. Μία εκ των δραστών παρέσυρε 13χρονο σε χώρο του γηπέδου, σαν δωμάτιο δηλαδή, όπου την ανέμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Τη χτύπησαν και την τράβηξαν, τη χτύπησαν και μάλιστα την τραβούσαν και βίντεο. Ο νεαρός, υπήρχε ένας νεαρός 16χρονος μέλος της ομάδας που εμπόδισε την έξοδο της πατούσας από το χώρο απειλώντας ταυτόχρονα και τη ζωή της. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 8 νεαροί, 7 κοπέλες ηλικίας 12 και 14 ετών και ένα αγόρι, αυτό το αγόρι που προαναφέραμε, ηλικίας 16 ετών. Οι δύο από τις κοπέλες είχαν συλληφθεί νωρίτερα, τον Οκτώβριο δηλαδή, στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σχηματίζει δικογραφία κατά περίπτωση, ηγετική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέχιση σωματική βλάβη, αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η σημαντική δημοκρατία είναι υποβληθή σε αρμόδιο εισαγγελία, όμως να πούμε ότι είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις βίας ανηλίκων, παραβατικότητας και βίας ανηλίκων που έχουν γίνει περισσότερες, ειδικά μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα περιστατικά είναι πολλά και πολλά από αυτά είναι και πολύ σοβαρά, όπως αυτό το συγκεκριμένο που εξηγιάστηκε από την ασφάλεια Μπελοκήπων.
0: Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε κατάσταση συναγερμού, κτηνιατρικές αρχές και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιαστών εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα Στάνο Πορωία του Δήμου Συντικής. Το κρούσμα εντοπίστηκε σε δύο συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και όπως φαίνεται δεν έχουμε ξεμπερδέψει από την ευλογιά. Ο Δήμος Συντικής ήταν από τους Δήμους που δεν είχαν όταν ξεκίνησε η ευλογιά το να πλήττει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες στο νομό. Δεν είχε πολλά κρούσματα. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουμε κρούσματα. Αρχές Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, 21 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά και τώρα φτάνω πόρο και σε δύο συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν οι τοπικοί φορείς αλλά και οι κτηνιατρικές αρχές. Ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, δηλαδή θανατώθηκαν τα ζώα, προέβησαν οι κτηνίατροι σε υγειονομική ταφή των ζώων, έχουν δημιουργηθεί ζώνες προστασίας και επιτήρησης, η απαγόρευση μετακινήσεων ιδιαίτερα εκεί κοντά στην περιοχή και έχουν δοθεί οδηγίες στους παραγωγούς, στους κτηνοτρόφους, όσον αφορά το πώς μπορούν να προστατεύσουν τα κοπάδια τους, όσον αφορά βέβαια τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να παίρνουν, αλλά και να το σημειώνουν σε βιβλίο της σκεπτών ποιοι βρίσκονται στα κοπάδια τους, στις κτηνοτροφικές μονάδες. Η αλήθεια είναι ότι ο νομός έχει πληγεί από την ευλογιά. Συνολικά από τότε που ξεκίνησε αυτό το κακό θα λέγαμε ότι έχουν εντοπιστεί 250 κρούσματα ευλογιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ερών και έχουν θανατωθεί 42.494 ζώα. Βίκη. Γέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αναστάτωση προκαλεί στην Οικίτη της Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση αγρίου ζώων μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή. Μάλιστα, το ζώο φαίνεται σε βίντεο να κινείται σε δρόμο με δημοτικό φωτισμό, ενώ στο σημείο υπάρχει και φωτισμένο μίνι μάρκετ. Το Παύλο Σαρόγλου είναι τώρα μαζί μας. Παύλε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα τα ξημερώματα είχαμε ένα νέο περιστατικό, πιθανόν με λύκο, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει κτηνοτρόφος από την Νικήτη της Χαλκιδικής, ο οποίος περιγράφει πως κατάφερε να μπει μέσα στην κτηνοτροφική του μονάδα γύρω στις 5.30 το πρωί, να αρπάξει ένα από τα ζώα, να το βγάλει εκτός κτηνοτροφικής μονάδας. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς κάτοικος μας περιέγραψε πως πριν από λίγες μέρες ήρθε τέτα τέτ με λύκο που περιφερόταν πριν από τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό της Νικήτης. Το άγριο ζώο το κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, εμφανίστηκε ξαφνικά στον φωτισμένο δρόμο, τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής. Ωστόσο, από την αντίδραση του ίδιου του κατοίκου ευνηδιάστηκε το άγριο ζώο, τράπηκε σε φυγή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι την ίδια ώρα, μετά και τα δύο περιστατικά που σημειώθηκαν στο Νέο Μαρμαρά στα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου ο λύκος επιτέθηκε σε ένα 2χρονο αγοράκι και ένα 46χρονο από την Σερβία, οι αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, ξεκινούν σε λίγες μέρες την επιχείρηση εντοπισμού του άγριου ζώου, μια επιχείρηση η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 20 μέρες. Πάντως οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή είναι ανήσυχοι. Όπως λένε, όσο κρατάει και ο καιρός, ενήλικες αλλά και παιδιά κυκλοφορούν ακόμη τις βραδινές ώρες στους δρόμους του οικισμού.
0: Ζητούν και τουρίστες
4: για την ασφάλειά τους.
0: Έχει ακόμα και κάποιους τουρίστες, λέω, παρότι μέσα στις 7
4: Οκτωβρίου. Έχει ακόμα και τουρίστες στην περιοχή.
0: Και επίσης είναι μια απόσταση αρκετά μεγάλη από το νέο Μαρμαρά. Δεν ξέρω αν πρόκειται για το ίδιο
4: δεν
0: ζώο.
4: Πρόκειται, όχι, δεν πρόκειται για το ίδιο ζώο. Και πολύ πιθανόν δεν πρόκειται για το ίδιο ζώο αυτό το οποίο μπήκε στην κτηνοτροφική μονάδα τα ξημερώματα με αυτό το οποίο εμφανίζεται, διότι δεν είναι η πρώτη φορά, εμφανίζεται μέσα στον οικισμό της Νικήτης. Και σύμφωνα κιόλας και με τους κατοίκους αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πολύ πιθανόν δεν πρόκειται να υπάρχει σύνδεση των άγριων ζώων, από αυτό που εμφανίζεται δηλαδή στο νέο Μαρμαρά, με αυτά τα οποία εμφανίστηκαν στην Νικήτη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Σημαντική μείωση της κυκλοφορίας και βελτίωση στους χρόνους μετακίνησης μεταξύ του κέντρου της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρού που πηγαίνει στην Καλαμαριά. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΤΑ, ΜΕΤ Ευάγγελος Μητσάκης, επισήμανε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα η κυκλοφορία μειώθηκε από 2,5% έως και 8%, ενώ οι χρόνοι διαδρομής περιορίστηκαν μέχρι και 13%. Γνωστοποίησε παράλληλα ότι γίνονται μελέτες και συζητήσεις για τη βελτιοποίηση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά.
5: Κάναμε μία πρώτη συγκριτική αξιολόγηση του πρώτου μήνα λειτουργίας της επέκτασης της γραμμής στην Καλαμαριά σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή το Σεπτέμβριο ουσιαστικά, πέρυσι. Υπάρχει μία αρχική μείωση της τάξης περίπου του 5 με 8% στα εισερχόμενα από τα ανατολικά προς το κέντρο οχήματα, δηλαδή από την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Από τα δυτικά δεν εντοπίσαμε κάποιες μεγάλες διαφορές στον αριθμό των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο, αλλά είδαμε μειώσεις και στους χρόνους διαδρομής, οι οποίοι είναι της τάξης του από 7 μέχρι και 13% σε βασικές διαδρομές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Γίνονται οι απαραίτητες μελέτες και απαραίτητες συζητήσεις, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.

0: Στο ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών ταξί αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τη βίαιη επίθεση σε γυναίκα οδηγό στην Αθήνα. Ο ίδιος είπε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και τόνισε πως οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών.
1: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο όπως τώρα. Αν θυμάστε το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

0: Νέο πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κανονισμό ο οποίος τροποποιεί τους ισχύοντες κανόνες για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, αποζημιώσεις, επαναδρομολογήσεις, αποσκευές, ταξίδια οικογενειών με παιδιά και παροχή βοήθειας σε επιβάτες. Μας ενημερώνει η Νίκη Χατζηδημητρίου.
1: Μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν τελικά σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, ενισχύοντας την προστασία των ταξιδιωτών και αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης. Με το νέο καθεστώς, οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών ή όταν ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να απαντούν σε αιτήματα αποζημίωσης εντός 14 ημερών. Σε περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων, οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά κάθε 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά τις 3 ώρες και στη συνέχεια ανά 5 ώρες, πρόσβαση στο διαδίκτυο και 2 δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο όταν απαιτείται διανυκτέρευση. Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν παρέχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να προχωρήσει μόνος του στις απαραίτητες ενέργειες και να ζητήσει επιστροφή των εξόδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, των εγγύων, των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν μεταξύ άλλων δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας και σκύλων βοήθειας, αποζημίωση σε περίπτωση η απώλεια ή καταστροφή εξοπλισμού κινητικότητα, προτεραιότητα στην παροχή βοήθεια και στην επαναδρομολόγηση, δυνατότητα να κάθονται μαζί με του συνοδού ή τα μέλη τη οικογένειά του χωρί επιπλέον χρέωση. Οι νέοι κανόνε προβλέπουν επίση μεγαλύτερη διαφάνεια στι αεροπορικέ κρατήσει. Οι τιμέ των εισιτηρίων θα εμφανίζονται εξ αρχή μαζί με το δικαίωμα μεταφορά χειραποσκευή, διευκολύνοντα τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αεροπορικών εταιριών. Σε περίπτωση ακύρωση ή άρνηση επιβίβαση, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά εντός 3 ωρών. Εάν δεν το πράξουν, οι επιβάτες θα μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι τους και να διεκδικήσουν αποζημίωση έως και 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμοστεί από τις 23 Οκτωβρίου του 2027.

0: Σε ένα βρασμό παραμένει η Γαλλία, με το μαθητικό κίνημα να κλιμακώνεται και την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων εβδομάδων. Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια του Τάσου Ρέτζικου. Θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Τάσου, σε ακούμε.
1: Γκέλη, περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέβηκαν στους δρόμους σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 450.000. Σχεδόν 900 λύκεια έκλεισαν ή αποκλείστηκαν. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες σχολικές υποδομές και αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αν και υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι όλα αυτά είναι υπερβολικά, γιατί και οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ λιγότερες ώρες από όσες έπρεπε να υπάρχουν και οι σχολικές υποδομές βανδαλίζονται πολλές φορές από τους ίδιους τους μαθητές και οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε πανεπιστήμια έχουν γίνει ήδη και είναι προς το ευνοϊκότερο. Αυτό μας δείχνει ότι είναι και κάπου αλλού η κοινωνική έκρηξη αυτή και όχι μόνο στις απαιτήσεις των μαθητών. Βέβαια, καταγγέλλονται παράλληλα και η αστυνομική αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις με χρήση δακρυγόνων και εκατοντάδες συλλήψεις. Ένας 14χρονος έχασε πολλά δόντια του από μια αστυνομική χειρομοβίδα, ενώ ένας άλλος μαθητής έχασε το χέρι του. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναμένουμε ένα διάγγελμά του σε λίγες ώρες, δηλώνει ότι τα αιτήματα των μαθητών πρέπει να ακουστούν. Υπερασπίζεται όμως τη στάση της αστυνομίας. Οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Πάντως, πριν από λίγη ώρα, η γαλλική κυβέρνηση πάγωσε τη χρήση χειροβοβίδων κρότου λάμψης.
0: Να πάμε και στο ρωσοουκρανικό, καθώς είχαμε μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 26 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.
1: Ναι, δυστυχώς. Σύμφωνα με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που έβγαλε ανακοίνωση, η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 70 πυράβλους μαζί με μεγάλο αριθμό drones, πλήττοντας πολλές περιοχές της χώρας. Βασικός στόχος, όπως είπε, ήταν οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Βαρύτερο ήταν το πλήγμα στο Πρίλουκι, στη Βόρεια Ουκρανία, όπου ο πύραυλος χτύπησε πενταόροφη πολυκατοικία και κατέστρεψε 2 κλιμακοστάσια. 5 άμαχοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 26 τραυματίστηκαν εκεί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, ενώ υπάρχουν φόβοι και για εγκλωβισμένους ασυντρίμια. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους τη μεγαλύτερη απειλή και επανέλαβε ξανά την έκκληση προς τους συμμάχους για περισσότερα συστήματα αεράμενας.

0: αβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Σύμφωνα λοιπόν με το Πολίτικο, οι πρεσβευτές των 27 χωρών έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες κλειστές συσκέψεις και που αφήσαν έξω τα κινητά τους τηλέφωνα και τους συνεργάτες τους, μυστικές συσκέψεις λοιπόν, εξετάζοντας πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη αν μια ευρυδική ενέργεια προκαλέσει πολλούς νεκρούς. Τα βλέπουμε στις ταινίες, τώρα είναι δίπλα μας, κοντά μας, εντός μας.
1: Στο τραπέζι ανησυχητικό.
0: Έτσι ακριβώς. Στο τραπέζι βρίσκονται ομάδες άμεσης επέμβασης, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και κοινός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων. Παραμένουν ωστόσο διαφωνίες. Πού τελειώνει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού αρχίζει εκείνος του ΝΑΤΟ. Η κλασική συζήτηση. Η Κάγια Κάλλας πάντως, είπα ότι η αρμοστήση για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει λόγο για αύξηση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων και απόπειρες σαμποτάζ στην Ευρώπη. Η Μόσχα και πάλι απορρίπτει τις κατηγορίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
1: Και να πάμε να δούμε και μία απίστευτη υπόθεση διαφθοράς που συγκλονίζει τη CIA.
0: Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ομολόγησε ότι καταχράστηκε τη θέση του, προκαλώντας ζημιά ούτε λίγο ούτε πολύ 194 εκατομμυρίων δολαρίων στο Αμερικάνικο Δημόσιο. Ο 49χρονος Dave Ross έστεινε, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ανύπαρκτα απόρριτα προγράμματα, διοχετεύοντας κρατικά κεφάλαια σε εταιρεία που έλεγχε. Και αυτό το έχουμε δει στις ταινίες, το βλέπουμε και αυτό στην πραγματικότητα. Με τα χρήματα τώρα αγόραζε πολυτελή ακίνητα στη Φλόριντα, αυτοκίνητα και πανάκριβα ρολόγια. Η έρευνα του FBI στο σπίτι του στη Βιρτζίνια αποκάλυψε το μέγεθος της υπόθεσης. Σχεδόν 300 ράδους χρυσού είχε εκεί μέσα, αξίας περίπου 46 εκατομμύρια δολαρίων, 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 35 πολυτελή ρολόγια. Τώρα, ο Ρας, για να το κάνει αυτό, είχε πρόσβαση σε άκρως απόρριτες πληροφορίες, ενώ κατηγορήθηκε επίσης ότι έδωσε και διαβαθμισμένη πληροφορία σε αξιωματούχο ξένης χώρας. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 28 Ιανουαρίου και μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια κάθειξης.
1: Καθόλου άσχημα. Να κλείσουμε και με μια επίθεση που είχαμε πριν από λίγο, μαθητή σε σχολείο στην Πολωνία.
0: Πληθαίνουν αυτά τα γεγονότα, Γκέλη. Τα βλέπουμε συνεχώς σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης να συμβαίνουν και όχι μόνο της Ευρώπης. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία και ο δράστης, ένας 19χρονος μαθητής, έχει συλληφθεί. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ το δίκτυο RMF μετέδωσε ότι ο δράστης επίθεσης είναι μαθητής του σχολείου και ότι υπάρχουν πολύ δύο σοβαρά τραυματίες μεταξύ των θυμάτων. Ένας καθηγητής επίσης έχει τραυματιστεί. Η αστυνομία διεξάγει τις έρευνες για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
1: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, και η οποία είναι πλούσια, γιατί και σήμερα έχουμε παιχνίδια, βέβαια με πορτοκαλί μπάλα, καθώς υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες, 10 στον αριθμό. Εχθές ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Σεράγεβο, νικώντας την Μπόσνα με 72-75 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντέα Τρινκέρι έχει κάνει το 2-2 στη διοργάνωση. Ο Ηρακλής νίκησε την MTT Σκοπίων με 59-64 στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, αλλά αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το απαράδεκτο πανό το οποίο σήκωσαν οι Σκοπιανοί και το οποίο είχε μάλιστα τα σύνορα των Σκοπίων μέχρι τη Χαλκιδική. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ήταν πολύ κακή και η αντίδραση της Κομισαρίου, της Φουργάρας, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είχε θέσει βέτο για τη μη έναρξη του αγώνα από τη στιγμή που δεν κατέβηκε το πανό, παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ηρακλής είχε κάνει διπλή καταγγελία, έχει ενημερωθεί και η πρεσβεία. Είναι πρώτα θέμα κομισαρίου, ο οποίος θα πρέπει εκεί πέρα να ενεργήσει σύντομα και να ενεργήσει βάσει μιας νομοθεσίας της FIBA, η οποία απαγορεύει πολιτικά μηνύματα. Η Μύκονος στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της νίκησε την Εύση Μπακού με 78-58 για το FIBA Europe Cup και το Περιστέρι την Μπάμπεκ με 93-87 στην πρεμιέρα του BCL. Σήμερα ο Άρης υποδέχεται την Μπούργκος για τη δεύτερη αγωνιστική, την Ισπανική Μπούργκος, για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup. Sold out στο Αλεξάνδριο, παρουσία Νίκου Γκάλι και Ρίτσαρτ Σιάου αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Σαλόν στην πρεμιέρα του BCL. Για το FIBA Europe Cup ο Κολοσσός υποδέχεται την Κραϊόβα, ενώ ο Προμηθέας Πατρών θα αντιμετωπίσει

0: αφήσει εκτός έδρας την Τρέπτσα. Εχθές η Εθνική Ελπίδων δεν αξιοποίησε την ευκαιρία. Ήθελε γκολ με δύο, ήθελε μάλλον νίκη με δύο γκολ διαφορά επί της Βόρειας Ιρλανδίας. Κέρδισε με 0-1. Έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν την Παρασκευή για να διεκδικήσει την είσοδό της στην τελική φάση του Euro μέσω αγώνων μπαράς. Θα γίνουν 9 και 17 Νοεμβρίου. Φυσικά η χθεσινή ημέρα, ξημερώματα για μας, ήταν αφιερωμένη στο Λίο Μέση, ο οποίος αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής, τελευταία του συμμετοχή σε παιχνίδι απέναντι στο Μπένιν, αποθέωση από την Ιφίλιο, όχι μόνο από την...
1: Παγκόσμια ήταν η συγκίνηση, νομίζω.
0: Βέβαια, από την Ιφίλιο, με δισεκατομμύρια views της τελευταίας παράστασης με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Μέση, ο οποίος αποχωρεί ως ρέκορντμαν παντού, σε συμμετοχές, σε γκολ, σε assist, σε hat-trick, τα κατάφερε όλα. Και μετά τα χθεσινά αποτελέσματα...
1: Για την ιστορία έβαλε και ένα γκολ, όπως και θα ήθελε στον τελευταίο του αγώνα.
0: Δύο assist και ένα γκολ. Και μένοντας λίγο στις εθνικές ομάδες, είναι σημαντικό για την Εθνική, η οποία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην προκριματική φάση του Euro 2028. Έχει αποφύγει ήδη την Ισπανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, βρισκόμενη στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η Εθνική, η οποία μετουσιώνει έτσι την πορεία την οποία κάνει στο Nations League. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να εξασφαλίσει την παρουσία σου στο Euro. Ένας είναι μέσω του Nations League και ένας άλλος είναι μέσω της προκριματικής φάσης του Euro.
1: Καθόλου άσχημα όλα αυτά.
0: Και σήμερα έχουμε τελικό Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας, στις 8 η ώρα το παιχνίδι αυτό, κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και στις γυναίκες.
1: Ήθελα να πω ότι τώρα έχουμε ένα διάλειμμα από την Εθνική, ξαναρχίζει η αγωνιστική δράση αυτό,
0: ναι,
1: το
0: μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, με πολύ μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
1: και με τον
0: ντέρμπι. Ναι.
1: Πάμε πλέον για Νοέμβριο τώρα, έτσι, για υποχρεώσεις Εθνικής.
0: Η Εθνική πλέον τον Νοέμβριο, η Εθνική έχει τη δυνατότητα, γιατί έχει να παίξει με την Ολλανδία εκτός έδρας, με τη Σερβία εντός έδρας, με 2-2 η Εθνική θα τα καταφέρει. Βέβαια η Ολλανδία παρουσίασε εικόνα καλύτερης ομάδας και πιο ποιοτικής ομάδας σε σχέση με τη δική μας. Θα χρειαστεί να κάνουμε ένα παιχνίδι αντίστοιχο ποιοτικά και σε συνέπεια και σε συγκέντρωση με αυτό που κάναμε στο Άουφλου στη Γερμανία απέναντι στους Γερμανούς, και οι οποίοι το φυσούν και δεν κρυώνει, εντάξει, γιατί περίμεναν δύο νίκες επί της Ελλάδος και όχι μόνο δεν κέρδισαν, αλλά δεν σκόραραν κιόλας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Να είστε καλά.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Ηλιόλουστος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στην βόρεια χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν νότι έως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Για αύριο, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα υπηρετικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά, ενώ τοπικές ομίχλες είναι πιθανό να σχηματιστούν νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότι αγγίζοντας τη Θράκη και τα 6 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιος. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και στη συνέχεια 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κουγιουμτσόπουλο και τη Μαρό Παυλού. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην άμυνα και την ενέργεια, το βάρος του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα και επιβεβαιώνουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ιστορική και ισχυρή χαρακτήρισε τη συμμαχία ο Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Κροατία, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής στο ΜΕΝΤ9, Μέση Ανατολή, Ενεργειακή Ασφάλεια και Υψηλές Τιμές στην Ατζέντα των Ηγετών των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση στους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς στις 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή του σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνδεση. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ελπίζουμε να πήρατε τον απαιτούμενο ρυθμό που χρειάζεται κάποιος στις 3 και 5 το μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. 352 εδώ από τον 102 FM της ΣΕΡ3, σε μια μέρα που περισσότερο θυμίζει άνοιξη παρά φθινόπωρο, ευτυχώς θα πω εγώ. Σε μια μέρα που η Θεσσαλονίκη πορεύεται μετρώντας αντίστροφος προς το αθλητικό κομμάτι για την επιστροφή της σωστής ποδοσφαιρικής καθημερινότητας, του πρωταθλήματος δηλαδή.
1: Μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες.
0: Μετά από δύο εβδομάδες, τρεις ενδεχομένως για άλλους. Μετά από αρκετή έτσι ειδησιογραφία στην οποία το μπάσκετ ήταν στην κορυφή, και θέλοντας να ξεφύγουμε λίγο και από τα γενικότερα της πολιτικής ειδησιογραφίας που δεσπόζει σήμερα, εμείς θα ασχοληθούμε με πολλά και διάφορα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και με μία λέξη. Θα ασχοληθούμε με επιστροφές. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική έτσι λίγο καθημερινότητα, επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, επιστροφή του μπασκετικού Ηρακλή στις νίκες σε κύπελο Ευρώπης, επιστροφή και έναρξη της Μικόνου σε κάτι αντίστοιχο και πάει λέγοντας.
1: Γενικά, καλησπέρα και από μένα. Γενικά, οι ομάδες μας χθες τα πήγανε πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε 4 στα 4. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπόσνα Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup με 75-72. Το Περιστέρι επίσης έκανε πρεμιέρα με το δεξί για το θεσμό του Basketball Champions League με 93-87 επικράτησε τη Μπάμπερκ. Η Μύκονος επίσης νίκησε την FC Μπακού με 78-58 στην πρεμιέρα για το FIBA Europe Cup. Και μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που επικράτησε εκτός έδρας με 64-59 τη MZ Σκοπίων για τον πέμπτο όμιλο του FIBA Europe Cup επίσης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς σημαδεύτηκε και από ένα άσχημο συμβάν, να το πω. Το οποίο δεν τιμάει φυσικά και τα Σκόπια ούτε τους φιλάθλους εκεί, για ένα πανό το οποίο αναρτήθηκε. Και υπήρξε και σχετική ενημέρωση από την ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία και με το που βρέθηκαν στο κήπεδο οι άνθρωποι της ΚΑΕ και είδαν το πανό, προχώρησαν φυσικά στις απαραίτητες ενέργειες, με τον Ηρακλή να καταγγέλει επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγαρία, στη Βουλγάρα Κομισάρια, συγγνώμη, του παιχνιδιού, να καταγγέλει για το περιστατικό, την ύπαρξη του πανό δηλαδή, το οποίο είχε εθνικιστικό περιεχόμενο, το οποίο ανέρτησαν οι Σκοπιανοί. Σε μια από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, οι άνθρωποι των Κενόλευκων ζήτησαν να κατέβει και ενημερώθηκε σχετικά και η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.
0: Μάλιστα. Και επειδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην το περιγράψουμε και όλα, τουλάχιστον κατά την δική μου ταπεινή άποψη, αν έχετε διαφορετική, το συζητάμε. Ήταν ένα πανό με ένα χάρτη που έδειχνε τα σύνορα της γειτονικής χώρας να εκτείνονται μέχρι την Χαλκιδική. Έτσι, αυτό ήταν ουσιαστικά το οποίο κίνησε όλη τη διαδικασία, ορθά να πούμε σε αυτό το σημείο, από την ΚΑΕ Ηρακλής. Και αυτό που εγώ δεν κατάλαβα, γιατί και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ενώ το αντιληφθήκαμε, κάπως ήταν δύσκολο κάποιος να το δει και να το επισημάνει. Ναι. Δεν ξέρω αν κατέβηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ή εκεί κάπως τα αντανακλαστικά των υπευθύνων ατόνισαν και δεν κατέβηκε. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από άλλες περιπτώσεις, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ, ότι οι διαιτητές μπορούν να πούν ότι, ξέρετε κάτι, δεν ξεκινάει το παιχνίδι ή δεν συνεχίζεται το παιχνίδι αν δεν κατέβει το πανό, αδειάσει η κερκίδα, φύγει ο τάδε, φύγει ο δίνα και πάει λέγοντας. Για τα αντανακλαστικά έχω μία επιφύλαξη. Αν κατέβηκε δηλαδή το συγκεκριμένο πανό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ηρακλή, η οποία ευτυχώς, ενδεχομένως και αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό και όχι η πρόκληση, ήταν νικηφόρα. Έτσι, ναι, ο Ηρακλής μίλησε στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, έδωσε την απάντηση, πήρε και το αποτέλεσμα που ήθελε, ξεκίνησε και νικηφόρα στο θεσμό. Και επαναλαμβάνω ότι και όλες οι ομάδες χθες τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τις εμφανίσεις, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το αποτέλεσμα, ήταν θετικό.
0: Καλά, εγώ είπα για το ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν ένας δικός μου προσωπικός πόθος, έτσι λίγο σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και πάλι με την επωνομαζόμενη από συναδέλφους και ως φουτμπαλέρα. Ρεπορτάζ είχαμε χθες για τον ΠΑΟΚ. Όσο πάμε προς το κλείσιμο της εβδομάδας, θα ξαναμπεί στην καθημερινότητά μας και η πληροφορία από τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομάδες. Ίσως όμως ξεκίνημα θα πρέπει να κάνουμε με την πρώτη μεγάλη επιστροφή. Γιατί μία από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι μετά από δύο μήνες και κάτι, ο Ηρακλής, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, και συγκεκριμένα, αφού το έχεις το πρόγραμμα μπροστά σας, πες μας και πότε.
1: Την Κυριακή στις 5.
0: Την Κυριακή στις 5 θα αγωνιστεί στην φυσική του έδρα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια είδηση και για όλο αυτό το διάστημα, σε πολύ λίγο, θα έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος το βίωσε, έτσι, όλο αυτό.
1: Τις εργασίες.
0: Από την έναρξη το του ζητήματος, από την έναρξη των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση στην ΠΑΕ Ηρακλής.

0: Την ανακοίνωση την έκανε, όχι χτες, προχτές αν δεν κάνω λάθος, η Κιανόλευκη ΠΑΕ, ότι είναι έτοιμη επιτέλους η έδρα του Ηρακλή, η φυσική, το Καφτανζόγλιο, να υποδεχθεί τους φιλάθλους της ομάδας. Κάτι το οποίο περίμεναν από καιρό, με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, και χρειάστηκε και κάποιοι κιόλας για να δουν εντός έδρας το παιχνίδι, εισαγωγικά εντός έδρας, να πάνε μέχρι το Πανθεσσαλικό. Όλο αυτό το διάστημα στο γήπεδο έγιναν οι απαραίτητες εργασίες. Και για το τι είδους εργασίες έγιναν, θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτανζόγλιου, ο κ. Στέριος Μπαλοδήμος. Καλησπέρα σας.
1: Όχι, δεν τον έχουμε τον κύριο Μπαλοδήμο, δεν πειράζει. Take two που λένε και οι Αμερικάνοι, σε πολύ λίγο.

0: Οπότε λοιπόν με τη δεύτερη έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον άνθρωπο τον κατάλληλο για να μας πει τι είδους εργασίες έγιναν όλο αυτό το διάστημα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτανσοχλίου, τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο. Κύριε Μπαλοδήμο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε λίγο, μου φαίνεται.
1: Πολύ λίγο, γιατί μετά θα αρχίσουν τα υπόλοιπα έργα πρώτα Θεός. Mm-hmm. Αλλά για την ώρα λίγο, ναι, είναι μια εβδομάδα χαρούμενη αυτή που γίνονται κάποιες τελευταίες πινελιές της καθαριότητας κτλ.
2: Θα είστε στο γήπεδο
1: για να
2: την
1: μπορέσουμε να υποδεχτούμε. Ναι, ναι, το γήπεδο Κυριακή φυσικά θα είμαι. Με το καλό να πηγαίνουν και καλά οι ομάδες που παίζουν σε αυτό το γήπεδο, για να όσο θετική άβρα μπορούμε να τη δίνουμε να πηγαίνουν καλά.
0: Τι είδους εργασίες έγιναν αυτό το διάστημα? Ήταν έτσι αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ναι, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να παίξει ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική, οπότε υπήρχαν κάποιες αναβαθμίσεις που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει να είναι κατάλληλο για Super League το γήπεδο. Λίγο τα δημοσιογραφικά περιποιηθήκαμε. Ξαναλέω, είχαμε ένα θέμα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι να ξαναγίνουν στη μεγάλη ανακαίνιση των 11 εκατομμυρίων που θα αρχίσει σύντομα. Οπότε έπρεπε να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις και όχι οριστικές λύσεις. Έτσι, με αυτή τη λογική, τα αποδητήρια τα περιποιηθήκαμε, τα δημοσιογραφικά τα περιποιηθήκαμε και ειδικά σε θέμα Wi-Fi και σε θέμα τεχνολογίας είναι πολύ καλά. Πήραμε ένα καινούριο και ένα καινούριο ιατρείο εξωτερικού χώρου που ήταν προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει αγώνας Super League. Τώρα σας λέω έτσι τα πιο ακριβά πράγματα, ας το πούμε. Το χώρο τον πήγε καινούριο με τη βοήθεια του Ηρακλή, αλλά φυσικά συμψηφιστικά στα ενίκια που θα δίνει ο Ηρακλής.
2: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Αρκετά από αυτά τα έργα, από αυτό το mini lifting, ας το πούμε έτσι, γιατί το βασικό lifting θα γίνει στο το προσεχές διάστημα, ναι. Συμμετείχε ο Ηρακλής οικονομικά?
1: Ο Ηρακλής, το βασικό που συμμετείχε είναι το χόρτο,
2: ναι,
1: και τα τουρνικέ. Διότι, ναι, το άλλο που είναι το Hawkeye και τα λεγόμενα VAR και οι κάμερες ασφαλείας, αυτά είναι πράγματα που ανήκουν στη ΣΠΑΕ. Δεν μπορεί ένα στάδιο, κανένα στάδιο να τα κάνει για λογαριασμό του σταδίου. Είναι κάτι που θεωρητικά ο Ηρακλής παίζεται ότι παίζει σε άλλο γήπεδο, είναι δικά του. Μπορεί να τα πάρει και να πάει να παίξει αλλού.
2: Μάλιστα, οκ. Εντάξει, ναι. Άρα είναι κάτι σαν να λέμε κινητή περιουσία της ΠΑΕ που φιλοξενείται στο γήπεδο.
1: Ναι, σωστά, ναι. Αλλά το χόρτο και τα τουρνικέ βοήθησε ο Ηρακλής για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές είναι δαπάνες περίπου 200.000 ευρώ ή 2 και χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, διαγωνισμό. Για να γινόταν αυτό το πράγμα και να προλάβουμε την αγωνιστική έναρξη σεζόν ήταν αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Όπως ακόμα και τώρα έγινε μια μικρή αστοχία και δεν προλάβαμε την πρώτη αγωνιστική. Οπότε αυτό το πράγμα το ανέλαβε η ΠΑΕ και μπράβο της για να προχωρήσει πιο γρήγορα η ιστορία και να μπορέσει έστω και τώρα να έρθει η ώρα που θα αγωνιστεί εντός έδρας.
2: Αυτός ο διαγωνισμός, κύριε πρόεδρε, δεν μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα προκειμένου να είναι όλα αυτά έτοιμα το Σεπτέμβριο?
1: Όχι, γιατί να σας πω ένα πράγμα. Η Super League ήρθε και έκρινε το γήπεδο Μάιο-Ιούνιο.
2: Σωστά.
1: Και είπε ότι το χόρτο είναι κατάλληλο. Μάιο-Ιούνιο λοιπόν δεν μπορούσε να το κρίνει ανεπίσημα πριν, μέχρι να οριστικοποιηθεί η άνοδος. Άρα όταν μας το είπε τον Ιούνιο, για να κάνεις ένα διαγωνισμό, φαντάζομαι ότι αυτά τα λίγο τα ξέρουμε. Μην νομίζετε, και εγώ στο δημόσιο δεν έχω ξανασχοληθεί, πρώτη φορά στη ζωή μου είναι. Θέλει 60 μέρες. Θέλει να μην έχει ενστάσει. Τελείωσε. Δηλαδή για το χόρτο ειδικά, τελείωνε η σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έπρεπε ή να είναι αποδεκτό το χόρτο αυτό το περσινό, που ήταν για β' εθνική φτιαγμένο, ας το πούμε, ήταν πιο απλό, ή έπρεπε να γίνει διαγωνισμός ή αυτό που έγινε. Και αυτό που έγινε, μην νομίζετε, είναι κάποια καινούργια έτσι τερτύπια που έχει προχωρήσει ο Υπουργός και μπράβο τους αυτό, να μπορούν να συμψηφίζονται κάποια πράγματα, γιατί αλλιώς θα ήμασταν κολλημένοι στο γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε και αυτό που έγινε θετικό είναι τουλάχιστον να μην τα χάνει τα λεφτά ο Ηρακλής και να τα δίνει μεν αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον να είναι ανταλλακτικά, όπως λέγαμε παλιά, με τα ενίκια που έχει να δώσει.
2: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση, επειδή κάνατε ήδη μία πρώτη αναφορά για το μεγάλο σχέδιο των 11 εκατομμυρίων, όπου ουσιαστικά θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές ακόμα και σε υποδομές όπου ήδη έχουν βελτιωθεί. Αυτό το μεγάλο σχέδιο θα υλοποιηθεί με το στάδιο σε λειτουργία ή θα ξενιτευτεί και πάλι ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής ή τέλος πάντων όποια ομάδα, ο σύλλογος, ο ερασιτέχνης χρησιμοποιεί τις υποδομές του σταδίου?
1: Όχι, δεν ξενιτεύεται κανείς, ειδικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το μόνο που θα επηρεάσει είναι πότε θα ξαναμπεί ένας καινούργιος χλωτάπητος που θα είναι θερμενόμενος, θα είναι με άλλα αποθραγγιστικά κτλ. Που αυτό θα γίνει σίγουρα σε ένα χρονοδιάγραμμα Μάιο-Ιούνιο, Εννοώ χρονοδιάγραμμα που δεν θα παίζει καμία ομάδα και ειδικά ο Ηρακλής. Τώρα τα υπόλοιπα θα γίνονται παράλληλα.
2: Με δεν το... είναι κάτι εν λειτουργία δηλαδή, εντάξει. Okay,
1: ναι, παράλληλα. Δεν ξέρω καθόλου για το Στίβο, που σίγουρα ο μέσος Στίβος μέχρι να φτιαχτεί το καινούργιο του Ταρτάν, που θα είναι κάτι πολύ πολύ καλό για να μπορούμε να παίρνουμε διεθνείς αγώνες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό μετά από χρόνια στην πόλη. Mm-hmm. Σίγουρα εκεί θα πρέπει να μην μπαίνει κανείς για τους κάποιους μήνες που θα φτιάχνει το Ταρτάν. Αλλά τα αποδυτήρια, τα καρεκλάκια, όλα αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία θα χρειάζεται να κλείσει το στάδιο.
0: Όταν με το καλό ξεκινήσει η αναβάθμιση, περιλαμβάνεται στην αναβάθμιση και το βοηθητικό?
1: Ναι, και το βοηθητικό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε και με τη βοήθεια, γιατί έχουμε δύο άτομα του Στίβου μέσω δικού του συμβουλίου και ειδικά ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Τσακλής, είναι υπεύθυνος, τον έχουμε γνωρίσει την πρώτη μέρα που αναλάβαμε υπεύθυνο για τα του Στίβου, mm-hmm. επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά το όλο πράγμα, πετύχαμε να είναι κατά 95% εισάξει τα δύο γήπεδα, δηλαδή ό,τι γίνεται στο ένα να γίνεται και στο άλλο, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα μικρότερων ελληνικιών και στο βοηθητικό, για να μην επηρεάζεται και η λειτουργία του κεντρικού σταδίου που έχει τους top αθλητές, έτσι, αυτούς που κατεβαίνουν απλά στους Ολυμπιακούς αγώνες, στους Παγκόσμιους αγώνες κλπ. Και έχει και τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή που είναι εδώ και χρόνια η έδρα του.
2: Ωραία, άρα Στίβος υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Στίβος
2: αυτό,
0: υπάρχει, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί υπάρχουν πάρα
1: υπάρχει,
0: πολλοί.
1: Με όποιο κόστος, να ξέρετε, μέχρι στιγμής βάζουμε πρώτα το Στίβο. Όσο μπορούμε, άστα, αν ο Στίβος κανένα φορά μπορεί να γκρινιάξει, να μην το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Έχουμε μαλώσει με τις ομάδες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να καταλάβετε ότι ακόμα και το θέμα τώρα με την αστυνομία που θα έχουμε ραντεβού τις επόμενες μέρες, για το τι ώρα πρέπει να αποκλείεται το γήπεδο για να ξεκινάει ένας αγώνας Super League, mm-hmm. εμείς προσπαθούμε ακόμα και την ημέρα του αγώνα, τις πρωινές ώρες, να λειτουργεί το καφτατζόγλιο για τους αθλητές του Στίβου. Mm-hmm. Ναι. Ελπίζω να μας το κόψει η αστυνομία, αλλά νομίζω θα το καταφέρουμε.
0: Γιατί είναι και αρκετή.
2: Είναι και αρκετή. Και δυστυχώς...
1: Είναι πάρα πολύ και είναι υπό δύσκολες συνθήκες και μιλάμε για αθλήματα τα οποία δεν έχουν την προβολή και δεν έχουν και την απολαβή σε κάποιο παιδί μετά από στα 17, στα 18, στα 19, mm-hmm. στα 20, και είναι οι ήρωες αυτοί που το κάνουν. Μόνο να τους δείτε τα απογεύματα, την προπόνηση που κάνουν, θα τους χαρείτε.
2: Και να πω και κάτι άλλο, έτσι, μιας που το σκέφτομαι τώρα, να ζητήσω και την άποψη της Μαρός. Για πες μου το δεύτερο Στίβο που έχει Θεσσαλονίκη διαθέσιμο.
0: Δεύτερο Στίβο έχει στους αμπελόκηπους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο είναι άλλη εντάξει, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει με το νέο γήπεδο.
0: Ναι,
2: θα έχουμε άλλο Στίβο, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Έχει κάποιους Στίβους, όπως είναι το Παρονάματος που έγινε και μια ανακαίνιση του Ταρτάν και μπράβο. Δεν έχει πολλά όμως. Το κεντρικό στάδιο της Θεσσαλονίκης είναι το Καθατζόγλιο, mm-hmm. και μακάρι να είναι το βοηθητικό σε μια τέλεια κατάσταση, ώστε να μην έχουμε ποτέ προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνετε το κεντρικό. Ακόμα και αυτό που γίνεται τώρα εδώ τα τελευταία χρόνια, που κάποιοι αθλητές κάνουν στο κεντρικό, σε κανένα μέρος του κόσμου, στο κεντρικό στάδιο δεν ανοίγει λέμε, ούτε τα φώτα του για να μπουν μέσα π.χ. να κάνουν 10-20 αθλητές. Αυτά γίνονται όλα από ανάγκη εδώ, mm-hmm. και μακάρι να γίνουν και άλλα γήπεδα και να μην χρειάζεται να ανοίγουμε τα κεντρικά στάδια για απλή προπόνηση. Να ανοίγουν μόνο για αγώνες. Είναι φθορά, καταλάβατε. Δηλαδή είναι σημαντικό να ανοίγουν μόνο για μεγάλα event, για μεγάλες συναυλίες, για αγώνες Στίβου, για αγώνες ποδοσφαίρου, για τέτοια πράγματα.
2: Από την άλλη, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, προτιμότερο να μην αφήνεις μια υποδομή να μαραζώσει, ας πούμε, όπως έγιναν με τις υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα και για τα 10-15 άτομα, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, να το ανοίξουμε το γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό νομίζω εγώ ότι είναι, λογικό.
1: Το Καφτατζόγλιο, αν μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή.
2: Δεν μιλάω για το Καφτατζόγλιο, γενικότερα ήταν, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τι έγινε? Η κρίση που πέρασε η χώρα για πολλά χρόνια, η πτώση του Ηρακλή στη Β' Εθνική, mm-hmm. εγώ μιλάω συγκεκριμένα γιατί μου άρεσε να μιλάω για εσύ, και όλο αυτό το πράγμα φέρανε ένα αποτέλεσμα μαρασμού του Καφτατζόγλιου. Σοβαρά λεφτά είχαν να μπουν στο Καφτατζόγλιο από το 2002-2003 πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Δεν συντηρούνται τα στάδια μόνο με την καλή διάθεση. Έχουν μεγάλες φθορές και τα... Οι διάδρομοι από κάτω, τα είχατε δει φαντάζομαι όλα αυτά που φτιάξαμε, έτσι τώρα μην μπαίνουμε και λέμε, δεν μ' αρέσει, δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε από σκοπό σε καμιά πολιτική καριέρα, mm-hmm. οπότε κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και μετά να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω και να πω ότι τουλάχιστον αυτό το στάδιο ήταν σε μια κατάσταση χ και τώρα έχει γίνει χ συν κάτι σίγουρα και γεια σας, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ήδη είναι καλό. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει να έρθετε να προκατήσετε ή να τρέξετε να κάνετε. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια αίσθηση ευχαρίστησης με τις βελτιωτικές κινήσεις που έχουν γίνει.
0: Εγώ μένω και λίγο παραπάνω στο κομμάτι του Στίβου. Γιατί φιλοξενούσα το στάδιο τα προηγούμενα χρόνια. πριν αρκετά χρόνια, έτσι και μεγάλες διοργανώσεις Στίβου, που πλέον έχουν να δει Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καιρό. Με μεγάλα
1: ονόματα
0: δηλαδή.
1: Είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι να κάνει το Πανθεσσαλικό εκδηλώσεις και να μην κάνουμε εμείς. Φυσικά, όταν είμαστε έτοιμοι, θέλει να μιλήσουμε με τον εκάστοτε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, γιατί ένα μεγάλο τουρνουά ή ένα μεγάλο πανελλήνιο θέλει και άλλα πράγματα, θέλει διευκολύνσεις. Δηλαδή, ο Βόλος τώρα αυτή τη στιγμή προσφέρει πάρα πολλά free ξενοδοχεία, προσφέρει πράγματα για να μπορέσει να πάρει αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που εμείς στη Θεσσαλονίκη, στο μέρος ειδικά που είναι το Καθαζόγλου, που είναι μέσα στην πόλη, έτσι, είναι το ιδεατό. Οι αθλητές παρακαλάνε για γήπεδα στο Καθαζόγλου. Γιατί φανταστείτε να έχεις ένα αγώνα στις 9 το πρωί, ο επόμενος αγώνας είναι στις 3, από το Καθαζόγλου βγαίνεις μια βόλτα και είσαι στο Λευκό Πύργο, ας το πούμε. Mm-hmm. Δεν είσαι αποκομμένος σε ένα γήπεδο που πρέπει να κάθεσαι να περιμένεις ένα καρεκλάκι.
0: Ναι.
1: Είναι ευχής έργο να τελειώσουν γρήγορα τα έργα και να μπούμε στο χάρτη πάλι να πάρουμε μεγάλες οργανώσεις και απλές και μεγάλες.
2: Κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, τα έργα των 11 εκατομμυρίων όταν με το καλό ολοκληρωθούν είναι αυτά που θα επιτρέψουν και στον ΠΑΟΚ όταν το χρειαστεί το γήπεδο βεβαίως κατόπιν συνεννόησης να το δηλώσει ως
1: φυσικά,
2: έδρα.
1: Φυσικά.
2: Αυτό το, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις φάσεις των έργων και το ποιος τις υλοποιεί, πότε θα τις υλοποιήσει και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Γιατί είναι αυτή η εμπλοκή που μας περιγράψατε κιόλας με τους διαγωνισμούς. Αυτά τα 11 εκατομμύρια είναι ουσιαστικά...
1: βγαίνει ο διαγωνισμός άμεσα. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ πάλι ως μη πολιτικός και ως ένας άνθρωπος να λέω όσο ρεαλιστικά μπορώ τα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν ένας διαγωνισμός τώρα από μέρα σε μέρα. Mm-hmm. Προκυρίζονται όλα τα έργα από τα καρεκλάκια που μπορεί να στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το ταρτάμ που είναι άλλο τόσο, δηλαδή είναι μεγάλα έργα και μικρότερα φυσικά. Η αναβάθμιση τα φώτα. Είναι κάθε λεπτομέρεια για να γίνει μια ολική ανακαίνιση στο στάδιο, έτσι. Για να μην λέμε παραπάνω. Οι πίνακες ηλεκτρονικοί που δεν υπάρχουν, είναι παλιοί και πρέπει να πεταχτούν αυτοί κτλ. Μπαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Βγαίνει ένας ανάδοχος. Αν είμαστε τυχεροί, ξαναλέω αυτό που είπε και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και όλοι. Εάν λοιπόν ο ανάδοχος βγει μέσα στις 30 μέρες χωρίς ενστάσεις, τότε ξεκινάει αμέσως, δηλαδή μπορεί και από τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν τα έργα. Mm-hmm. Εκεί μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό σενάριο, στο οποίο θα τελειώσουν και πολύ πολύ γρήγορα.
2: Okay. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες πάντως που μπορούν να αναλάβουν τόσα διαφορετικά κομμάτια ανακαίνησης.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα έργα αυτά θα τα πάρουν μεγάλες εταιρείες γνωστές, οι οποίες θα έχουν και θα δώσουν υποεργολαβίες, το πούμε, σε κάποιους εξειδικευμένους, στο Στίβο, στο οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Λογικό.
1: Οπότε είναι πολύ καλό αυτό, γιατί αυτές οι μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον έχουν δείξει ότι όταν λένε ένα πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα το τηρούν το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα υπάρχουν, είναι δεσμευμένα, οπότε δεν υπάρχει κάποια ανασφάλεια για τις εταιρείες το τι θα κάνουν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός με τους διαγωνισμούς, ότι είναι και διεθνής διαγωνισμός. Που σημαίνει ότι μπορεί και κάποια εταιρεία του εξωτερικού, που θα ήταν καλό και αυτό, έτσι θεωρητικά πάντα μιλώντας, που μπορεί να έχει κάνει τέτοιο στάδιο ανακαίνιση, να πάρει τη δουλειά. Mm-hmm. Οπότε θεωρητικά δεν θα έχουμε προβλήματα. Ελπίζω δηλαδή να είναι έτσι το χρονοδιάγραμμα όπως σας το λέω, γιατί δεν έχω και την εμπειρία τόσα μεγάλα έργα να μην ξεχνάτε και στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοια ποσά πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε εγκεκριμένα και άλλα 10 εκατομμύρια μετά, mm-hmm. που είναι για ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου. Δηλαδή το στάδιο να γίνει αυτόνομο.
0: Το οποίο είναι σε δεύτερη φάση.
1: Και με αυτά. Σε δεύτερη φάση αυτό. Ναι.
0: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Μέσα στην αναβάθμιση περιλαμβάνεται ανακαίνιση και των χώρων μέσα στο στάδιο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και σύλλογοι που φιλοξενούν και άλλες δραστηριότητες πέρα από Στίβο, παράδειγμα, ας πούμε, Ξηφασκία.
1: Ναι. Όλες οι αίθουσες από κάτω και ο περιμετρικός αυτός ο κλειστός ο διάδρομος θα γίνουν. Μην ξεχνάτε και στο K3. Το K3 είναι το κλειστό που είναι οι top αθλητές. Αλλά μην ξεχνάμε λίγο και είναι σημαντικό το K3. Αυτό το κλειστό λοιπόν κτίριο που είναι πίσω από το Καθαζόγλιο, το ανακαινήσαμε τους χώρους φέτος με πόρους του Καθαζόγλιου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και το ταρτάν του και το άλμα εις ύψος που κάνουν και όλα είναι με φωτογραφίες και αυτά. Θέλετε, όποτε θέλετε, είστε πρόθετοι να τα δείτε με τα μάτια.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι πλέον για τον διαγωνισμό να έχουμε και ανάδοχο.
2: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα θα πάμε σε τίτλους επικαιρότητας. Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα επιστρέψουμε παραμένοντας σε μπασκετικό κλίμα, γιατί όπως ανέφερε και η Σμαρό στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι επιτυχίες ήταν πολλές και συνολικά θα ήταν μια πετυχημένη αγωνιστική αυτή για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ που αγωνίστηκαν στα κύπελα Ευρώπης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην άμυνα και την ενέργεια, το βάρος του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα και επιβεβαιώνουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ιστορική και ισχυρή χαρακτήριση συμμαχία ο Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρα για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση στους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση εξαπάθησης του ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσική δράση της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα. Έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς σε 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή του σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: παρθενική εμφάνιση για την Μύκονο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup και μάλιστα και με νίκη. Τι καλύτερος τρόπος έτσι να συνδυάσεις ένα ιδανικό ξεκίνημα και ποδαρικό και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο νησί της Μυκόνου κιόλας.
1: Είδες, έκλεψε τη δημοσιογραφική έτσι, εισαγωγή στο θέμα και απλά το μόνο που μένει σε μένα είναι να το πω, γιατί το κάναμε και πρόβα κιόλας. Μύκονος,
0: χαιρετισμούς, ναι. Αλλά η ομάδα της Μυκόνου όμως έχει κάνει πέρα από το γνωστό Μύκονος που όλοι σκεφτόμαστε στο νησί, έχει κάνει και μια πολύ πετυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, προφανώς,
0: σταθερά ανωδική, το οποίο είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν χθες, σκοράροντας 16 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, τον Διονύση Σκουλίδα. Διονύση, καλησπέρα, να μην σε καθυστερήσουμε κιόλας.
1: Καλησπέρα και συγχαρητήρια κιόλας για την παρθενική νίκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Να μην σε καθυστερήσουμε, γιατί ξέρω ότι ακολουθεί και προπόνηση. Μπαίνετε κατευθείαν πάλι σε ρυθμό προπονήσεων. Δεν σταματάτε.
2: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πάλι το ματς το Σάββατο είναι και σημαντικό.
1: Διονύση, μας ακούς?
2: Σας ακούω, ναι.
1: Ναι, okay, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θέλω κάτι διαφορετικό. Πώς είναι αυτό να παίζεις Πέμπτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, τέλος πάντων να έχεις δύο παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και στη Μύκονο και που λέει ο λόγος να μην έχεις έστω και λίγο χρόνο να πας και να χαρείς λίγο και τις ομορφιές του νησιού, αν συμβαίνει αυτό.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο η αλήθεια είναι. Πιο πολύ είναι το φορτίο σωματικό εννοείται, διότι δεν υπάρχει ρεπό στην ουσία για ένα μήνα ολόκληρο, γιατί τα παιχνίδια είναι back to back. Εντάξει, χρόνος υπάρχει να δούμε το νησί, αλίμονο, ίσα-ίσα καλό κάνει κιόλας. Εγώ παίρνω και το παιδί μου και τη γυναίκα μου και πηγαίνουμε και βόλτα συχνά, δηλαδή κάνει καλό, αποφορτίζει. Αλλά το μυαλό δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ, διότι πρέπει αμέσως την επόμενη μέρα να είσαι συγκεντρωμένος και σωματικά και στο μυαλό για να δεχτείς καινούργια για μια διαφορετική ομάδα που θα παίξεις το Σάββατο και ούτω καθεξής μετά.
0: Ωστόσο, αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει και μια μεγάλη διαφορά που είναι για σας πλέον από φέτος, ότι να έχετε δύο παιχνίδια. Ναι, ξανά οι υποχρεώσεις σας πλέον.
2: Είναι τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρσι που είχες και πολλές μέρες μέσα στη βδομάδα να κάνεις παραπάνω προπόνηση. Τώρα δεν έχεις πολύ χρόνο για προπόνηση, γιατί είναι και ταξίδια ενδιάμεσα στο εξωτερικό. Από τη Μύκονο για να πας Αθήνα θα σε αεροπλάνο, οπότε είναι μια ταλαιπωρία.
0: Πώς ήταν η χτεσινή εμπειρία για εσάς, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και με τη στήριξη του κόσμου φυσικά?
2: Εντάξει, ο κόσμος πάντα αγκαλιάζει την ομάδα και ένα παραπάνω τώρα που είναι κάτι καινούριο για αυτούς και για μας. Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup ήταν φανταστική ατμόσφαιρα, πολύ ζεστά τα συναισθήματα, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά συγκινητικό. Είμαι στην ομάδα δύο χρόνια, τώρα είναι τρίτη μου χρονιά, είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω την ομάδα, να το δω και εγώ από μέσα, να φτάνει την Α2 να παίζει Ευρώπη και είναι πάρα πολύ ωραία τα συναισθήματα.
0: Τι περιμένεις για την ομάδα? Να πούμε ότι στο ίδιο γκρουπ είστε με την ΕΦΤΣΙ, όπου την αντιμετωπίσατε χθες και έχει και ελληνική παρουσία, καθώς στον πάγκο της είναι ο Κώστας ο Βασιλιάδης. Είστε μαζί με Φράιμπουργκ, Λοκομοτίβ Πλόβδιβ, Οραντέα, Ρίγα. Τι περιμένεις έτσι για τη συνέχεια, και το επόμενο παιχνίδι σας κιόλας είναι εκτός με τη Φράιμπουργκ?
2: Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικός ο ομιλός. Υπάρχουν τρεις ομάδες πολύ καλές, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα μάτς και μ' αρέσουν οι πιθανότητες μας να περάσουμε στον επόμενο γύρο, να βγούμε δηλαδή στις top 2 ομάδες του ομίλου για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ μεστό γκρουπ με πολύ βάθος στον πάγκο. Εντάξει, η προετοιμασία μας ήταν λίγο δύσκολη, αλλά έτσι όπως περνάει ο καιρός δαινόμαστε παραπάνω και πιστεύω ότι το ταβάνι είναι υψηλό πολύ για μας.
0: Και στο πρωτάθλημα είδαμε ότι στην αρχή ιτηθήκατε με ένα από τον πάγκο, αλλά του βάλετε πολύ δύσκολα.
2: Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια ομάδα η οποία όλοι έχουμε δει πόσο έχει ανέβει έτσι, και τι παίκτες έχει πάρει. Το budget είναι πάρα πολύ υψηλό. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Παλέψαμε, δεν αφήσαμε ποτέ το μάτς να φύγει. Ήμασταν εκεί, εντάξει, κάποιες τώρα λεπτομέρειες. Δεν μας έδωσαν το μάτς. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη νίκη αν καταφέραμε και δεν τον πάω πρώτη αγωνιστική. Αλλά δεν έγινε. Δείχνει όμως αυτό τις ικανότητες της ομάδας και το χαρακτήρα της.
0: Νομίζω πολύ θετικό είναι ότι μέσα και με τις άλλες ομάδες και εσείς, αλλά είδαμε χθες πολύ καλές, ας μην το επεμφανίσεις, πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί είναι ακόμα και αρχή, από όλες τις ομάδες. Και σήμερα έχουμε και συνέχεια και με άλλες ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και γιατί ανεβαίνουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διαπρέπουν κιόλας. Είναι δηλαδή στις καλές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα να φαίνονται οι ομάδες εκεί έξω, ότι είμαστε ψηλά, είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Πανηγύρισες την άνοδο με τη Μύκονο, έζησες με την ομάδα έτσι τη συμμετοχή στα play-offs, στο final eight του κυπέλου και πρόσφατα δήλωσες ότι αυτό ακριβώς έψαχνα και το βρήκα εκεί. Τι είναι λοιπόν αυτό που έψαχνες και βρήκες στη Μύκονο?
2: Εντάξει, εγώ αρχικά έψαχνα να βρω μια ομάδα, γιατί ήμουν και σε ένα μέρος της καριέρας μου που ήθελα να ανέβω να παίξω στο πιο ψηλό επίπεδο της Ελλάδας και σιγά σιγά, γιατί όχι και στο εξωτερικό, ήθελα δηλαδή να κάνω το επόμενο βήμα και προσπάθησα να βρω αυτό το κλίμα το οποίο ναι μεν είναι ζεστό αλλά έχει και αυτό το πρωταθλητισμό μέσα του, τι θέλει να κάνει δηλαδή το βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό μου το έδωσε η Μύκονος και ο coach Διάγκος, ανεβήκαμε μαζί από την Α2 και έμεινα στην Α1, είχα το ρόλο, μου άρεσε και εγώ να βρίσκω την αυτοπεποίθησή μου και τα πατήματά μου, ώστε να καταφέρω να ανέβω και εγώ ψηλά μαζί με την ομάδα.
0: Ωραία. Για τη συνέχεια λοιπόν ευχηθούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ακόμα μια ομάδα έτσι από νησί και μετά τον Κολοσσό να ανεβαίνει, είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό το μυστικό να το πω ποιο ήταν που είδαμε τόσο σταθερά ανωδική πορεία από τη Μύκονο. Είναι το δέσιμο στην ομάδα, τι είναι?
2: Θεωρώ ότι είναι το περιβάλλον το οποίο κινείται έξω από τον μπάσκετ για μένα. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται, ότι αυτό που ακούγεται και έξω και μπορεί μερικοί να το θεωρήσουν κλισέ, ότι είναι οικογενειακό το κλίμα και είναι όντως έτσι τα πράγματα εδώ πέρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι την ομάδα την αγαπάνε, την έχουν ζήσει mm-hmm. από το μηδέν να φτάνει εδώ και έχουν μεράκι. Είναι δηλαδή αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε τον αθλητισμό. Είναι δίπλα σε οτιδήποτε μπορεί να περάσει το μυαλό σας, είναι δίπλα και προσπαθούν να το φτιάξουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το συστατικό που φέρνει μια ομάδα και έχοντας έτσι τους κατάλληλους ανθρώπους στον πάγκο και τριγύρω από τη διοίκηση για να πάρθουν τα σωστά βήματα στην πορεία mm-hmm. και να υπάρχει εμπειρία δηλαδή σε όλους τους τομείς μαζί με αυτή την αγάπη.
0: Να ευχηθούμε ανάλογη συνέχεια λοιπόν. Έτσι με νικηφόρα αποτελέσματα για την ομάδα της Μύκονου. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και καλή προπόνηση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σου βάλω κάτι δύσκολο.
1: Για πες.
0: Εσύ τι κατάλαβες από τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram που προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε γενικότερα στις διαπραγματεύσεις, αν έγιναν, που δεν έγιναν διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις καλύτερα στο, στο κόμμο. Και στο τέλος έκλεισε με μια ατάκα η οποία δεν ξέρω αν ο κόσμος ο οποίος τη σχολίασε κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσε. Εγώ πραγματικά την παιδεύω ακόμα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Και επειδή δεν θέλω κάποιος να μου πει ότι ναι, αλλά το διαβάζεις αποσπασματικά, να διαβάσω όλο το story που έκανε στο Instagram. Παίκτες και προπονητές, φίλαθλοι, ιδιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό, αλλά και υπερήφανοι για όσα τελικά καταφέραμε, χωρίς το Ζόρντι, μέσα σε παρένθεση, όχι ότι δεν θα έβγαζε και κάποια χολή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
1: αυτό
0: είναι η δική μου παρένθεση, ναι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και κάποιες άλλες ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουν σταθεί σε αυτή στην τελευταία ατάκα. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά.
1: Και αμέσως μπαίνει στο κάδρο
0: το βιογραφικό του κ. Γιαννακόπουλου και το ποιος είναι ο άνθρωπος επιχειρηματικά, προσωπικά, ιστορικά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, άμα πάρεις και τα συγκρίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εάν βάλει κανείς και λίγο πιο πάνω από τη δήλωση και αυτή την ατάκα και καθίσει λίγο και το σκεφτεί, μήπως δεν εννοούσε ακριβώς ποια είναι η τιμή των εισιτηρίων. Ή ποιο είναι το πιο ακριβό γήπεδο στην Ευρώπη, ή ποιος έχει τους περισσότερους τίτλους.
1: Εμένα μου κούμπωσε με την προηγούμενη ατάκα του, που λέει ότι δεν είναι μόνο να κοιτάς τι χάνεις.
0: Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς.
1: Αυτό μου κουμπώνει λίγο με αυτό. Ότι μάλλον αυτό. Δηλαδή, αυτός δεν θεωρεί ότι αυτό είναι μόνο επιτυχία να κοιτάς τι χάνεις στο τέλος. Ίσως γενικότερα μια οπτική, τι συμφωνίες μπορείς να κάνεις. Μάλλον να παίρνεις πιο πολύ ρίσκο.
0: Ναι.
1: Μου κουμπώνει λίγο με αυτό.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν και εγώ με αυτούς συντάσσομαι ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Ουσιαστικά σημαίνει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός ακόμα. Στο τέλος κάθε χρονιάς να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και να μπαίνουμε μέσα. Δηλαδή οι οργανισμοί τους οποίους καλούμαστε εμείς ως πρόεδροι να χρηματοδοτούμε να έχουν θετικούς, όχι θετικούς, αν μη τι άλλο να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Η σαβάρκα ή σαπανιά.
1: Δεν ξέρω να συμφωνώ πολύ με αυτό. Γιατί αυτό είναι το νόημα.
0: Ναι, γιατί αν το μπάσκετ, ας πούμε, ουσιαστικά και οι οργανισμοί κάθε χρόνο πρέπει κάποιος να το τροφοδοτεί, δεν είναι υγιές. Σε βάθος χρόνου μπορεί να αποδειχθεί πολύ καταστροφικό αυτό το πράγμα.
1: Θα βάλω έναν αστερίσκο εδώ και θα πω ότι νομίζω καμία ενασχόληση με άθλημα δεν είναι κερδοφόρα. Όποιος επιλέγει να μπει σε κάποια ομάδα, βάζει αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, περιμένεις πολύ και πρέπει να χτίσεις κάτι πολύ μεγάλο. Μιλάμε με ελληνικούς ομάδων, ξέρω εγώ, Real Madrid, που έχεις κάνει πλέον, το έχεις φτάσει να κάνεις την ομάδα ένα brand. Οπότε να έχεις και κέρδη και από άλλες πλευρές.
0: Διαφορετικά. Να σου πω κάτι. Δεν έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες της Championship. Της Championship, της Premier League, μπαίνουν μέσα όλες. Δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ασχολείται με την Nottingham Forest, δεν νομίζω ότι έχει μπει μέσα από την ενασχόλησή του με την Premier League, έτσι. Και δεν μπορώ να το βασίσω πουθενά αυτό το επιχείρημα, πέραν στο ότι οι Άγγλοι δεν θα το επέτρεπαν ποτέ αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Να μην είναι κάτι κερδοφόρο. Δηλαδή,
0: όχι να μην είναι κάτι κερδοφόρο, δηλαδή δεν είναι καπιταλιστικό, είναι ότι να μην είναι κάτι υγιές.
1: Προφανώς
0: και θα βγάλει λεφτά, αλλά κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο να, να καταστραφεί, να ισοπεδωθεί.
1: Ότι δεν θα το αφήνει να υπάρχει.
0: Ναι, δεν θα αφήνει να υπάρχει. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τη Manchester City.
1: Πάκανε πάνω από 100 παραβάσεις οικονομικές.
0: Αλλά εκεί ήταν, ας πούμε, και θα δούμε πού θα καταλήξει.
1: Ναι, βέβαια, έφτασε και η Manchester City μετά από πόσα χρόνια. Αυτές οι παραβάσεις δεν γίνανε μέσα σε ένα χρόνο και υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και κατέκτησε και τίτλους.
0: Ναι.
1: Και έχει προκαλέσει και μεγάλη συζήτηση. Πάντως, όσον αφορά την ατάκα του κ. Γιαννακόπουλου, μπορείς να του στείλεις ένα μήνυμα ή ένα σχόλιο, γιατί από ό,τι βλέπουμε απαντάει. Δηλαδή, σε σχόλιο φιλάθλου του ΠΑΟΚ που τον κάλεσε να στηρίξει την ομάδα του ΠΑΟΚ όσον αφορά τα franchise που συζητούσαμε και χθες στην Ευρωλίγκα.
0: Τους βασικούς μετόχους, με άλλα λόγια. Ναι.
1: Απάντησε, έδωσε απάντηση στο σχόλιο και είπε: πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να με ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ? Δέσμευση δημόσια. Οπότε, σκέψου και συνάγορη, τι εννοεί.
0: Πόσοι είναι, 13? Έχουμε μία στις 13 ψήφους, έτσι. Εντάξει.
1: Είναι μία και αυτή.
0: Φασούλη το φασούλη που λέει ο λαός. Πάντως το έχει αυτό, αυτή την επικοινωνία ναι, γενικότερα. Ναι, έχει ακούσει πάρα πολλά από πάρα πολλούς για αυτή του την συνήθεια.
1: Αυτό
0: και έχει μία άποψη η οποία δεν είναι σεβαστή από όλους, αλλά για μένα it's ok. Αν τηρούνται κάποια... ένα πλαίσιο, κάποιο πλαίσιο. Έτσι.
1: Ναι, βλέπεις ότι τώρα μόνο αυτή η ατάκα του και σχολιάζεται ως προς το τι εννοεί. Ναι. Με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα μας. Δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά αυτό όπως λες ότι σχολιάζεται γιατί λέει τη γνώμη του ή άλλη επιδρά. Γιατί να σχολιαστεί, δεν κατάλαβα. Ανθρώπινο είναι και.
0: Ίσως γιατί είναι στην ανθρώπινη φύση να γίνεται αυτό το πράγμα. Το τι του λένε από κάτω βεβαίως είναι απερίγραπτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν για κάτι είναι στην κορυφή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό, κατά την άποψή μου είναι από τους κορυφαίους content creator που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει post, δεν υπάρχει τοποθέτησή του, δεν υπάρχει το παραμικρό που κάνει ας πούμε στο Instagram,

0: Θα κρίνουν κι αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Όταν εκφράζεις μια ακραία άποψη, θα πρέπει να είσαι αυτομάτως ανοιχτός και στην ακραία κριτική. Έτσι πάει.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπεις ότι είναι ανοιχτός, απαντάει.
1: Αν χαλάσει το δίπολο, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μένεται αποσπασματικό στο ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια
0: ενώ
1: παιδιά.
0: Ενώ χθες έλειψε από την σύνοδο, όπως είπαμε, δεν ήταν. Δεν ήταν και στη φωτογραφία που βγήκανε μετά όλοι μαζί, αλλά βλέπεις τι άλλο έχει προκαλέσει.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς έπρεπε κάπως να πάρει το.
0: Πήρε και τη δική του θέση. Ναι,
1: και τη δική του θέση να πάρει και το αίμα του πίσω που δεν ήταν στη φωτογραφία.
0: Ήταν όμως εκεί, απλά δεν ήταν.
1: Ναι, υπάρχει μια άλλη φωτογραφία η οποία τον δείχνει σε ένα στρογγυλό τραπέζι και πρέπει να είναι με τον
0: CEO
1: της ΤΣΣΚΑ. Γιατί και εκεί εξέφρασε μια άποψη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, σωστή, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοδόμημα χωρίς τις ομάδες από την Ρωσία. Ασχέτως του τι έχει γίνει συνολικά με τον πόλεμο και στο κομμάτι του αθλητισμού.
0: Αυτό τώρα είναι ένα ερωτηματικό. Τέλος πάντων, αν έχουμε μεγάλη κουβέντα, δεν είναι για την ώρα.
1: Όχι, κάνε το ερώτημα. Μπορεί, αν μη τι άλλο, μια απάντηση. Δεν, έτσι.
0: Ομάδες ή χώρες τις οποίες έχουμε αποκλείσει αρχικά γιατί βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άλλες τις αφήνουμε, άλλες μετά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια.
0: Ακριβώς. Αυτή την ασυνέπεια δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, υπάρχει μια συνέπεια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το μοναδικό πεδίο κριτικής σε όλες τις χώρες που έχουν πάρει διαφορετική θέση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται, με συγχωρείτε, με όλη την τέτοια, με όλο το σεβασμό, δεν γίνεται να έχεις πόλεμο, δεν εξετάζω το πως φταίει, mm-hmm. έτσι. Δεν γίνεται να είσαι σε μια εμπόλεμη κατάσταση και να επιτρέπεις στις ομάδες από τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διοργάνωση, ασχέτως αν έχεις δίκιο ή άδικο. Είναι για μένα ο τρόπος πίεσης προς όλους τους εμπλεκόμενους να τερματιστεί η σύραξη.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν είδαμε την άλλη πλευρά να την ενοχλεί που δεν συμμετείχαν
1: ναι,
0: σε διοργανώσεις.
1: Ποτέ. Αλλά εγώ
0: ως μεσοπίεσης
1: εγώ λέω για τη δική μου δική
0: ναι, απλά αυτή η ασυνέπεια λιγάκι με ενοχλεί. Γιατί όχι τον έναν και ναι τον άλλον και τι γίνεται.
1: Και γιατί,
0: ερωτηματικό.
1: Και γιατί να αγγίζει και το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί φτάσαμε και σε ένα σημείο να γίνεται πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, να παίζει ο Ρώσος αθλητής, ο οποίος απαγορεύεται να έχει το εθνόσημο
0: ναι.
1: με μια προσδιόριστη έτσι, ιδιότητα, δεν ξέρω κι εγώ, αθλητή, να βγαίνει πρώτος με το σπαθί του, με την προσπάθειά του, με τον ιδρώτα του και πάνω, ας πούμε, στο βάθρο να βγάζει τη ρωσική σημαία και να του λένε τι έκανε, ρε παιδιά, δηλαδή, τι άλλο θα έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όλο το υπόλοιπο δηλαδή είναι κάπως υποκριτικό.
0: Όπως και στους Ολυμπιακούς που δίνεται αυτή η δυνατότητα να συμμετέχουν κάποιοι αθλητές χωρίς σημαία, ας πούμε, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν κι αυτοί, έτσι, να μην μείνουν πίσω στις υποχρεώσεις τους. Αλλά και αυτό που λες είναι και λίγο. Κάνει μια αντίθεση μετά.
1: Είναι βαθιά υποκρισία, νομίζω αυτό.
0: Ή
1: κάνεις κάτι ή δεν κάνεις κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Επειδή μας δίνεται και πάσα, καλή, να πούμε ότι η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία χρησιμοποιούσε για τις υποχρεώσεις της το Βελιγράδι ως έδρα, φαίνεται σύμφωνα με δημοσίευμα ότι θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Και οι αρχές φυσικά θα παίρνουν και δρακόντια μέτρα όποτε γίνονται mm-hmm. τα παιχνίδια. Και μάλλον αυτή θα είναι η έδρα της για το υπόλοιπο της σεζόν.
1: Ναι. Μάλιστα, κοίτα ένα πρόβλημα τώρα, το οποίο προφανώς δεν το αντιμετωπίζει η ΤΣΣΚΑ. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια μένει στη λίγα της όμως,
1: ναι.
0: και αυτό δεν είναι καλό και για την ομάδα, λείπει εδώ και χρόνια έτσι, από την Ευρωλίγκα. Και λείπει. Ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε πάντα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις. Αν εσείς προφανώς έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να την ακούσουμε στο 6930-078-228. Βγαίνουν διάφορα πράγματα στην μετακόμο εποχή και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο πριν να δώσουμε πάσα έτσι για δελτίο ειδήσεων ότι ως εκπομπή επιβεβαιωθήκαμε με τη Σμαρό mm-hmm. γιατί όταν εγώ χθες είχα μια υφέρπουσα ειρωνία για την οποία πολλοί με κατηγορούν για το πότε θα τρέξουν τα καινούργια franchise τις επόμενες εβδομάδες
0: ναι, ναι.
1: βγήκε μετά μέχρι το βράδυ ότι ξεχάστε τα το 26
0: ναι.
1: έτσι
0: ναι.
1: από το 27 άρα πάμε για μια διαδικασία η οποία είναι αργή. Πολύ αργή.
0: Δηλαδή, μείναμε στο ότι υπάρχει διάθεση αυτή για
1: και βλέπουμε.
0: Να μπουν και άλλες ομάδες. Το οποίο βέβαια το ξέρω.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε τις μερικές εβδομάδες γίνανε μέχρι να τελειώσει η χθεσινή
0: απλά,
1: μέρα μερικοί μήνες.
0: Μήπως απλά ήθελα να πάνε όλοι σε αυτή τη βίλα εκεί στο κόμμα. Γι' αυτό έγινε
1: δεν ξέρω.
0: Η συνάντηση.
1: Μήπως απλά θέλουν να δώσουν στο NBA περισσότερο χρόνο.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Λέω εγώ τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι στον αέρα του ότι το προέβλεψα ότι δεν θα έχουμε σύντομα.
0: Το κρατάμε όμως. Το κρατάω, θα το θυμάμαι.
1: Και φάνηκε και το απόσπασμα αυτό να το κόψουμε κάποια στιγμή να κρατηθεί. Αν γίνει κάτι δηλαδή μέσα στο 2026.
0: Μη φοβάσαι, το θυμάμαι εγώ.
1: Αυτό είναι που φοβάμαι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε μου, έχουμε πόσο. 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε σε 30 δευτερόλεπτα. Έλα, challenge.
0: Να πούμε και κάτι από ποδόσφαιρο. Γιατί μας πήρε μόνο
1: εισαγωγή έχω κάνει.

0: Εγώ από ποδόσφαιρο, θέλω να ξεκινήσει και πάλι το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Χθες αγωνιζόταν η Εθνική Ελπίδων, η οποία κατάφερε να νικήσει τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, το οποίο είναι καλό γιατί συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματά της, παραμένει αίτητη, αλλά δεν ήταν σκορ το οποίο της έδινε την απευθείας πρόκριση.
0: Άλλο ένα θέλαμε.
1: Στο Euro 2028.
0: Ακριβώς.
1: Όμως μπαίνει, συνεχίζει στα μπαράζ, από εκεί μπορεί να διεκδικήσει ένα εισιτήριο. Θα γίνει κλήρωση. Προσεχώς, την Παρασκευή, μπορεί να κάνω και λάθος, κλήρωση για τα play-off. Οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας, οι ενδεχόμενοι αντίπαλοι, Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
0: Πρέπει επίσης να πω, συγγνώμη τώρα που παίρνω το λόγο, μιας που έβαλες το ποδόσφαιρο στη λογική, ότι πρέπει να πείραξε πάρα πολύ τους Γερμανούς η ήττα της εθνικής τους ομάδας από την Ελλάδα, έτσι, στο πρώτο μάτς.
1: Στο πρώτο,
0: και η ισοπαλία στην Τούμπα. Ο προπονητής του Παυλίδη, ας πούμε, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία,
1: στην Μπενφίκα,
0: πήρε κανένα τηλέφωνο την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και είπε: κάντε διαχείριση στον Παυλίδη.
1: Αυτό βέβαια το διέψευσε ο Γιωβάνοβιτς όσον αφορά τον Καρέτσα που είχαμε.
0: Ναι, αλλά λέει: διαβάζω εδώ τώρα τα παράπονα, λέει, του Κόβατς για Καρέτσα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα παράπονα. Σου αγωνίστηκε όσο έπρεπε, όσο έκρινε ο Ομοσπονδιακός προπονητής.
1: Στην συνέντευξη τύπου, γιατί ρωτήθηκε, το διέψευσε ότι υπήρξε κάποια τέτοια έτοιμα, να το πούμε, από γερμανική πλευρά. Ναι, για τον Καρέτσα. Όσον αφορά τη διαχείρισή του.
0: Εντάξει, δηλαδή πήρε ο αντίστοιχος προπονητής ή ο πρόεδρος της ΧΑΛ, τον Μάκη Γκαγκάτση, κάνα τηλέφωνο και είπαν ότι Κωνσταντής είναι εγγύηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτω διαχείριση.
1: Οι άνθρωποι της Arsenal τι να πούνε για τον Τζολάκη.
0: Για τον Τζόλι, ο οποίος γύρισε και τραυματίας κιόλας. Ναι. Αλλά βλέπεις, είναι Άγγλοι, είναι τουλάχιστον. It's
1: είναι
0: coming
1: Άγγλοι.
0: Home. Είναι Άγγλοι, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, και τραυματίστηκαν οι τρεις της Λίβερπουλ με τις εθνικές τους. Δεν τραυματίστηκαν. Ναι. Για όνομα αυτή τη Λίβερπουλ. Από τότε που την έπιασα εγώ στο στόμα μου, το κοκό στο χειρότερο. Φάνη, δεν θα το ξανακάνω. Το υπόσχομαι.
1: Όχι, όχι. Όχι μόνο στο Φάνη και σε μένα, πρόσεχε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε και κύριοι. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις ευαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν σταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες: για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, κυρώθηκαν από τη Βουλή 2 στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και τη Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρήτης για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεως στο κέντρο αριστείας ενιαίας εναέριας και πυραυλικής άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική, με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έθεσε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα πρέπει να είναι ανάλογο των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο λόγω, όπως ανέφερε, υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλιής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Γινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και ο 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθούν συμπληρωματικά και οι άλλοι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στον χώρο του Φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά, ενώ τοπικές ομίχλες είναι πιθανό να σχηματιστούν νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότια αγγίζοντας η Θράκη και τα 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Εγώ προετοιμαζόμουν για Μέση, πάλι σε μπάσκετ θα με πας, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο να τον Μπούλγα, αποχαιρέτησε κιόλας, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι, στο Μαϊάμι,
0: ναι.
1: Να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την εθνική
0: σε
1: ομάδα.
0: Σε κούρασε.
1: Ναι, εντάξει, αρκετά, φτάνει. Φτάνει με τους τρίλους, παιδιά, εντάξει, εμένα η άποψή μου αυτή είναι. Είναι και αυτός πολύ μεγάλος content creator και θα λείψει σίγουρα από τα μεγάλα ειδησιογραφικά site, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν και τελείες, γιατί αν δεν μπαίνουν τελείες δεν υπάρχει η διάδοχη κατάσταση. Έτσι.
0: Ωραία. Αφού δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Μέση.
1: Όχι, μπορούμε. Πες ό,τι θέλεις για Μέση. Εμένα με κουράζει.
0: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί έχουμε και Άρη σήμερα, αλλά μετά θα μιλήσουμε για Ρονάλντο.
1: Για Ρονάλντο. Άντε, να δούμε με τον άλλο πόλο τι γίνεται. Νίκος Καραγιώργης, για να δούμε λίγο για μπάσκετ. Αναφερθήκαμε βεβαίως ήδη με την συνέντευξη που κάναμε με τον Διονύση Σκουλίδα στη νίκη της Μικόνου, αλλά και σε αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν θα αποστιγμάτισε, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό στο ματς του Ηρακλή με την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία και το πανό που υπήρχε εκεί. Ο Ρίγος θα μας δώσει συνολικά το πλαίσιο και θα μας ενημερώσει βεβαίως για το ότι έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα,
0: ναι, βέβαια,
1: της basketball.
0: Ήταν να πάρθει μια απόφαση και τελικά League, έχουμε, ναι, και την απόφαση πλέον.
1: Νίκο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Πολύ καλά εσείς. Εντάξει, ήταν κάτι το αναμενόμενο σε ό,τι είχε να κάνει με την απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας της GBL, του SAK, αν θέλετε, με τον Sky, καθώς αυτή η πρόταση υπήρχε στο τραπέζι εδώ και πριν από μερικές εβδομάδες. Μάλιστα, υπήρχε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚ και βασικά των εκπροσώπων όλων των ομάδων, διότι για να μπορέσει να περάσει μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να γίνει παμψηφή, δηλαδή να κέρια 4 ομάδες να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του Sky. Αυτό έγινε και πλέον η συμφωνία είναι πενταετούς διάρκειας. Εκεί ήταν τριετής αυτή που ξέραμε, 2+1, τώρα επεκτείνεται η συνεργασία των δύο πλευρών με ένα ποσό που φτάνει συνολικά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και καταλαβαίνει κανείς ότι για τις ομάδες οι οποίες ψάχνουν έσοδα, γιατί δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν μια μεγάλη οικονομική ευρωστία, έχουν δηλαδή την τύχη να έχουν στην ηγεσία τους, στις τάξεις τους, πολύ πλούσιους οικονομικά παράγοντες, είναι και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τηλεοπτικό συμβόλαιο αποτελεί τη μερίδα του λέοντος των εσόδων και στηρίζεται πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν ένα budget το οποίο βέβαια θα μπορέσουν να, στο οποίο θα μπορέσουν να φανούν συνεπείς και να είναι γενικότερα συνεπείς υποχρεώσεις απέναντι στους παίκτες και προς τρίτους, διότι δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι μια ομάδα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και υπάρχουν γενικότερα αρκετά έξοδα, όπως είναι τα ταξίδια, οι εφορίες, το προσωπικό το οποίο δουλεύει στις ομάδες και άλλα πολλά. Επομένως, οι ομάδες είχαν αυτή την πρόταση και το πήραν χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως αποδείχθηκε. Και το συγκεκριμένο κανάλι θα είναι ο πάροχος του ελληνικού πρωταθλήματος μαζί με την φετινή χρονιά για την επόμενη πενταετία.
1: Ωραία.
2: Τώρα, ναι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ήταν αναμενόμενη, απλά υπήρχε μια μικρή παράταση, διότι νομίζω ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει να μην αποφασιστεί και να μην τεθεί σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα στα τέλη του Σεπτέμβρη και είχε μετατεθεί για σήμερα 7 Οκτωβρίου και φυσικά η συμφωνία αυτή πέρασε, ψηφίστηκε ομόφωνα και ο Sky, όπως είπαμε, θα είναι για τα επόμενα 5 χρόνια το κανάλι το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της GBL.
1: Ο Sky και η πλατφόρμα
2: την οποία ετοιμάζει. Φυσικά, και το Sport FM TV. Φυσικά, το είδαμε για πρώτη φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ήταν η πρεμιέρα που έκανε και με τα παιχνίδια τα οποία δεν μεταδόθηκαν από το κανάλι του Sky, το κεντρικό κανάλι, μεταδόθηκαν από την πλατφόρμα αυτή και από τα αθλητικά κανάλια, νομίζω 3 ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα οποία μετέδωσαν αυτά τα παιχνίδια. Και φυσικά υπάρχει η ευελιξία, αν χρειαστεί, να είναι και περισσότερα και να μεταδίδονται όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή είπα, το είδαμε και εγώ, πλάκα-πλάκα δεν μπήκα μέσα. Είναι δωρεάν προς το παρόν?
0: Είναι δωρεάν, ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Έχω πει ότι τους πρώτους μήνες θα είναι δωρεάν, βλέποντας και κάνοντας.
1: Και στις smart τηλεοράσεις υπάρχει εφαρμογή τύπου Netflix που κατεβαίνει ή απλά συνδέεσαι μέσω ενός browser?
0: Προς το παρόν, εγώ μέσω ίντερνετ.
2: Μέσω υπολογιστή και μέσω κινητού παρακολουθούν τα παιχνίδια αυτά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπήκα σε τέτοια διαδικασία. Κάποιοι που προσπάθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να το κάνουν συνάντησαν εμπόδια, δυσκολεύτηκαν. Άκουγα όλους να μιλάνε για ένα κόκκινο κουμπί το οποίο έπρεπε να πατήσεις για να ενεργοποιηθεί. Εγώ προσωπικά πάντως το έκανα μέσω κινητών συσκευών, είτε υπολογιστή είτε κινητό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, okay. Φαντάζομαι ότι αυτό θα υπάρξει η σχετική εφαρμογή η οποία θα επιτρέψει στις smart τηλεοράσεις.
2: Ναι. Και... γιατί μια τόσο τεράστια επένδυση δεν μπορεί να μην συμβεί και αυτό. Θα πρέπει. Όπως υπήρχαν και τα... όπως υπάρχει και το Airflix, το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια μετέδιδε τα παιχνίδια.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα, Νίκο, είπαμε για, έχουμε βρολί, ποιοι παίζουν, σήμερα παίζει ο Άρης, έτσι.
0: Παίζει ο Άρης, ναι.
2: Σήμερα
0: ναι.
2: Παίζει ο Άρης, σήμερα ο Άρης και μάλιστα είναι παιχνίδι ιστορικής σημασίας, διότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο ανανεωμένο και μεγαλύτερο σε χωρητικότητα παλέ, με 6.200 θέσεις. Επίσης θα είναι παρόντες ο Ρίτσα Τσιά, ο οποίος είναι από χθες στην Ελλάδα, αλλά και ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκληση και φυσικά την αποδέχτηκε. Και θα δούμε και πάλι σκηνές όπως πριν από ένα χρόνο. Στον αγώνα ήταν τότε του Άρη με τους Hamburg Towers και πάλι αρχές Οκτωβρίου στο παλέ, στο Νίκ Γκάλης Χολ. Αυτή τη φορά θα είναι ο Άρης κόντρα στην Μπούργος, απέναντι σε μια ισπανική ομάδα, η οποία και αυτή νίκησε στην πρεμιέρα και μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολύμπια. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια παίρνει μέρος στο EuroCup και μάλιστα προχωρά και αρκετά στην διοργάνωση. Φυσικά, περιττό να αναφέρουμε ότι το sold out έχει σημειωθεί και επιτευχθεί εδώ και αρκετό καιρό, όπως τα τέσσερα συνεχόμενα εδώ σε ένα παιχνίδια που δίνει ο Άρης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα, ακολουθεί το Σάββατο η ΑΕΚ, την επόμενη Τετάρτη η Ιταλική Τορτόνα και το μεθεπόμενο Σάββατο το Μαρούσι. Και αυτοί οι τέσσερις συνεχόμενοι εδώ σε ένα αγώνες είναι sold out. Με τον κόσμο να ανυπομονεί να δει για πρώτη φορά την ομάδα σε επίσημο παιχνίδι. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Άρη μπροστά στον κόσμο του και όπως είπαμε σε ένα ανανεωμένο παλέ, ανακαινισμένο παλέ και μεγαλύτερο σε χωρητικότητα. Βέβαια το ζητούμενο για τον Άρη να μπορέσει να αντιδράσει, να βγάλει αντίδραση μετά την πάρα πολύ κακή εμφάνιση για την ήττα σφαλιάρα που δέχτηκε το περασμένο Σάββατο στην Καρδίτσα και να κάνει το 2-2 στο EuroCup και φυσικά ταυτόχρονα να πετύχει και τη δεύτερη νίκη του επίσημη σε παιχνίδια και το 2-2 βέβαια στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία παίρνει μέρος.
0: Σε αγωνιστικό επίπεδο θα έχουμε κάποια απουσία από πλευρά
2: Σάρη. Υπάρχει θέμα με τον Γιώβιτς. Πέρα του Γιώργου Ταλνούλη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση στο γόνατο το Σεπτέμβριο και μπορεί να απουσιάσει και να λύσει και 6 εβδομάδες και ειδικά επειδή μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, θυμόμαστε όλοι, και πάλι στο γόνατο
0: πέρσι,
2: ακριβώς, και μάλιστα τότε ήταν αρχές Σεπτέμβρη, θυμάμαι καλά στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα τον πιέσει κανένας, μόνο θα είναι 100% έτοιμος να γυρίσει. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Γιώβιτς υπάρχει μια ασθένεια που τον ταλαιπωρεί, δεν έχει καταφέρει να παίξει ούτε στα τελευταία μεγάλα φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης, τα πάρα πολύ δυνατά τεστ, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποια από τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Όπως ενημέρωσε χθες ο Βασίλης Πανούλης στην Media Day των Κιτρινόμαυρων, δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για αυτό το παιχνίδι και είναι ευκαιρία για τον Γιώβιτς, γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει μια εξάδα ξένων που αγωνίζεται για τον Άρη σε όλα τα παιχνίδια, βέβαια, γιατί ο Άρης έχει 7 ξένους. Εννοώ ότι είναι δύσκολο να μπει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήταν μια ευκαιρία το σημερινό παιχνίδι να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή στα πρώτα του σε επίσημο παιχνίδι ο Σέρβος. Όμως προφανώς δεν είναι ακόμα έτοιμος. Αυτό έχει κρίνει το ιατρικό επιτελείο σε συνεννόηση με τον Σπανούλη. Γι' αυτό και παραμένει εκτός.
0: Πάντως, αν αφήσω και το αγωνιστικό πάλι στην άκρη, να επιστρέψουμε σε αυτό που μας είπες για το ανανεωμένο Αλεξάνδριο, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κάτσουν εκεί που ήταν το βοηθητικό και πλέον είναι οι κερκίδες. Να βλέπουν από εκεί το παιχνίδι.
2: Αυτό θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, αυτό θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πώς θα είναι η οπτική, πώς. Επειδή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε, βλέπουν αυτή την κερκίδα που είναι πάρα πολύ λεπτή, να πούμε ότι είναι πτυσσόμενη η κερκίδα, πώς θα είναι κάποιος να παρακολουθεί και το παιχνίδι, πώς θα είναι όταν θα χοροπηδάν κάποιοι, θα πανηγυρίζουν ή θα φωνάζουν συστήματα. Το Craft Test νομίζω θα το δούμε σε λίγες ώρες αυτό το παιχνίδι με την Μπούργκος. Και... έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να μάθουμε και πώς θα είναι βέβαια αυτή η εμπειρία του να παρακολουθείς το παιχνίδι για πρώτη φορά από μια κερκίδα που τοποθετήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Και να πούμε ότι όπως ενημέρωσε και η ΚΑΕ θα έχει και fan zone έξω από το γήπεδο,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, fan zone, ένα event το οποίο για πρώτη φορά το είδαμε να εφαρμόζεται την περσινή χρονιά. Φέτος περιμένουμε να δούμε προφανώς κάτι περισσότερο, κάτι πιο εξελιγμένο. Θα το δούμε. Εντάξει, τι ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι κράχτης για πάρα πολλούς λόγους για τους φίλους του Άρη. Νομίζω ότι και ποδοσφαιρικό γήπεδο να ήταν, θα γέμιζε με το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει από τους φίλους της ομάδας, ειδικά για αυτόν τον αγώνα, στον οποίο βέβαια, όπως είπαμε, θα είναι παρόντες και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Ρίτα Τσιάου, αλλά και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο οποίος πάντα ξέρει πότε να επιλέγει να δίνει το παρόν στον Νίκ Γκάλης Κόλ, σε παιχνίδια τα οποία έχουν και το χαρακτήρα γιορτής, έχουν το χαρακτήρα φιέστας, mm-hmm. έχουν πάντοτε δηλαδή πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για κάποιον.
0: Ας ελπίσουμε να συνοδευτεί με τον άλλο αποτέλεσμα.
1: Νίκο, και μια κουβέντα για τους αιώνιους.
2: Οι αιώνιοι προετοιμάζονται για τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν στην Προλίγα. Σήμερα, μάλιστα, πριν από λίγη ώρα έγινε και η Media Day του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει και νέο παιχνίδι μέσα στην έδρα του, κόντρα στην Φενέρμπαξε. Ένα παραδοσιακό derby γύρω από τα τελευταία χρόνια και νομίζω το δυσκολότερο παιχνίδι από αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, που είναι όλα μέσα στην έδρα του, στο ACA ή Telecom Center Athens. Και βέβαια σειρά παίρνει αύριο ο Ολυμπιακός, ο οποίος τεπώνησε εντός έδρας, όχι όμως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Κάνει ντεμπούτο δηλαδή στο γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιεί μέχρι να ετοιμαστεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αντιμετωπίζοντας την Ανατολού Εφές. Δηλαδή έχουμε ελληνοτουρκικές μονομαχίες σε επίπεδο EuroLeague αυτή την εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε θερμά, Νικόλα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: Ναι, δώσε, δώσε. Ναι, κάτι σέκοψα. Έκανα σήμα για τραγούδι, το
1: για
0: γνωστό
1: να
0: αυτό.
1: Το με μπάσκετ, γιατί νομίζω σήμερα το μπάσκετ μονοπόλησε. Ναι. Να πούμε λιγάκι το πρόγραμμα. Έχουμε και Super Cup γυναικών σήμερα στις 8. Από το Ionian TV είναι η μετάδοση. Αθηναϊκός και Πρωτέας αγωνίζονται στο Σοφία Μπεφών. Σήμερα ξεκινάει και η τέταρτη αγωνιστική της, για την Ευρωλίγκα με την αναμέτρηση Παρί Βιλερμπάν στις 10 παρατέταρτο από το Nova Sports 4. Φυσικά στις 8 είναι η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος για το Eurocup από το Nova Sports. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας ξεκινούν και οι δύο ομάδες τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Κραϊόβα στις 6, ενώ η ομάδα της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέπτσα στις 7.30. Επίσης έχουμε την ΑΕΚ για το Basketball Champions League. Κάνει και εκείνη πρεμιέρα στη Σουνέλ Αρίνα απέναντι στη Σαλόν Βίλπας στις 7 η αναμέτρηση από το Magenta Sport 4, που ακόμα δεν έχω συνηθίσει να το λέω Magenta.
0: Magenta, ναι. Magenta Sport 4. Εγώ τώρα πάντως μπήκα στο Sport FM TV. Θα μου πάρει λίγο χρόνο να συνηθίσω αυτό το FM TV μαζί. Και όντως είναι από ηλεκτρονικό υπολογιστή σχετικά πάρα πολύ εύκολο να πλοηγηθείς μέσα στις επιλογές. Δεν έχει και πάρα πολλές, είναι 3 κανάλια. Υπάρχουν όμως τα διάφορα προσεχώς τα οποία θα φιλοξενήσει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει το ελεύθερο και για τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός και η Ηρακλής είναι στο συγκεκριμένο κανάλι τα τηλεοπτικά.
1: Ναι, νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον όλη η πλατφόρμα είναι ελεύθερη.
0: Είναι ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για τον πρώτο καιρό.
0: Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για πράσινους και τους φίλους του Ηρακλή. Εδώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι, είτε γήπεδο, ορίστε, περάστε, είτε πλερουά.

0: Για πες μου για το Ρονάλντο.
1: Συνεχίζεται το σύριαλ. Το είχαμε αφήσει εκεί που πήρε το Lear Jet και έφυγε.
0: Το σούπα μου, πες. Ναι. Αυτός μου είπε, ναι. Και...
1: Συνεχίζεται. Λέει, έβγαλε χθες μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση και ανάρτηση σχετική.
0: Ποιος?
1: Ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Okay. Να πούμε ότι είχε αποχωρήσει από την τελευταία προπόνηση της Πορτογαλίας όταν ήταν στην Δανία για την διοργάνωση του Nations League. Είχε πάρει το Lear Jet, είχε παρεξηγηθεί και τα λοιπά με τους προπονητές, με το επιτελείο. Και είπε ότι σε λίγες μέρες θα σας πω και τους λόγους, γιατί εγώ είμαι ειλικρινής. Και χθες την ανακοίνωση είπε μεταξύ άλλων για κάποιες υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν από την πλευρά του τεχνικού της Πορτογαλίας, του Ζόρζε Σεσούς. Mm-hmm. Ανέφερε αναλυτικά, ήταν πάρα πολλά όσα είπε.
0: Είπε και τις υποσχέσεις.
1: Είπε και τις υποσχέσεις ότι σε κάποιο παιχνίδι μου είχε πει ότι θα μπω, τελικά δεν με έβαλε.
0: Θα μπω τελικά. Αχου.
1: Σε κάποιον ζήτησε να μπω ενώ δεν ήμουν στην κατάλληλη φυσική κατάσταση. Βέβαια κατέληξε ότι εγώ είμαι, ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που έγιναν όλα αυτά και που έφυγε και που άφησε την ομάδα και ως αρχηγός κιόλας το έκανε αυτό.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Και κατέληξε λέγοντας ότι είμαι στη διάθεση όμως της εθνικής, δηλαδή ότι δεν φεύγει ακόμη.
0: Ναι.
1: Δεν αποσύρει τον εαυτό του, ας πούμε, από την εθνική Πορτογαλίας. Κάποια μέσα βρήκανε τον προπονητή της Πορτογαλίας και τον ρώτησαν σχετικά με την ανακοίνωση αν το έχει διαβάσει και τα λοιπά, ο οποίος είπε δεν τη διάβασα, λέει, παρακολουθούσα τον αγώνα της K21, θα έχω χρόνο, λέει, τώρα να τη διαβάσω.
0: Φαντάσου να έλεγα κάποια μέσα βρήκανε τον προπονητή της Πορτογαλίας, ήταν στο φιλικό αποχαιρετιστήριο για τον Λιονέλ Μέση.
1: Θα μπορούσε, γιατί ήταν και σημαντικό.
0: Ωραίος ο προπονητής της Πορτογαλίας πάντως. Είναι...
1: Εγώ είμαι Κριστιάνο.
0: Εσύ είσαι Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι πλέον στο γυμνάσιο ως άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαι με παιδιά του δημοτικού.
1: Ναι, εντάξει. Είναι καλά το όλο το ζήτημα έτσι όπως έχει.
0: Βέβαια, ξέρεις
1: τι δεν μου άρεσε στην ανακοίνωσή του. Λέει ότι κάποια στιγμή πριν βγει στη συνέντευξη τύπου να μιλήσει ο προπονητής, μου είχαν δώσει κάποια σημεία για να πω ότι είναι εντάξει σε αυτά που θα αναφερθεί και τελικά δεν τα είπε. Αυτό λιγάκι με ξένησε, αλλά μάλλον έτσι γίνεται.
0: Συγγνώμη, ο προπονητής. Δίνει καρύφημα δηλώσεων στον Ρονάλντο και περιμένει έγκριση.
1: Κάποια σημεία ότι θα αναφερόταν σε αυτά και τελικά είπε άλλα πράγματα ο προπονητής. Εντάξει, αυτό δεν μου άρεσε, είναι η αλήθεια.
0: Καταλαβαίνετε αλλά... γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου οι θρύλοι. Δηλαδή είναι κάτι τέτοιες πληροφορίες που βγαίνουν και βγαίνουν αποσπασματικά και κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτό το πράγμα. Εκτός από μένα έχω την
1: πάντως, είτε είσαι Ρονάλντο, είτε είσαι με τον προπονητή, νομίζω η όλη συμπεριφορά και το έτσι όπως έχουν διαχειριστεί το θέμα είναι πάρα πολύ λάθος.
0: Ναι, προφανώς είναι λάθος. Και είναι και λάθος κιόλας να υποστηρίζεις από τη μία ότι εγώ είμαι πάντα στρατιώτης της εθνικής μου ομάδας και ταυτόχρονα να παίρνεις για να εγκρίνεις τις δηλώσεις του προπονητή, ο οποίος θεωρητικά είναι ο αρχηγός όλης αυτής της προσπάθειας. Φεύγουμε.
1: Πάμε για
0: τίτλους. Ναι. Α, ναι, ήρθε ο άνθρωπός μας. Ναι, φύγαμε, γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στην Κροατία με μέτρα στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι ελλείς. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη. Στην φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσική δράση της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς στις 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, η κουβέντα με τους φίλους τεχνικούς και ηχολήπτες, τους οποίους συναντούμε εκτός αέρα, ανάβει και είπε κάτι τώρα ένας συνάδελφος, το οποίο εμένα με επανέφερε στην πραγματικότητα. Είναι θέμα χρόνου να δούμε τον Λιονέλ Μέση να επιστρέφει στην εθνική, με τους βετεράνους θα παίζει. Με τους βετεράνους της εθνικής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναδώσει ένα μάτς, ας πούμε.
1: Εντάξει, από την εθνική αποσύρθηκε και έχει ακόμα.
0: Ναι, θα παίζει με βετεράνους, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Εκεί με το Σιμεώνε, τον Μπατιστούτα.
1: Εμένα μου φαίνεται πιο πολύ ο Ρονάλντο ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Κάπου θα παίζει.
0: Φτάνει με τον Ρονάλντο, φαγώθηκε σήμερα με τον Ρονάλντο. Φτάνει ο άνθρωπος, φτάνει. Πρέπει κάποια στιγμή να το αποδεχτεί.
1: Θες να σε πάω σε κάτι άλλο?
0: Όχι, ολοκληρώσαμε με τον Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Τελικά που έμεινε? Ζήτησε κάποιο συγγνώμη, επέστρεψε στην εθνική?
1: Είναι όχι. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μείναμε στο ότι έχει δίκιο ο Ρονάλντο και όλα καλά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσά, το λέει ο λαός.
1: Θα σε πάω σε ένα θέμα για το οποίο είχες πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία χθες. Για τις βόμβες στο βυθό του λιμανιού.
0: Α, έχουμε εξέλιξη, έσκασε καμιά. Θα το μαθαίνουμε.
1: Θα το μαθαίνουμε, ναι. Αλλά έχει δοθεί διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια προφανώς, από τις χίλιες βόμβες, γιατί είναι εκατοντάδες, από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο δήλωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο διευθυντής του έργου της επέκτασης της προβλήτας 6 του ΟΛΦ, ο κύριος Δημήτρης Μουτσάκης. Έκανε λόγο για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που μεταβάλλει τις συνθήκες εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών, αλλά τουλάχιστον δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάποιο κίνδυνο.
0: Κοίτα, εντάξει. Εγώ θα ήθελα σε τέτοιου είδους πάντως τοποθετήσεις, μιας που μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλήσει, να συνόδευε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σύμφωνα με ποιον. Δηλαδή, ο ίδιος που προφανώς έχει ρωτήσει, δεν θα έπρεπε να ενημερώσει από τη στιγμή που κάνει αυτή τη δήλωση και τις πηγές της μη ύπαρξης του προβληματισμού? Δηλαδή, τι, ρώτησε πυροτεχνουργούς και του είπαν ότι ξέρεις κάτι, απενεργοποιούνται από μόνες τους οι βόμβες μετά από 10 χρόνια? Ρώτησε κάποιους, ας πούμε, που σχετίζονται με τη θαλάσσια διάβρωση και τα μέταλλα και το σκυρόδεμα, δεν ξέρω και εγώ τι. Από πού προκύπτει το ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τουλάχιστον 1000 άσκαστες βόμβες στο βυθό μιας θάλασσας?
1: Να σου πω, αναφέρει ότι γίνεται μαγνητική έρευνα.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ενδεδειγμένη μέθοδος.
0: Α, ωραία, έχουμε απάντηση.
1: Για τον εντοπισμό θαμένων μεταλλικών αντικειμένων. Το σήμα, λέει, μπορεί να είναι ισχυρό λόγω μεγάλης ποσότητας υλικών. Οι στόχοι που φαίνονται, λέει, με αυτή τη μέθοδο είναι σίγουρα μεταλλικά αντικείμενα. Αν αυτά, λέει, είναι βόμβες ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα, χωρίς να σκάψει και να τα εντοπίσει όλα αυτά. Διαδικασία, λέει, που γίνεται από ειδικούς πυροτεχνουργούς. Αυτό έχει αναφέρει. Βέβαια, να πούμε ότι μεταξύ των άλλων, έχει μιλήσει αρκετά, έχει πει αρκετά πράγματα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Έχει πει και ότι η ασφάλεια των εργαζομένων στη διαδικασία της εξκαφής είναι αδιαπραγμάτευτη.
0: Γίνεται εξκαφή, δηλαδή?
1: Μάλλον προχωράει έτσι η έρευνα.
0: Γιατί μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη εργασία αυτή τη στιγμή. Να σκάβεις στο βυθό, ψάχνοντας να βρεις βόμβες. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει τερματίσει η εξειδίκευση όσον αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα.
1: Τα ευρήματα, λέει, είναι ορατά, βρίσκονται θαμμένα στον πυθμένα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως αποκαλύπτονται μόνο με εξκαφή. Υπάρχει, λέει, ψυχραιμία, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτά έχει πει. Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εξκαφή, αλλά μεταβάλλονται κάποια δεδομένα. Καθώς μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και το έργο παράλληλα.
0: Ναι. Okay. Ελπίζοντας βεβαίως ότι όλα αυτά τα μεταλλικά στοιχεία τα οποία δείχνουν οι ανιχνευτές να μην είναι βόμβες. Γιατί αν είναι βόμβες, τότε μάλλον θα φτάσουμε και τον αριθμό που διαβάζαμε και εμείς τις προάλλες από το ρεπορτάζ της Βόρεια.gr. Οπότε ενδεχομένως να φτάσουμε στις 1000 βόμβες. Είναι για μένα. Είναι για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διαχείριση που θα γίνει σε όλο αυτό το θέμα.
1: Αναμενέται η τεχνική πρόταση του αναδόχου, έτσι να προσθέσω κλείνοντας. Ναι, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, τεχνική πρόταση του αναδόχου, οκ. Okay. Και εγώ θα το περιμένω. Δεν θέλω να δω. Δεν θέλω να προκαταβάλω τον εαυτό μου, την άποψή μου, ας πούμε, λέγοντας κάτι σήμερα. Το μόνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι για μία βόμβα εκενώσαμε τη μισή Θεσσαλονίκη. Όπως είπε και ένας συνάδελφος, για 1000 βόμβες προτείνω να εκενωθεί ολόκληρη Κεντρική Μακεδονία.
1: Α, όλη Κεντρική Μακεδονία.
0: Όλη Κεντρική Μακεδονία. Να την εκενώσουμε, ρε παιδί μου, να φύγουμε τριήμερο.
1: Πάλι 25η.
0: Ναι, το τριήμερο. Ναι. Όλη Κεντρική Μακεδονία να φύγει για 1000 βόμβες. Νομίζω η αναλογία, πρώτα θέλω να συζητήσουμε την αναλογία. Είναι σωστά. Όταν για μία βόμβα εκενώνουμε τη μισή Θεσσαλονίκη, για 1000 βόμβες στη Κεντρική Μακεδονία νομίζω ότι είμαστε κομπλέ.
1: Μ' αρέσει που χρησιμοποιούμε και μαθηματική μέθοδο. Όχι αστεία, δηλαδή. Δεν το λέμε.
0: Τριμεράκι.
1: Τριμεράκι.
0: Τριμεράκι. Κάτσε, νομίζω ότι είναι και πενθήμερο.
1: Αύριο, ναι, αυτό θα έλεγα. Θα το πήγαινε και σε πενθήμερο. Γιατί εννοεί να κολλήσουν με τι γιορτέ.
0: Να κολλήσουν με τι γιορτέ, γιατί είναι και χίλιε βόμβε και μην δεν θα προλάβουν σε τριήμερο, ρε παιδί μου.
1: Ξεχνάμε βέβαια ότι ναι, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα εκτό από τη Θεσσαλονίκη δεν το έχει τριήμερο. Τι 26 Οκτωβρίου δεν είναι αργά.
0: Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν το έχει προφανώ τριήμερο, αλλά θα έχει όλου εμά από την κεντρική Μακεδονία να μα φιλοξενεί. Εντάξει. Τι καλύτερη ιδέα.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Αλλά το θέμα είναι να τρέξουν, εκείνοι που το φοβάμαι αυτό. Δεν τρέχουν γρήγορα οι αποφάσεις.
1: Τώρα, έκανες καλή πάσα όμως.
0: Δεν τρέχουν γρήγορα οι
1: αποφάσεις. Θα κρατήσω το τρέξιμο.
0: Κράτα το τρέξιμο, σωστά, γιατί έχουμε και άνθρωπο τώρα.

0: Λοιπόν, μείναμε στο τρέξιμο για έναν συγκεκριμένο λόγο, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου της Θεσσαλονίκης, προφανώς, τον κύριο Δρόσο Χριστόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για όλους εμάς τους λάτρεις του μαραθωνίου, του ημιμαραθωνίου, του δυναμικού βαδίσματος και όλα αυτά τα οποία έχουν μπει της... στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει κάπως λίγο το όλο θέμα, γιατί είχαμε κάθε μήνα και έναν μαραθώνιο. Mm-hmm. Κάπως, αλλά ευτυχώς, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ευτυχώς μπήκε μία τάξη.
1: Να πούμε ότι είναι ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος και θα είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
0: Μ' αρέσει που είναι βραδινό, mm-hmm. γιατί δίνεται η ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο που αν ήταν μια καθημερινή ή μια Κυριακή δεν θα μπορούσε να πάρει μέρος. Mm-hmm. Μ' αρέσει που γίνεται και Σάββατο, γιατί μπορεί να πάρει μέρος μικρό παιδί μαζί με τους γονείς του, το οποίο μικρό παιδί, πιστέψτε με να σας το λέω, οι περισσότεροι γονείς θέλουν να τα κοιμίζουν από τις 8.30 mm-hmm. και είναι καθαρά για λόγους, όχι επειδή θέλουν να τα ξεφορτωθούν, επειδή πρέπει να κοιμούνται αρκετές ώρες.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα των παιδιών.
0: Το πρόγραμμα των παιδιών και γενικότερα το να τρέχεις το βράδυ έχει άλλη αίσθηση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κύριε Χριστόπουλε, τι λέτε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Βάλατε πολλά θέματα για αρχή και είναι όλα σωστά.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Θέσαμε ωραίο πλαίσιο δηλαδή. Ναι.
2: Ναι, τώρα να ξεκινήσω. Είπατε πήγε να ξεφύγει. Πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε πάρα πολλές διοργανώσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό και κακό. Καλό είναι γιατί όλη η Ελλάδα τρέχει. Όσο πιο πολλούς δρομείς έχει η χώρα και η κάθε χώρα, τόσο λιγότερα ξοδεύει για την υγεία. Αφού όλοι το ξέρουν, αρχίζει για να μένει οι γιατροί όλοι και λένε ότι βελτιώνεται η ψυχική υγεία και η σωματική υγεία. Mm-hmm. Με το αερόβιο τρέξιμο και με το δυναμικό βάδισμα. Άρα λοιπόν γίνεται πιο ισχυρός ο οργανισμός και πάμε λιγότερο στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν είναι καλό να γεμίσουμε δρόμους. Όμως είναι κακό το ότι όντως πρέπει να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα, διότι οι κακές διοργανώσεις προσβάλλουν την περιοχή που γίνονται και αποστρέφουν τον κόσμο από το να συμμετέχει. Γιατί αν πάει κάποιος για πρώτη φορά, εσείς εκεί, εμείς όλοι, κάνουμε μια ομάδα για πρώτη φορά και πάμε και δεν μας αρέσει, τότε δεν θα ξαναγίνουμε δρόμοι υγείας, δεν θα ξαναπάμε πουθενά. Mm-hmm. Ούτε στην πόλη μας, ούτε σε άλλες πόλεις, ούτε πουθενά. Άρα λοιπόν πολύ σωστά μαζεύτηκε το πράγμα και πάρα πολύ σωστά.
0: Να σας πω επίσης εμένα τι δεν μου άρεσε σε παλαιότερες διοργανώσεις. Ναι. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι έβλεπα μια απίστευτη κινητοποίηση. Έβλεπα μπροστά στα μάτια μου να υπάρχουν πάρα πολύ χορηγικές, ας πούμε. Χορηγικές προσπάθειες. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν mm-hmm. έβλεπα κανένα αποτύπωμα στην πόλη ή στη γειτονιά ή στο Δήμο που διοργάνωνε αυτό το event από τη μία πλευρά. Και επίσης έβλεπα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί χορηγοί, γιατί τους έβλεπα μπροστά στα μάτια μου. Οι μπανάνες και τα φρούτα ήταν από την τάδε εταιρεία. Οι σκηνές ήταν από την τάδε εταιρεία. Τα νερά ήταν από την τάδε εταιρεία. Και όλοι αυτοί που τρέχανε σε εντός εισαγωγικών τη διοργάνωση ήταν εθελοντές. Εντάξει, οκ, okay, δώστε και κάτι στα παιδιά τα οποία είναι εκεί να σου δώσουν ένα νεράκι, είναι εκεί να σου κρεμάσουν το μετάλλιο όταν κάνετε. Αυτά ωραία, με το χέρι στην καρδιά δηλαδή, πολύ ειλικρινά, σας λέω πράγματα ως συμμετέχουν τα είδα και δεν μου άρεσαν. Δεν λέω ότι συμβαίνουν σε αυτό.
2: Αυτό είναι το τρίτο που βάζετε. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται Σάββατο. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός, να φέρουμε και κόσμο στη Θεσσαλονίκη από άλλες περιοχές και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, την Κυριακή δυσκολεύεται κάποιος όταν είναι εκτός πόλης, διότι την Δευτέρα δουλεύει. Και τότε, όπως ξεκίνησε, ο νυχτερινός επίσης, που είπατε ότι είναι πολύ πρωτότυπο κλπ. Όντως, η Θεσσαλονίκη πρωτοτύπησε και πρωτοστάτησε στο νυχτερινό, διότι η πόλη μας, εμείς για πρώτη φορά καθιερώσαμε το δρομικό νυχτερινό κίνημα. Και μάλιστα, ακόμα και τώρα συνεχίζει να είναι μακράν το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό γεγονός της χώρας. Mm-hmm. Και ακριβώς με τον τότε δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μπουτάρη, που είχε συζητηθεί. Και δεν ήταν δική μου ιδέα, ήταν ενός πολύ καλού συνεργάτη μας που είναι τεχνικός, τέχνικα delegate της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που είχε πάει στην Ιταλία και είχε δει ένα γεγονός. Ήρθε και μας είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Πήρε απόφαση λοιπόν τότε εμείς μαζί με όλους τους φορείς και το Δήμο Θεσσαλονίκης και το καθιερώσαμε. Και το κάναμε Σάββατο ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ένα από τα πολλά καλά που έχει το δρομικό κίνημα πέραν της σωματικής υγείας είναι ότι προβάλλει την περιοχή που γίνεται, αλλά συγχρόνως συμβάλλει στον αθλητικό τουρισμό και στην οικονομία της περιοχής. Mm-hmm. Προβάλλει και είναι και η οικονομία. Ας πούμε, μεθαύριο θα έρθουν περίπου 1.200 ξένοι, οι οποίοι στατιστικά για το Πανεπιστήμιο, στις δικές μας διοργανώσεις εδώ, το ΔΕΦΑ Θεσσαλονίκης, που έχει ένα άριστο τμήμα αθλητικού τουρισμού, έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες και δημοσίευσεις σε ξένα περιοδικά, έχει δει ότι το αποτύπωμα το οικονομικό στην πόλη είναι τεράστιο και επίσης γεμίζει πόλη με κόσμο, διότι ο κάθε δρομέας που έρχεται απ' έξω συνοδεύεται μέσω όρο από 2,5 δρομής. Δηλαδή άλλος έρχεται με 2 άτομα, άλλος με 3, άλλος με 1, άλλος με 4. 2,5 είναι ο μέσος όρος που συνοδεύονται. Και επίσης όταν έρχεται από άλλη περιοχή της χώρας, 1,5. Δηλαδή φέρνει ακόμα ίσως ακόμα έναν μαζί του. Το παιδί του, τη σύζυγο, τον σύζυγο κλπ. Άρα λοιπόν, εκεί αυτό για το οικονομικό αποτύπωμα. Τώρα, για να γίνουν αυτές οι διοργανώσεις, είναι απαραίτητη και η χορηγία, απαραίτητος και ο εθελοντισμός, απαραίτητο και το τεχνικό, το έμπειρο τεχνικό επιτελείο. Χωρίς αυτό, όταν τρέχουν μέσα σε μια απόσταση 21 ή 42 χιλιόμετρων, 10 και 15 και 20 χιλιάδες άτομα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει άρτια εκπαίδευση των τεχνικών και συγχρόνως και οι εθελοντές να είναι πάρα πολλοί. Οι χορηγοί συμβάλλουν πάρα πολύ οικονομικά. Διότι στη χώρα μας γενικά, ίσως ο μαραθώνιος της Αθήνας ξεφεύγει λίγο στη συνδρομή συμμετοχής, όλες οι άλλες οργανώσεις, η συνδρομή του συμμετέχοντα είναι πολύ μικρή. Με αποτέλεσμα τα έξοδα τα οποία είναι κολοσσιαία να μην φτάνουν. Άρα οι χορηγοί είναι υπεραπαραίτητοι. Οι οποίοι όμως δεν συμβάλλουν μόνο οικονομικά, συμβάλλουν και με προϊόντα, συμβάλλουν και με προβολή της διοργάνωσης που είναι. Και έχει ανάγκη η διοργάνωση από προβολή, γιατί εσείς, ειδικά εσείς, γνωρίζετε πόσο κοστίζει μια προβολή, ειδικά στο εξωτερικό. Πολύ καλύτερα και από εμάς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτή λοιπόν είναι χρήσιμη και αυτή. Όλοι είναι χρήσιμοι, κανένας δεν περισσεύει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όλοι οι Δήμοι συνεργαζόμενοι, η Θεσμική Φορή, η Τροχέα, το ΕΚΑΒ, όλοι είναι όλοι. Που τώρα ποιον να πρωτοπώ, στην ιστοσελίδα φαίνονται όλοι, όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα, όλοι αυτοί από την πλευρά του συμβάλλουν στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι καλό. Κατά κοινή ομολογία, τουλάχιστον και ο Διεθνής Μαραθώνιος Μεγάλης Αλεξάνδρος και ο νυχτερινός μας, ο Διεθνής Νυχτερινός Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης, είναι πολύ καλός ποιοτικά. Ακριβώς γιατί έχει τόσους πολλούς υποστηρικτές και είναι μια μεγάλη αθλητική οικογένεια. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης, από τους εθελοντές, από το τεχνικό επιτελείο, από την Οργανωτική Επιτροπή, τους χορηγούς, από όλους.
1: Φέτος θα έχουμε 11.000 δρομείς, σωστά, και αποτελεί και ρεκόρ.
2: Ρεκόρ ατομικών έχουμε, δεν είναι ρεκόρ για τη διοργάνωση, διότι όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, γίνονται πάρα πολλές διοργανώσεις, οπότε ο κόσμος μοιράζεται. Έχουμε όμως ρεκόρ ατομικών συμμετοχών, αυτά θα τρέξουν περίπου 2.500 ημιμαραθωνοδρόμοι, περίπου 1.300 δρομή των 10 χιλιόμετρων, που σημαίνει ότι σε αυτά τα είναι πολύ μεγάλο νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι συγχρόνως στη χώρα γίνονται πάρα πολλοί μαραθώνοι και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είναι και πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι.
2: Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυξάνεται το δρομικό κίνημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ότι σιγά σιγά θα έχουν και σε εμάς. Όταν πάει κάπου και είναι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή, μετά πάει και κάπου αλλού και κάπου αλλού. Όπως και οι δικοί μας δρομείς πάνε και αλλού. Αυτό είναι καλό.
1: Ωστόσο, θα έχετε δώσει και νέες εγγραφές, έτσι? Έχει δοθεί κάποια παράταση στο να γίνουν και άλλες εγγραφές?
2: Ναι, όχι παράταση. Πλέον έχει λήξει και η παράταση. Τώρα, την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο πρωί, αλλά όχι για αυτούς που δεν γράφτηκαν, Πέμπτη και Παρασκευή, θα δώσουμε επιπλέον νούμερα στο registration, το οποίο το registration center είναι αυτό που έρχονται οι δρομείς οι εγγεγραμμένοι για να παραλάβουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό τους. Εκεί θα δοθούν και άλλες θέσεις με σειρά προτεραιότητας. 1.500 θέσεις ακόμα θα δώσουν.
1: Άρα το διήμερο δηλαδή που προηγείται του αγώνα.
2: Ακριβώς. Σάββατο είναι ο αγώνας. Παρασκευή και Πέμπτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 2 της έκθεσης. Αυτό το περίπτερο είναι μόλις μπαίνεις από τη Βόρεια Πύλη και κάνεις αριστερά το πρώτο περίπτερο. Εκεί θα είναι το κέντρο εγγραφών, το registration center, όπου θα παραλαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι τον εξοπλισμό τους.
1: Πείτε μας, Λιακή, ναι. Σε σχέση με πέρσι έχουν αλλάξει οι διαδρομές. Φέτος πώς θα κινηθούν?
2: Φέτος έχει μπει και το κομμάτι του κέντρου της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Οπότε οι διαδρομές έχουν αλλάξει και είναι προς το καλύτερο. Οι διαδρομές ενώνουν το δυτικό με το κεντρικό τομέα της πόλης. Είναι πάρα πολύ γρήγορες, πολύ ευχάριστες. Στην ιστοσελίδα, στο μενού αγώνες, στην επίσημη ιστοσελίδα φαίνονται αναλυτικά οι δρόμοι που θα διεύθουν οι δρομείς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και για πρώτη φορά μπαίνει μέσα και ο Οργανισμός Λιμένων Σπειραιώς, τα 1.200 μέτρα που διανύει οι δρομείς.

0: ουσιαστικά επί της 26 Οκτωβρίου, ο μεγάλος ο δρόμος που πάει προς τα έξω, προς τα ΚΤΕΛ εκεί, θα κάνουν αναστροφή στο ξενοδοχείο Πόρτο και όπως θα επιστρέφουν πίσω, θα ξαναμπούν στο λιμάνι στα 1200 μέτρα, θα βγουν από την πύλη την προστινή πλέον της Αλαμίνος και θα κάνουν δεξιά και θα τερματίσουν στην πλατεία στο τέλος επί της Λεωφόρου Νίκης.
1: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι μια διαδρομή που μορφή, πάρα πολύ επειδή βγάζει και ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ χαράς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ειδικά για τις ομάδες το κάναμε, που ίσως επειδή είναι για πρώτη φορά, δεν το πολύ κατάλαβαν οι ενδυνάμοι ομαδάρχες. Και αλλάξαμε και το πρόγραμμα για χάρη τους, για αυτούς, για ποιο λόγο. Για να τελειώσουν νωρίς και μετά με την ομάδα τους, γιατί στα 5 χιλιόμετρα οι ομάδες είναι κυρίως δρομής νέοι ή δρομής που θέλουν να κάνουν ένα ευχάριστο απόγευμα και να μυθούν σιγά σιγά στο τρέξιμο. Δηλαδή μια οικογένεια ή μια πολυκατοικία ή ένας εργασιακός χώρος κάνουν μια ομάδα και κατεβαίνουν. Αυτοί λοιπόν θα κινήσουν 5 και 10 από το λιμάνι μέσα και θα τερματίσουν, οι τερματισμοί τους θα είναι από τις 6.30 γύρω σε 6.30 ώρα, 7 η ώρα μόλις θα έχει δει σε 7 παρατέταρτο 2 ήλιος στην Αριστοτέλους. Αμέσως μετά φανταστείτε μια ομάδα 10, 15, 20 ατόμων με τα μετάλλια, τα μπουζάκια, θα πάρουν και τα τρόφιμα τους εκεί που θα τους έχουμε ένα σωρό πράγματα. Είτε είναι υγρά είτε είναι στερεά τροφή και θα έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο στέιτζ με μουσική. Εκεί πέρα λοιπόν θα περάσουν πάρα πολύ καλά.
1: Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήδη και εγώ έχω δει αρκετές αναρτήσεις είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο από εταιρείες, ξέρετε, που κάνουν μικρές ομάδες και κατεβαίνουν για να τρέξουν όλοι μαζί. Το οποίο είναι έτσι και ενωτικό, μια δραστηριότητα που την επιλέγουν πάρα πολύ να κάνουν και το περιμένουν όλοι με αρκετή ανυπομονησία.
0: Του χρόνου να δείτε, ακριβώς γιατί αυτή η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία. Φανταστείτε τώρα να πας μέσα στο λιμάνι που είναι ένας χώρος που έχει ανοίξει την αγκαλιά του το λιμάνι πλέον για την πόλη μας, που είναι και η ιστορία της πόλης μας το λιμάνι. Φανταστείτε εκεί να πάτε όλοι μαζί, σαν βόλτα, να κάνετε τη συμμετοχή σας και να τερματίσετε όλοι στην Αριστοτέλους και να μην έχει ακόμα καλά-καλά βραδιάσει, που μόλις θα έχει βραδιάσει. Είναι μετά μέχρι τις 10, 11, 12 η ώρα που θα πάτε για ύπνο, γιατί την άλλη μέρα είναι η Κυριακή. Πόσο ωραία θα είναι. Βάλαμε τους πιο μεγάλους δρόμους μέσα σε εισαγωγικά για τους επαγγελματίες δρομής, για τους δρόμους των 10 χιλιόμετρων και του Μαραθωνίου. Αυτοί ξεκινάνε από την περιοχή της περιφέρειας, εκεί που είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και κάνουν αυτή την ίδια δρομή. Φτάνουν μέχρι πάνω του Σαμπελόκηπου στην οδό Δενδροποτάμου, μέχρι Τέρμα επάνω. Μετά κάνουν αναστροφή, αφού κάνουν πρώτα ένα μικρό loop και τερματίζουν πάλι από την ίδια οδό, μέσα από το λιμάνι, τερματίζουν στην Αριστοτέλους. Αυτή θα είναι πιο αργά για να απολαύσουν τη διαδρομή τους. Γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν και ρεκόρ. Και επειδή θα έχουμε και καλούς αθλητές, πρωταθλητές, πιστεύουμε ότι θα βγουν πολύ καλά ρεκόρ. Όπως και πάντα βγάζουμε ρεκόρ. Δηλαδή, ο μέσος όρος των επιδόσεων των 6 πρώτων αθλητών είναι πολύ υψηλός στο νυχτερινό μαραθώνιο. Από τότε που ξεκίνησε, από το 2012, από το 2012 που ξεκίνησε, εκτός του ότι τρέχουν πολλοί άνθρωποι, μειούνται πολλοί άνθρωποι στον αριθμό υγείας, έχουν γίνει και πολύ μεγάλες επιδόσεις. Γιατί οι διαδρομές είτε ήταν στο κέντρο-κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε πήγε δυτικά, είτε είναι τώρα δυτικά παύλα κέντρο, είναι πάρα πολύ καλές.
1: Ωραία, κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων λοιπόν θα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι...
0: πολύ ωραία εικόνα. Χρειαζόμαστε όλοι. Θα χαρούν ακόμα και οι θεατές, γιατί εκείνη την ώρα, όπως ξέρετε, θα έχει και πολλούς που κάνουν βόλτα. Οπότε θα είναι πολύ όμορφο να παρακολουθήσουν αυτό. Και πιστεύουμε πολλοί από αυτούς του χρόνου θα είναι και συμμετέχοντες αν το δουν αυτό και το ζήσουν έστω και ως θεατές.
1: Ωραία, κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ
2: ευχαριστούμε
1: για το χρόνο
2: θερμά.
1: Σας.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Δηλώστε συμμετοχή, εσείς που είστε του δρομικού κινήματος και εσείς που θέλετε να μπείτε στο δρομικό
1: δύο
0: μέρες, κίνημα.
1: Έτσι, όπως μας είπα, 15 και 16, έτσι, πριν τις 17.
0: Πριν τις 17, 15 και 16 του μηνός.
1: Είναι θεσμός, έτσι, ο νυχτερινός μη
0: μαραθώνιος. Είναι ωραίο και τώρα που το σκέφτομαι έτσι λίγο πιο ψύχρεμα, επειδή είναι και βράδυ, και διαδρομές μέσα στο λιμάνι δεν έχουν όλη την δυνατότητα να κάνουν.
1: Ακριβώς,
0: γιατί είναι
1: ακριβώς.
0: Ένας χώρος ιδιωτικός σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Οπότε θα είναι τυχεροί αυτοί οι δρομείς που θα έχουν τη δυνατότητα και να τρέξουν μέσα σε έναν πάρκο.

0: πάρα πολύ έτσι, ζωτικό χώρο της Θεσσαλονίκης και να το κάνουν και βράδυ κιόλας, που δεν θα έχει ούτε εργασίες, θα έχει φωτισμό, θα είναι ένα πάρα πολύ έτσι, βιομηχανικό τοπίο, πολύ ιδιαίτερο σε κάθε περίπτωση. Να είμαι έτσι ένας ακόμα λόγος, αν το σκέφτεστε, να μην το πολιτισκεφτείτε και να δηλώσετε τη δική σας συμμετοχή, ασχέτως βεβαίως των όποιων ενστάσεων έχουν μερικοί όπως εγώ για όλες αυτές τις διοργανώσεις τις οποίες γίνονται.
1: Γιατί πρέπει να γίνεις φίλος
0: Είμαι πάρα πολύ φίλος, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, βλέπουν και κάποια πράγματα, τα θαυμάζω απεριόριστα και το δηλώνω, γιατί έχω και φίλους, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ένα πράγμα διανόητο για μένα, τρέχουν 42 χιλιόμετρα. Ναι. 42 χιλιόμετρα το να τρέξει, να πας στο χωριό μου και να γυρίσεις.
1: Είναι σωματικά και ψυχικά αποθέματα.
0: Είναι απίστευτο αυτό για μένα και τους σέβομαι και τους εκτιμώ απεριόριστα. Αλλά είναι ένα το ένα και άλλο το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων στις 3 μετά το μεσημέρι. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις εμβαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης κυρώθηκαν από τη Βουλή δύο στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρήτης για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεων στο Κέντρο Αριστείας Ενιαίας Εναέριας και Πυραυλικής Άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική. Με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αληφτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά από την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της R3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Chris Ria, τη φωνάρα είναι αυτή. Full if you think it's over, the over. Τώρα ξεκινάμε και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αν θέλετε, λίγο μελωδικά, λίγο αισθαντικά, λίγο φθινοπορεινά, θα έλεγε κανείς, λίγο τεταρτιάτικα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Τι παλικάρι είναι αυτό. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά ένα χειροκρότημα για όλους εσάς τους ακροατές του 102 και συγκεκριμένα αυτής της εκπομπής. Ναι, έτσι. Και για το φίλο μου, το Βασίλη, που τον έχω εδώ στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Άκου να δεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Σκοπεύουμε δηλαδή να σας χαλαρώσουμε έως και στις 7. Καθημερινά είμαστε κοντά σας. 5 με 7 το απόγευμα. Τεταρτίτσα λοιπόν, 7 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση για να τα λέμε και αυτά. Γύρω από τα δικαστήρια, Πολυτεχνείου, Κουντουριό του 26 Οκτωβρίου και στο φανάρι και στη Διαγόρα στην Τούμπα. Αλλά και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριαδρία, υπάρχει μία φόρτωση. Λοιπόν, επίσης γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όσα εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα 7 του Οκτώβρη είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, κάτι που θα έπρεπε να είναι κάθε ημέρα. Λοιπόν, εγώ έχω την ευλογία να κάνω έτσι το χόμπι μου δουλειά, δηλαδή να έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο που έχει να κάνει με μουσική και φυσικά με επικοινωνία. Οπότε σας στέλνουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20, σε λίγο πάρτε γιατί τώρα έχω το Βασίλη στην τηλεφωνική γραμμή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, την ενέργειά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, μας τα στέλνετε στο 6-9-30-078-228. Και επειδή φόρησα τζιν σήμερα, θα σας πω και αυτό. Ένα λεπτό σιγής για όλα τα τζιν που κρατήσαμε, μπας και ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα must τραγούδι αυτής της εκπομπής, Crucified, και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Καλησπέρα, λέει. Καλό μήνα. Καλό κατέβασμα χειμωνιάτικων. Καλό στρώσιμο χαλιών. Καλή παρέλαση. Να χαίρεσαι και κανένα Δημήτρη αν έχεις. Καλύτερα, λέει, να έγραφες τον Οκτώβριο-Οκτώμβρη. Παρά να μου τα λες όλα αυτά. Έτσι θα σας τρελάνω σήμερα. Κάθε φορά που θα ξεκινάω μια εκφώνηση θα λέω έτσι και κάποιο meme. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγο κινησούλα, σας λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λίγο στο κέντρο της πόλης και στη Διαγόρα και στον περιφερειακό. Εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά λίγο. Εσείς φυσικά είπαμε στη καλύτερη reporters. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, το καταλάβαμε, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με τις βροχές να ξεκινούν από το Ιόνιο, δηλαδή από δυτικά, και αναμένονται και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ανάλογη θα είναι και η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο. Ωστόσο, από το Σάββατο και εφεξής, το βαρομετρικό σύστημα που φέρνει αυτές τις βροχές θα κινηθεί και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας έτσι περισσότερες περιοχές της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι σηματοδοτεί το τέλος της μίνι καλοκαιρίας που είχαμε αυτές τις μέρες, για πολλές περιοχές τουλάχιστον, και την έναρξη ενός πιο φθινοπορεινού καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο Πέμπτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν αναμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και για να μην σας κουράζω, να σας πω ούτε και Παρασκευή και Σάββατο εγώ βλέπω ότι θα έχουμε βροχές. Μόνο η πρώτη σταγόνα εμφανίζεται την Κυριακή, όπου έχουμε και ελαφρώς πτώση της θερμοκρασίας. Μέσα σε όλα τα άλλα, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσω εννοείται με δικό μου αγαπημένο συγκρότημα, αυτή είναι η Depeche Mode. Εντάξει, δεν το συζητάω, αυτά είναι τα νιάτα μου. I feel you. Και επειδή θέλουμε να σας νιώσουμε, 6930 078 228, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και φύγαμε.

Μου λείπουνε, λέει, ήδη τα καλαμαράκια δίπλα στο κύμα. Και σήμερα, ειδικά η μέρα που είναι έτσι ηλιόλουστη και έχουμε πολύ όμορφο ήλιο. Χρήστο, δεν θα θέλαμε τώρα να είμαστε μπροστά στο κύμα και να τρώμε αυτά τα περιβόητα καλαμαράκια με τζατζικάκι, με κολοκυθάκια, με πατατούλες. Άντε, καλά, σταματάω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Φυσικά, πάντα προσέχουμε, εννοείται, για να έχουμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής καλλιτέχνη, τον David Bowie, διότι διαβάζω ότι με σειρά εκδηλώσεων, κυκλοφοριών, μουσικών έργων και συνεργασιών με τίτλο Bowie 80, θα γιορταστούν τα 80 γενέθλια 8 Ιανουαρίου του αείμνηστου θρύλου της μουσικής του David Bowie. Στις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει σήμερα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2027, περιλαμβάνονται δράσεις για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που διοργανώνονται από το Ίδρυμα David Bowie. Σε τρία, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα κεντρικά καταστήματα της Nordstrom, στο Seattle, στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, θα φιλοξενούνται αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων περιορισμένης έκδοσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης, στο Rock and Roll Hall of Fame, αίθουσα της δόξας του Rock and Roll, στο Cleveland, θα λειτουργήσει και pop-up κατάστημα από τα μέσα τώρα του Νοεμβρίου έως και τον Ιανουάριο και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους θαυμαστές, παρουσιάσεις με θέμα τον David Bowie, παιχνίδια γνώσεων, φωτογραφικές εκθέσεις και γενικότερα θα λάβει χώρα και μία νέα συναυλιακή εμπειρία με τη συμμετοχή τραγουδιστών, μουσικών και συμφωνικής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του γνωστού Philip Glass, φυσικά με τίτλο Bowie, διότι αναφέρεται στο μουσικό έτσι, έργο του καταξιωμένου αυτού καλλιτέχνη. Ο David Bowie για την ιστορία γεννήθηκε ως David Jones στο Λονδίνο στις 8 Ιανουαρίου του 1947. Έφυγε από καρκίνο στις 10 Ιανουαρίου του 2016, μόλις δύο ημέρες μετά τα 69 γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, του Black Star. Από το θάνατό του και μετά, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από επανεκδόσεις άλμπουμ, το σχεδιασμό των οποίων τον είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Bowie. Η σειρά εκδηλώσεων αυτή που σας προανέφερα, η Bowie 80, δηλαδή Bowie 80, αποτελεί μια γιορτή προς τιμήν ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως, ήταν περσόνα ο David Bowie, το αποτύπωμα του οποίου είναι ορατό, ακουστό και αισθητό σε κάθε μορφή τέχνης, καθώς και γενικότερα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους μας. Οπότε με David Bowie οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, ήδη πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής «Άκου να δεις» και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κροατία. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά ακούμε μία επιλογή του φίλου μου του Βασίλη από την Καβάλα, το οποίο το αφιερώνει. Φίλε Βασίλη, θέλω να σου πω ότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης και το άκουσε ολόκληρο και φυσικά το αφιερώνουμε στο φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση, αλλά το αφιερώνουμε και σε όλους τους ερωτιάριδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αγόρια, κορίτσια, τα πάντα όλα και λοιπά, σύμπαντα του όντος, σύμπαντα του όντος και λοιπά, όντα αυτού του σύμπαντος και όλους αυτούς που αγαπούν τη ζωή όπως εμείς. Αγαπούμε τη ζωή, τη μουσική και η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι αγαπάμε λίγο και παραπάνω και το φαγητό. Ένα καλό παιδί, λέει, να βρούμε να κάνει like μόνο σε τοπία και φαγητά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και επειδή έχεις περιέργεια, αγαπημένε Χρήστε και Χρήστε, δύο Χρήστηδες, το πώς έκανα, γιατί φυσικά μιλάμε για φαγητό στο διάλειμμα, αντιλαμβάνεστε εδώ τι γίνεται, κάθε φορά το ίδιο. Ειδικά είναι και η ώρα τέτοια που είτε επιστρέφεις από την δουλειά, είτε τρως, είτε τέλος πάντων σιγά σιγά χαλαρώνεις και σκέφτεσαι τι θα φας το βράδυ. Και τους έλεγα ότι χθες έκανα μπριζόλες στο air fryer, την αεροφριτέζα τέλος πάντων, το πούμε στα ελληνικά. Στους 180 βαθμούς 15 λεπτά από τη μία πλευρά και στους 180 15 λεπτά από την άλλη. Με λίγο αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, από εκεί και πέρα κάποιο μπαχαρικό. Το γυρίζω, ναι, τη γυρίζω την μπριζόλα. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά. Μάνα μου, από την άλλη θα είναι ομοί η μπριζολίτσα. Όπου εκεί και πέρα βάζει ο καθένας ό,τι μπαχαρικό θέλει, αλλά το σηκωτάκι, να πούμε την αλήθεια, όχι air fryer, ούτε φούρνο, δυστυχώς μόνο τηγάνι. Εκεί είναι το καλύτερο και φυσικά και λίγο με το αιματάκι του. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε. Τώρα, εγώ σκέφτομαι το σηκώτη, βέβαια. Και άντε τώρα να συγκεντρωθώ, να ξαναπάω στο μου τη δουλειά. Αλλά δεν πειράζει, το μυαλό μου εκεί θα είναι. Στο σηκωτάκι και στις πατατούλες και στο τυράκι και στο κρασάκι και στα καλαμαράκια και στη θαλασσίτσα. Και είναι και ωραίος ο καιρός σήμερα. Και θέλουμε έτσι να βγούμε έξω. Αν μπορείτε να βγείτε έξω, έτσι να κάνετε μια βόλτα, κάντε και για μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Πάει να. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εσείς το έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι γιατί κινείστε στον δρόμο. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ποιον και το αγαπημένο σας φαγητό, γιατί όχι. Ή αν θέλετε, το στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, να τα γιορτάσεις, να βγεις έξω, να φας, να πιεις, να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό Tom York, Thomas Edward York κατά κόσμο, γεννήθηκε το 1968 στην Αγγλία. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική όταν ήταν φοιτητή στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας σαν DJ και τραγουδώντας με το punk συγκρότημα Headless Chickens, δηλαδή ακέφαλα κοτοπουλάκια. Το 1985 δημιούργησε τους Radiohead, νομίζω όλοι ξέρετε τους Radiohead, δηλαδή οι ραδιοφωνοκέφαλοι, και γνώρισαν επιτυχία το 1992 με την κυκλοφορία του πρώτου τους single, Creep, αλλά η αναγνώριση ήρθε σιγά σιγά με αποκορύφωμα το άλμπουμ OK Computer το 1997. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά, φυσικά το Κάρμα πολλές που ακούμε τώρα για να τον τιμήσουμε τον Tom York που σήμερα σβήνει τα 58 κεράκια.

Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Tom York, τον Radiohead, που γίνεται 58 χρονών και μας αρέσουν και οι Radiohead, αγαπημένοι αυτής της εκπομπής. Εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εντάξει, λέει, μας άνοιξε την όρεξη. Φτάνει. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει φίλη μου η Αθηνά. Να καλησπερίσουμε και τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και φυσικά στέλνει όλη της την αγάπη στον άντρα της, τον Στάθη, τον Βουλγαρίδη, που αν ακού Στάθη, στείλε και εσύ την αγάπη σου στη Λία. Λοιπόν, έναν ντεκαφεϊνέ, λέει, με μαύρη ζάχαρη και γάλα σόγια. Τίποτα δεν θα πω, απλά ντροπή σου. Δεν χρειάζεται. Όπως τώρα το ριζογαλάκι που σου έλεγα νωρίτερα, Χρήστε, αγαπημένε, που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ριζόγαλο, έτσι, να ξέρετε, για βράδυ, για πρωί, για μεσημέρι, για απόγευμα. Δεν ξέρω με στέβια αν θα είναι ωραίο. Αλλά υπάρχει συνταγή σε κάθε περίπτωση, αν μας ρωτάτε. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη γύρω από το φαγητό. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για φαγητό, ας πούμε και για ποτό. Επιστρέφει από αύριο, 8 του Οκτώβρη, το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας για εσάς που είστε λάτρεις της μπύρας. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, σου λέει, γίνονται ένα, και από αύριο 8 έως και 11 του Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρο του περιπτέρου 16, όπως πάντα φυσικά στη ΔΕΘ, εδώ στη γειτονιά μας, θα μοιάζουν με βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερα από 30 beer cures και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του festival και ειδικά διαμορφωμένο, σου λέει, food area, να το πάρει το φαγητό, δεν φταίω εγώ, με κυνηγάει, με κορυφές έτσι επιλογές. Όλα αυτά θα συμβούν από αύριο και στις 11 του Οκτώβρη, στη μεγαλύτερη γιορτή μπύρα στην Ελλάδα, και η είσοδος, η ημερήσια, είναι στα 5 ευρώ, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Με Mick Jagger θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή των Rolling Stones, τον Mick Jagger, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού, του Ned Kelly, και η σκηνοθεσία τότε είναι του Tony Richardson. Λοιπόν, πείτε μας τι θέλετε, από φαγητό, από ποτό, από μουσικές, από παραγγελιές, θέλετε να μας πείτε κάτι. 6930 078 228.

Led Zeppelin και για τη φίλη μου τη Σοφία, αλλά και όλη του την αγάπη τη στέλνει ο φίλος μου ο Στάθης. Καλά, σε είπα Βουλγαρίδη και δεν σε είπα Βουλγαρούδη. Εκεί έχω φτάσει, φίλε Στάθη, ο οποίος λέει ακούει από το πρώτο λεπτό στη δουλειά. Καλό καιρό, λέει, με ελαφρύ αεράκι και φυσικά στέλνει όλη του την αγάπη, Hollow of Love, στην Αλία που μας ακούει εκεί στην Αρμενία. Στάθη, με συγχωρείς πολύ, νόμιζα ότι σε είπα Βουλγαρούδη. Καμιά φορά είναι τη ρήμη του λόγου, συμβαίνουν αυτά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε, διότι ένα από τα μόλις 500 αντίτυπα της ανεπίσημης βρετανικής έκδοσης του 1969 του Hollow of Love εμφανίστηκε στο Addicts Roadshow και εκτιμήθηκε περίπου στις 1000 λίρες. Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινάει εκεί στα τέλη του 1969, όταν το Hollow of Love, το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin 2, άρχισε να γνωρίζει φυσικά τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, η Led Zeppelin, άκου τώρα να δεις, είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική. Δεν ήθελαν single στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μόνο μέσα στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων albums. Παρά όμως τη στάση του συγκροτήματος, τότε η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του Hollow of Love και τώρα ένα από αυτά βρέθηκε περίπου 55 χρόνια μετά. Εντάξει, τρομερό. Το συγκεκριμένο έβριμα, αν μη τι άλλο, είναι ακόμη μία υπενθύμηση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής. Ένα συγκλάκι που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να το εξαφανίσουν, κατέληξε

άλλαξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της ιστορίας των Led Zeppelin. Αλλά θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Imagine, ένα υπέροχο τραγούδι, διαφορετικά παιγμένο και πειραγμένο, γιατί σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη, κάνει πρεμιέρα τότε στη Νέα Υόρκη. Και με Imagine οδεύουμε σιγά σιγά στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις των 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι στην Κουντουριό του είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης, στην Ολυμπιάδος και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου. Ακούμε Imagine, ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομοαπλουστευτικό αντιαμερικανισμό, όπως είπε. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Την ανάγκη ευρωπαϊκής συνάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντενεα στο Σπλιτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου και οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. στον 95χρονο Γάλλο Αρνί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Μόνο που ακούς τέτοια τραγούδια, η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο. Εδώ είμαστε Ξύλινα Σπαθιά, ακού να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Με ένα τεράστιο χαμόγελο σας υποδεχόμαστε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, αλλά εμείς σας το λέμε από τώρα, στις 7 το απόγευμα, το κτήμα Γέρο Βασιλείου φιλοξενεί τον Παύλο Παυλίδη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιήση, στη μουσική, με αφορμή το βιβλίο του «Αυτή είναι η γειτονιά μου, σκύλε». Για το βιβλίο του, μάλιστα, θα μιλήσει ο εκδότης και ποιητής ο Γιώργος Αλισάνογλου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει και ο Παύλος Παυλίδης. Η βραδιά θα κλείσει με ένα μικρό ακουστικό σετ με τον Παύλο Παυλίδη και τον Πάνο Τόλιο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, το Μουσείο Ίνου θα είναι επισκέψιμο από τις 6 έως τις 7 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθημερινά 5 με 7. Εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου, τον Λάζαρο, που μας ακούει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάει κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα στην Πολυτεχνείου. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα γύρω από τα δικαστήρια. Δεν ξέρω γιατί τέτοια ώρα, εφόσον έχουν τελειώσει τα κρατήρια, αλλά φεύγει και ο κόσμος σιγά-σιγά. Ευελπιστώ σιγά-σιγά και εσείς απογευματόβραδο πηγαίνουμε να χαλαρώνουν, να πέφτουν οι ρυθμοί. Να σας βρίσκουμε όλους πολύ, πολύ καλά. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιέρωση και εννοείται θα παίξει. Οπότε θέλουμε τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και όχι μόνο, στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Ακολουθούν για το φίλο μου το Χρήστο, με πάρα πάρα πολύ αγάπη, λατρεία θα έλεγα, Reflex.

Empire of the Sun, we are the people. Τέτοιοι με χ είμαστε κι εμείς. Υπάρχει, σου λέει, πάντα ένα ρούχο στην καρέκλα που δεν είναι ακριβώς βρώμικο, ούτε και για πλήσιμο, ούτε και καθαρό, ούτε και για ντουλάπα. Απλά ζει εκεί. Ιδιαίτερα αυτή η ζακέτα που τώρα που κρύωσε ο καιρός, που υπάρχει εκεί στην καρέκλα από πέρυσι το χειμώνα ενδεχομένως, είναι σωτήρια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άκου να δεις, το Three Festival επιστρέφει για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από τις 9 ως τις 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το thrift shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια και πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις έως μείον 80% από την αρχική του τιμή. Και τώρα σκεφτόμουν ότι ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κάθε χειμώνα, καλοκαίρι, τέλος πάντων τέτοια εποχή, και ρούχα που δεν τα φοράω ποτέ. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί τα ανεβοκατεβάζω? Έτσι, να πάρουν τον αέρα τους. Συνεχίζω. Στο χώρο του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items που λέμε και στα ελληνικά, και πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο στην επαναχρησιμοποίηση, στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα τα αντικείμενα, σας περιμένει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκη σε 9, 10 και 11 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Θα συνεχίσω με το βρετανικό συγκρότημα των Archive, διότι ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία του νέου του single με τίτλο Not In My Name. Το κομμάτι αυτό αποτελεί τον προάγγελο του ομώνυμου νέου τους άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 του Μάρτη του 2027, ζωή να έχουμε. Παράλληλα όμως με το νέο αλμπουμάκι, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2027 και νέα περιοδία, και μάλιστα μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία από τις 7 του Σεπτέμβριου ως τις 16 του Οκτώβρη του χρόνου, ξαναλέω, του 2027, και διαβάζω για πόλεις Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει συμπεριληφθεί ακόμα η Ελλάδα στο επίσημό τους πρόγραμμα. Δεδομένου βέβαια ότι το ελληνικό κοινό είναι από τα πιο πιστά του συγκροτήματος στον Archive, και η Archive, έχω πάει και εγώ σε συναυλία τους εδώ, νομίζω στη Μονή Λαζαριστών, επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας. Πιο πρόσφατες εμφανίσεις είχαν το καλοκαίρι του 2024 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται όμως να προσθεθούν και νέες ημερομηνίες, οπότε τσουπ, μπορεί να παίξει και η Ελλάδα. Μακάρι να παίξει, γιατί εννοείται, και ακόμα καλύτερα να παίξει Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα, γιατί εκεί θα είμαστε για να τους αποθεώσουμε. Λοιπόν, οπότε με Archive και Bullets, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, για το τελευταίο και όλα σημείωρο της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή συνάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Μέντε Νέα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν ως αύριο οι αλλοίς. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη δίκη για τα Τέμπη. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
3: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Lost My Soul, Down By The Sea. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σας θυμίζει ενδεχομένως πολλούς από εσάς το Έτερος Εγώ, φυσικά του Σωτήρη Τσαφούλια. Υπέροχη και η ταινία και η σειρά. Σοκαριστική ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και σοκαριστική και η σειρά είναι η αλήθεια. Και το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι με αφορμή το Ριφιφί, που είναι επίσης ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά που κυκλοφορεί έτσι αυτές τις ημέρες σε ιδιωτικό κανάλι. Το 2025 αρχικά κυκλοφόρησε σε σκηνοθεσία πάλι του Σωτήρη Τσαφούλια. Έκανε πρεμιέρα στις 15 του Δεκέμβρη σε γνωστή φυσικά υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη σειρά και δικαίως γίνεται, διότι ό,τι υπογράφει ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας και ό,τι λέει επίσης, οι δηλώσεις του, τα πάντα όλα, εγώ είμαι μέσα σε όλα με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Συμφωνώ απόλυτα και στις απόψεις και φυσικά και στο πολύ άρτιο αποτέλεσμα που έχουν και οι σειρές του και οι ταινίες του και με οτιδήποτε καταπιάνεται. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα πάει καλά και η σειρά. Γενικότερα θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι δουλειές οπουδήποτε για να έχει και δουλειά ο κόσμος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ραδιοφωνικές, χαμογελαστές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εθνικής Αμήνης Τσιμισκή Λεωφόρο Νίκης είμαστε τώρα στα κόκκινα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και στην Αριστοτέλους, γενικά στο κέντρο υπάρχει μια κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Με Μάικλ Κιγιουανούκα, μα είναι επίθετο αυτό, θα συνεχίσω. Δύσκολο επίθετο να τα λέμε αυτά. Διότι μέσα στον Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Fats και συγκεκριμένα θα το κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Επίσης, σας είχαμε πει για τον καλλιτέχνη ότι μας αποκάλυψε ο ίδιος ότι αναρρώνει από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ευτυχώς ελαφρύ που υπέστη. Γι' αυτό το λόγο δεν ανακοινώνει και περιοδία. Το άλμπουμ του αυτό, μας λέει ο ίδιος, δημιουργήθηκε παράλληλα με το Small Changes του 2024 και για πρώτη φορά μετά από τον ντεμπούτο του το 2012, ο Μάικλ Κιγιουανούκα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την παραγωγή σε αυτόν τον νέο δίσκο Fats στις 23 του Οκτώβρη του 2026.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ζητήσω συγγνώμη στον φίλο ακροατή, φίλη ακροάτρια που δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο διότι έβγαινα στον αέρα. Εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη, και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε, αν όχι και σήμερα και αυτές τις μέρες, στην όμορφη πόλη μας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική παράσταση, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέη, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ως γνωστόν, στις 5 Αυγούστου του 1962, η Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται πλέον οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό μέχρι και σήμερα. Πίσω από την εικόνα της κρύβεται μια γυναίκα μόνη, μια γυναίκα ευάλωτη, και πίσω από αυτήν μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης, αποφασιστικότητας, ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα ταυτόχρονα και λαμπερή αλλά και απελπισμένη. Εκκινώντας λοιπόν από εκείνη τη νύχτα, του θανάτου δηλαδή της Marilyn Monroe, η ζωή της ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις, από μαρτυρίες, με ισχυρούς ανθρώπους του πολιτικού, του καλλιτεχνικού κόσμου, τους γάμους, τις ερωτικές σχέσεις, τα οικεία πρόσωπα που διαπερνούν τη ζωή της. Και σκεφτείτε ότι τι μισό αιώνα και παραπάνω μας απασχολεί ακόμα μέχρι και σήμερα αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, σήμερα ναι, δεν προλαβαίνετε διότι είναι στις 7 το απόγευμα, αλλά 5-8, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου διπλή στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Συγκλονιστική, ξανά λέω, παράσταση, και συγκλονιστική και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ρόλο της Marilyn Monroe. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται η συγκεκριμένη τραγουδίστρια και το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Jagged Little Pill. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το You Ought to Know, το Ironic που ήδη ξεκίνησε η κιθαρίτσα. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι και σιγά σιγά και εμείς χαμηλώνουμε τα φώτα, σβήνουμε ρυθμούς σιγά σιγά όσο πάμε στο βραδάκι.

Πάμε να σας δώσουμε και για άλλες ιδέες, έτσι για σήμερα βράδυ Τετάρτης, 7 του Οκτώβριου, ο θρυλικός Μπίλι Κόμπαμ, ο οποίος τώρα διάβαζα και με συνεπήρεια, είναι 82 ετών. Μπράβο άνθρωπος να τα χιλιάσει. Και το κουιτέντο του υπόσχονται σήμερα στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη εκρηκτική ενέργεια, δεξιοτεχνία, δυναμικούς ρυθμούς, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, τα οποία ξεκίνησαν ήδη από 1η του Οκτώβρη μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ένας λοιπόν από τους πιο σημαντικούς, από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της Jazz Fusion, ανεβαίνει στη σκηνή του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινούν από 20 ευρώ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Μπίλι Κόμπαμ θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή, αφότου πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, έχεις τώρα χειροκρότημα ή δεν το έχεις πρόχειρο? Δεν το έχεις πρόχειρο. Το Χρήστο το Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Να σας πούμε ότι ορίστε με τη θετική μας ενέργεια και αύρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα μου πεις, δεν θέλει μόνο θετική ενέργεια, θέλει

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ΠΝΙΚΑ αποτελεί το σκηνικό για μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που αυτή την ώρα πραγματοποιεί την ομιλία του εκεί, στην οποία αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου σε έναν ύμνο για την Ελλάδα. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επισκέψης του στη χώρα μας, στην οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικαταστάσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με το δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν την παρασκευή φαρμάκων με διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου που μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θυμάμαι, και σίγουρα πολλοί από εσάς το θυμάστε, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η χώρα που άνετα έμπαινε σφήνα στη μεγάλη κόντρα μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών. Ποιος θα ξεχάσει τη δρομαία 400 μέτρων, τη θρυλική Μαρίτα Κοχ, που από το 1985 κατέχει το λεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ της αιωνιότητας με χρόνο 47 και 60. Στο 10 τεχνικό πατινάζ, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να συγκριθεί, φίλες και φίλοι, με εκείνο το πανέμορφο λουλούδι του δάσους, την Καταρίνα Βιτ, που όταν έβγαινε στον πάγο κρατούσαμε όλη την ανάσα μας και η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ μας αποχαιρέτησε με αυτό το τραγούδι το οποίο έχουμε ως μουσικό χαλί στην εισαγωγή, το τι απέγιναν όλα τα λουλούδια. Οι συμπατριώτες τους από τα δυτικά έκαναν ό,τι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν, αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο τα κατάφερναν. Οι ανατολικοί τους περνούσαν σε όλα τα αθλήματα για την πλάκα τους και δεν το έκαναν μόνο στα αθλήματα, και στην υγεία, την παιδεία, στις δωρεάν παροχές για όλους. Τώρα που το σκέφτομαι, όσο θα περνούν τα χρόνια, λογικό, θα γινόμαστε όλο και λιγότεροι αυτοί που την προλάβαμε. Τι παράξενο τελικά. Υπάρχουν γενιές που πήγαν κάποια στιγμή στο σχολείο και δεν την έβρισκαν στο χάρτη. Και υπάρχουν και γενιές, να σκεφτείτε, που την είδαν και να γεννιέται και να πεθαίνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και σήμερα το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας, μια γλυκιά αγκαλιά, στις ακροάτριες και τους ακροατές τοπικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ στην Λάρισα, στο Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τη σημερινή μας εκπομπή την ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το Die Welt verändert wird, ένα γερμανικό τραγούδι σε μουσική του Hans Eisler και στίχους του ποιητή Johannes Beher. Ένα τραγούδι που συντέθηκε το 1952 και είναι το τρίτο από τον κύκλο τραγουδιών Neue Deutsche Volkslieder, δηλαδή τα νέα γερμανικά λαϊκά τραγούδια. Ένα άσμα το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κομμάτια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο κέντρο του γερμανικού κράτους με το όνομα Mitteldeutschland, δηλαδή Κεντρική Γερμανία. Στα ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε βρίσκονταν οι προσικές επαρχίες της Πομερανίας, Ανατολικής Προσίας, Δυτικής Προσίας, Άνω και Κάτω Σιλεσίας, καθώς και η ανατολική περιοχή Νόιμαρκ του Βραδεμβούργου. Στην διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, οι σύμμαχοι θα αποφάσιζαν ότι τα μεταπολεμικά πολωνικά σύνορα θα μετακινούνταν δυτικότερα στη γραμμή Όντερ-Νάισε για να αντισταθμιστεί με τον τρόπο αυτό η απώλεια των ανατολικών πολωνικών εδαφών από την Σοβιετική Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, η Γερμανία έχανε τα περισσότερα από τα ανατολικά εδάφη της και η πρώην Κεντρική Γερμανία γινόταν πλέον τον de facto ανατολικό της σύνορο. Τη διάσκεψη της Γιάλτας διαδέχθηκε εκείνη του Πότσταμ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Η ώρα του τέλους της Γερμανίας, όπως την ήξερε τότε ο κόσμος, έφτανε. Μετά το τέλος των μαχών στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αποφάσισαν να χωρίσουν τη Γερμανία σε 4 ζώνες κατοχής. Κάθε χώρα θα είχε τον έλεγχο ενός τμήματος της Γερμανίας μέχρι να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πότσταμ, επιδιωκόταν πλήρης αφοπλισμός και αποστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας. Διάλυση όλης της γερμανικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολεμική παραγωγή. Διάλυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και εξαρτημένων από αυτό οργανώσεων, διάλυση όλων των ναζιστικών ιδρυμάτων, αποτροπή κάθε ναζιστικής και μιλιταριστικής δράσης ή προπαγάνδας. Επίσης, οι εγκληματίες πολέμου και όσοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ναζιστικών μέτρων θα συλλαμβάνονταν προκειμένου να δικαστούν. Οι ναζιστές ηγέτες θα συλλαμβάνονταν για να φυλακιστούν. Η παιδεία στη Γερμανία θα έπρεπε να ελέγχεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφονται οριστικά οι ναζιστικές και μιλιταριστικές θεωρίες με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών. Με βάση τη Συμφωνία για το Μηχανισμό Ελέγχου της Γερμανίας, η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τους ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλικής Δημοκρατίας, από τον καθένα, επαναλαμβάνω, στη ζώνη κατοχής του, με βάση τις οδηγίες των αντίστοιχων κυβερνήσεων,
καθώς και από κοινού βέβαια για ζητήματα που αφορούσαν τη Γερμανία γενικά. Η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τα μέλη του λεγόμενου Συμβουλίου Ελέγχου. Εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο, θα έπρεπε να υπάρχει η ίδια μεταχείριση του γερμανικού πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα, μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο στρατευμένης τέχνης του 1950 που μας έρχεται από την ανατολική πλευρά της Γερμανίας. Το ορατόριο του Μάνσφελτ είναι μια σύνθεση του Ernst Hermann Mayr για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα, βασισμένο σε στίχους του Στέφαν Χέμμερλιν. Ήρωας, ένας αθρακορίχος που υπομένει πολλά μέχρι την τελική δικαίωση.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το ορατόριο του Μάνσφελντ, ένα έργο του 1950. Στην περίοδο της κατοχής, σύμφωνα πάντοτε με την Συμφωνία του Πότσταμ, η Γερμανία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε να καθοριστεί κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τους παρακάτω τομείς. Πρώτον, την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας. Δεύτερον, την αγροτική οικονομία, δασοκομεία και αλεία. Τρίτον, τους μισθούς, τις τιμές και κανόνες διανομής των προϊόντων στον πληθυσμό. Τέταρτον, το πρόγραμμα των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Πέμπτον, το χρηματικό και τραπεζικό σύστημα με τους συγκεντρωτικούς φόρους και δασμούς. Έκτον, τις επανορθώσεις και την εξάλειψη του πολεμικού βιομηχανικού δυναμικού. Και έβδομον, τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Με δεδομένη τη στάση των Δυτικών, που όπως κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή η Σοβιετική Ένωση, άφηνε ανέπαφο το βαθύ χιτλερικό κράτος, την ίδια ώρα που προστάτευε τους εγκληματίες πολέμου. Την ίδια ώρα εκείνη η γνώμη απαιτούσε ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στις δυτικές ζώνες. Κάπως έτσι, στα τέλη του 1946, σε ένα δημοψήφισμα στο κρατήδιο της Έσης, το 72% των ψηφοφόρων ψήφισαν το πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιών σε κοινή ιδιοκτησία. Η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση απαγόρευσε την έκδοση σχετικών νόμων για να ακολουθήσουν η Αγγλική και η Γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Πολύ γρήγορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, μαζί με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες γερμανούς πολιτικούς, περνούν πλέον στην κρατική ένωση των δυτικών ζωνών. Και το 1947, η Αμερικανική και η Βρετανική ζώνη κατοχής προχωρούν σε διζωνία με ένα οικονομικό συμβούλιο, όπου τον τόνο έδιναν πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, που έπαιρνε όλο και περισσότερες κρατικές αρμοδιότητες.

το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου είχε πεθάνει, απλά δεν το ήξερε. Όλα τελείωσαν για πάντα το Μάρτι του 1948, όταν και συνεδρίασε για τελευταία φορά. Και τον Ιούνιο, οι στρατιωτικοί διοικητές από Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία, ανήγγειλαν μια χωριστή νομισματική πλέον μεταρρύθμιση που ήταν η εισαγωγή του προσανατολισμένου στο δολάριο Μάρκου. Η διαχωριστική γραμμή προς τη Σοβιετική Ζώνη γινόταν πλέον τόσο νομισματικά όσο και πρακτικά κρατικό σύνορο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Μέντενεα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοιείς. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Είστε πάντα συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, στους 102 των FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε μια φορά ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αξίζει, ξέρετε, σπάει τη μοναξιά του στούντιο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, στην Τατιάνα μας μια γλυκιά καλησπέρα, στην φίλη μας την Παναγιώτα. Θέλω να πιστεύω, Παναγιώτα, ότι το τόσο όμορφο φθινοπορεινό αττικό απόγευμα που μας περιγράφεις γίνεται ακόμη πιο ωραίο με τη συντροφιά εδώ, τη ραδιοφωνική. Τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη να χαιρετήσουμε στην Νεάπολη, τον φίλο τον Γιώργο, τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο κάπου εκεί στα ξένα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Με το τραγούδι «Das Lied vom Vaterland», δηλαδή το τραγούδι της πατρίδας, ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτός ο κύκλος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, φίλες και φίλοι. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι γερμανικό, ουσιαστικά είναι σοβιετικό, πρωτοακούστηκε στην ταινία «Τσίρκο» του 1936. Έχει τη δικιά του ιστορία. Από το 1939, οι πρώτες συγχορδίες που παίζονται σε βιμπράφωνο ήταν το επίσημο σήμα παύσης του Ράδιο Μόσχα. Βέβαια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τραγούδι μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Η γερμανική διασκευή που ακούσαμε ήταν του Έριχ Βάινερτ. Οι Σοβιετικοί βρέθηκαν πρωτετελεσμένων. Στις 23 Ιουνίου του 1948, η Σοβιετική Στρατιωτική Διοίκηση προχώρησε και αυτή από την πλευρά της σε νομισματική μεταρρύθμιση, αντικαθιστώντας το Reichsmark με το Ανατολικογερμανικό Μάρκο. Οι Δυτικοί ανταπαντούν και μία ημέρα αργότερα επιβάλλουν την εισαγωγή του Δυτικογερμανικού Μάρκου και στο Δυτικό Βερολίνο. Εδώ όμως θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Θα δούμε το γιατί. Στο Βερολίνο υπήρχε ελευθερία κίνησης προσώπων και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις του Δυτικού Βερολίνου μπορούσαν ανενόχλητοι να αγοράζουν πολύ φθηνότερα τα προϊόντα όταν περνούσαν στο Ανατολικό Βερολίνο. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να κυκλοφορούσαν στην Θεσσαλονίκη δύο νομίσματα. Το ευρώ και η τουρκική λίρα. Ή για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, φανταστείτε τη Νέα Υόρκη στην οποία κυκλοφορεί το δολάριο και το ρούβλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καθεστώς λειτουργήσε εντελώς αποδιαρθρωτικά στις όποιες προσπάθειες παραγωγικής ανοικοδόμησης της ανατολικής πλευράς. Σκεφτείτε πως μία παρόμοια κατάσταση θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα ακόμη και αν προέκυπτε μεταξύ δύο καπιταλιστικών οικονομιών, έτσι, πόσο μάλλον μεταξύ μιας αδρά στηριζόμενης από παντού καπιταλιστικής οικονομίας και μιας επιφορτισμένης με αποζημιώσεις σοσιαλιστικής κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Κάπως έτσι οι Δυτικοί κατάφεραν να προκαλέσουν τη λεγόμενη κρίση του Βερολίνου, που με τη σειρά της γεννούσε πλέον τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης που οδήγησε στη διάσπαση της πόλης. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί εγκαταλείπουν το Δημαρχείο του Βερολίνου
και εγκαταστήθενται στην συνοικία Σίνμπεργκ, αυτοπροσδιοριζόμενη ως εξουσία του Δυτικού Βερολίνου. Μετά από αυτό, το Νοέμβριο του 1948 σχηματίζεται στον Σοβιετικό τομέα ένα νέο δημοτικό συμβούλιο με τον Φρίντριχ Έμπερτ πρώτο δήμαρχο. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1948, είχε συγκροτηθεί σε σώμα στη Βόνη της Δυτικής Γερμανίας από απεσταλμένους αντιπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατηδίων των δυτικών ζωνών κατοχής ένα κοινοβουλευτικό συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο το Μάη του 1949 ψήφισε σύνταγμα, τον βασικό νόμο για την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε τον όρο. Το Σεπτέμβριο του 1949 σχηματίζεται κυβέρνηση πλέον με τον χριστιανοδημοκράτη Κόνραντ Αντενάουερ καγκελάριο. Είχε ήδη συντελεστεί η διάσπαση της Γερμανίας. Και όπως είχαμε δει, είχε προηγηθεί η διάσπαση του Βερολίνου. ...7 Οκτωβρίου του 1949. Σε μια άμεση απάντηση στον τομέα του Βερολίνου που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με την διάσκεψη του Πότσταμ, συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των οργανώσεων που δρούσαν στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και ιδρύουν την Ανατολική Γερμανία ή αλλιώς την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Αλλά η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας είχε στο εσωτερικό της και μάλιστα στην πρωτεύουσά της ένα τμήμα, το Δυτικό Βερολίνο, το οποίο εμφανιζόταν ως ξεχωριστικό κράτος με καπιταλιστική οικονομία και βέβαια με δικό του στρατό. Ήδη η κυβέρνηση Αντενάουερ είχε αρχίσει να εξοπλίζει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στοχεύοντας την είσοδό της στον ΝΑΤΟ, που είχε ιδρυθεί τον Απρίλη του 1949. Στροφή στα μουσικά ακούσματα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1976, να ακούσουμε το Altvienbaum, δηλαδή παλιό σαν δέντρο, από ένα από τα πιο φημισμένα ροκ συγκροτήματα της Ανατολικής Γερμανίας, τους Πάχτης.

ακούγοντας τέτοιες συνθέσεις, όπως θα είναι και οι επόμενες, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο φθηνή ήταν η προπαγάνδα του δυτικού κόσμου, εγώ θυμάμαι προσωπικά, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, ένα από τα φοβερά σλόγγαν της εποχής, ότι στην Ανατολική Ευρώπη όχι απλά δεν γράφουν ροκ, δεν επιτρέπουν τίποτα που να έχει σχέση με την pop και τη ροκ, για να μην μολυνθεί έτσι πολιτισμικά ο σοσιαλισμός. Στις 10 Οκτωβρίου του 49 η εξουσία στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας παραδίδεται επισήμως από την Σοβιετική Ένωση στην κυβέρνηση της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας. Και στις 11 του μήνα ο Βίλχελμ Πικ ορκίζεται πρώτος πρόεδρος. Παρά την ολική ρήξη, οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί, επισήμως πλέον Ανατολικογερμανοί, πιέζουν σταθερά για την εφαρμογή ακόμη της συνθήκης του Πότσταμ και την μη διαίρεση της Γερμανίας όπως προβλεπόταν εκεί. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, στις 23 Μαΐου διατυπώνουν επισήμως την πρόταση για δημοψήφισμα όλων των Γερμανών, έτσι ώστε να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους για αυτό που είχε ήδη διακηρυχθεί στο πόσμα, δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας Γερμανίας. Οι δυνάμεις ελέγχου των δυτικών κρατών αμέσως απαγόρευσαν το δημοψήφισμα στις δικές τους ζώνες. Από την πλευρά τους, οι Ανατολικογερμανοί και οι Σοβιετικοί, που σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους έβλεπαν την ίδρυση της Ανατολικής Γερμανίας ως πρώτο βήμα για την δημιουργία της ενιαίας χώρας, επιμένουν, αλλά απλώς επιμένουν. Και το λέμε αυτό γιατί ο καιρός θα περνούσε και η Γερμανία θα παρέμενε διαιρεμένη. Το 1952 το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα ζήτησε να εγκριθεί με δημοψήφισμα το αίτημα της ενιαίας Γερμανίας, εκ νέου. Τα δυτικά κράτη όμως αντιστάθηκαν και αυτά εκ νέου στεναρά. Την ίδια χρονιά ο Στάλιν στέλνει στον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε την επανένωση της Γερμανίας σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα στο Πότσταμ, απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος, απόδοση δημοκρατικών δικαιωμάτων και δημιουργία εθνικού στρατού του ενιαίου πλέον κράτους. Ο μόνος όρος του Στάλιν για όλα αυτά ήταν η δήλωση ουδετερότητας της ενιαίας Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση των περισσότερων ιστορικών της εποχής αλλά και μεταγενέστερα, ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά, η Δύση εξακολουθεί να αρνείται. Αντενάουερ, Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι συνεχίζουν στην ίδια γραμμή απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που προαναφέραμε και μάλιστα ο ίδιος ο Αντενάουερ ανοιχτά δηλώνει ότι προτιμούμε να ελέγχουμε εξ ολοκλήρου τη μισή Γερμανία παρά κατά το ίμιση ολόκληρη τη Γερμανία. Βέβαια όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αντενάουερ, ήξεραν ότι εκ των προτέρων δεν μπορούσε να υπάρχει μια Γερμανία και γενικά ένα κράτος κατά 50% καπιταλιστικό και κατά 50% σοσιαλιστικό, έτσι. Το κράτος, ιδεολογικά, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, δεν πάβει να είναι η οργανωμένη, θεσμοθετημένη βία της τάξης που κυριαρχεί και ασκεί την πολιτική εξουσία. Στην περίπτωση της Γερμανίας το δίλημα ήταν τεράστιο. Ή θα ήταν κράτος του κεφαλαίου ή θα ήταν κράτος της εργατικής τάξης. Ή θα ήταν ένα κράτος καπιταλιστικό ή ένα κράτος σοσιαλιστικό. Τρίτος δρόμος δεν υπήρχε. Με λίγα λόγια, και αυτό το ενιαίο γερμανικό αποστρατιωτικοποιημένο, αποναζιστικοποιημένο, δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, όπως είχε περιγραφεί στο πρωτόκολλο του Πότσταμ,
θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τον ταξικό του χαρακτήρα. Τότε δεν έγινε, ούτε βέβαια και μετά. Η ασυλία των δυτικών σε εγκληματίες πολέμου, αλλά και η διατήρηση δομών και προσώπων του χιτλερικού κράτους, με στόχο να διατηρηθεί ανέπαφη, άθικτη η εξουσία του κεφαλαίου σε πολλές περιοχές και των δυτικών ζωνών κατοχής, ήταν η μεγάλη, η πιο σκληρή διαχωριστική γραμμή με των δύο πλευρών. Άλλωστε, θα το δηλώσει και ο Βρετανός αξιωματούχος Σερ Ορμ, ότι αν παραμελήσουμε αυτό το καθήκον, δηλαδή τη δημιουργία αντισοβιετικού μπλοκ από τις δυτικές ζώνες, η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι τι? Κομμουνισμός μέχρι Τωρίνο.

Και κάπου εκεί, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 1961, το δυτικό γερμανικό στρατιωτικό περιοδικό Der Weißen Klaftich Rundschau διακηρύσει ανοιχτά τα σχέδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γράφει επιλέξει. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της Δύσης για απόδυση της Ανατολής, μας απομένει μόνο η δυνατότητα της βίαιης αλλαγής του status quo. Λίγες μέρες μετά, ο δυτικογερμανός υπουργός Ernst Lohmer σπέβδει στο δυτικό Βερολίνο για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέμου. Ταυτοχρόνως, Σαμποτέρ βάζουν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερολίνου, όπως στον σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και βέβαια στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Μόνο τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, του 1961 δηλαδή, σημειώθηκαν 105 προκλήσεις δυτικών στα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Τα δυτικά τάγκς ανάβουν τις μηχανές τους και περνούν την πύλη του Βραδεμβούργου, μπαίνοντας ουσιαστικά στο έδαφος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άλμπατρος». Το πουλί που δεν μπορεί να κλείσει τα φτερά του. Θα θυμάστε μάλιστα το «Άλμπατρος» ήταν το παρατσούκλι του Μίκαελ Γκρος, του Δυτικογερμανού, βέβαια μεγάλο κολυμβητή της δεκαετίας του 70 και του 80. Το «Άλμπατρος» λοιπόν μας έρχεται από το 1979 από το συγκρότημα της Ανατολικής Γερμανίας «Κάρατ». Μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου του 1961, τα σοσιαλιστικά κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας εκδίδουν ανακοινοθέν, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπονομευτικές προσπάθειες στα δυτικο-βερολινέζικα σύνορα πρέπει να αναχαιτιστούν με στόχο την αξιόπιστη φύλαξη και πραγματικό έλεγχο στην περιοχή γύρω από το Δυτικό Βερολίνο. Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου, η Λοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας θεμελιώνει διακριτά κρατικά σύνορα με την έναρξη της ανέγερσης του αντιφασιστικού προστατευτικού τείχους, όπως ήταν το επίσημο όνομα αυτού που εμείς γνωρίσαμε ως τείχους του Βερολίνου. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Ίνκα και ένα τραγούδι τους του 1989, τον Νέμπελ, που σημαίνει ομίχλη. Σε ένα παραπλήσιο στυλ, μιας και η Ίνκα ήταν ως επιτοπλίστων παιδιά της synth disco, όπως είχε χαρακτηριστεί την εποχή εκείνη. Από πού τα παιδιά? Από πού αλλού? Από την Ανατολική Γερμανία. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αιρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και την υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα, έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουέζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, το Fade Out. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Μετά τον Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για τη δυναμός Δρέζδης εκεί, τη δυναμό Βερολίνου, όλες τις ανατολικογερμανικές ομάδες και μας θύμισε την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας. Ξέρετε, ο Θανάσης μπαίνει με ένα τουπέ στο ραδιόφωνο και μας ανακοινώνει τι ιστορική αναδρομή θα κάνει, τι αφιέρωμα θα έχει η εκπομπή του και μάλιστα όσο δεν είναι στο στούντιο, μας λέει να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε και εμείς που είμαστε έξω και στο διάδρομο και περιμένουμε λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή τι θα γίνει. Όσο δε ακούτε τραγούδια, βγαίνει και μας ελέγχει, άμα κάνουμε αυτό που μας λέει. Είναι τέτοιο. Οπότε μετά από όλο αυτό και την Ανατολική Γερμανία, ήρθαμε εδώ να προσγειωθούμε ξανά στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγματικότητα. Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκεί και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επίσης αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Ενδέχεται πορεία να έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και επίσης Άρης ξεκινά πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο. Αυτή τη φορά για το Eurocup, Μπούργος αντιμέτωπη υπό το βλέμμα και του μεγαλομετόχου, του Ρίτσαρντ Τσιάο, αλλά και του θρύλου Νιγκάλη, στο όνομα του οποίου έχει το γήπεδο. Θα σας ενημερώνουμε για όλα, μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο νέος δείκτης παγκόσμιων πόλεων της Oxford Economics αξιολογεί τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι δύο μεγαλύτερες βέβαια, αλλά ας δούμε λίγο αναλυτικά τι αξιολογεί και ποιες σε τι θέση βρίσκονται οι ελληνικές πόλεις. Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας 5 κατηγορίες: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση. Η πρώτη πόλη στον κόσμο βάσει αυτών των κριτηρίων είναι η Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Δουβλίνο, Βοστόνη, Σαν Χωσέ, Τόκιο και Ζυρίχη η πρώτη δεκάδα. Οι δύο ελληνικές πόλεις, η Αθήνα λοιπόν, είναι στην θέση 252. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, βέβαια ξεπερνά τουλάχιστον 748 πόλεις. Από τις 5 κατηγορίες που συνυπολογίζονται, η υπερτερή στην ποιότητα ζωής είναι 201η στη θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Τώρα πόσο ποιότητα ζωής στην Αθήνα δεν ξέρω, φαντάζομαι σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η διακυβέρνηση και τα οικονομικά είναι αδύναμος κρίκος, 348 και 347 αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη λοιπόν, Θεσσαλονίκη, οικονομικά και ανθρώπινο κεφάλαιο είμαστε κάτω από τον μέσο όρο. Χάνουμε εκεί 576 και 739 οι θέσεις. Η ποιότητα ζωής μπορεί να σώζει ενδεχομένως την κατάσταση. Εκεί είμαστε 325 θέση, συνολικά όμως είμαστε στην 439. Τώρα τι ποιότητα ζωής έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που για να κάνουμε ένα μπάνιο θέλουμε μια ώρα να πάμε στη Χαλκιδική, κουνάει το χέρι ο Κώστας, πράσινο δεν έχει, τα χώρο στάθμευσης δεν έχει, δεν θέλουμε μια ώρα να πάμε για μπάνιο στη Χαλκιδική και άλλες 5 να γυρίσουμε, δεν ξέρω που τη βρήκαν την ποιότητα ζωής. Όποιος θέλει ποιότητα ζωής, νομίζω τη σημερινή εποχή, πρέπει να πάει σε μια μικρή πόλη ή σε ένα μεγάλο χωριό για να απολαύσει ποιότητα ζωής. Οι πόλεις πλέον δεν ενδείκνυνται γι' αυτό.

Θυμάστε την περίοδο του COVID που όλοι γίναν ξαφνικά εξαιρετικά φιλόζωοι προκειμένου να έχουν μια αφορμή να βγαίνουν έξω από το σπίτι βγάζοντας τα ζώα τους βόλτα. Λοιπόν, κάτι έγινε τότε, φαίνεται, και αν και πολλοί στη συνέχεια δεν αποδείχθηκαν τόσο φιλόζωοι, οι περισσότεροι έμειναν με τα ζώα αυτά και αυτό είναι καλό. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία πλατφορμών που έχουν αγορές τροφή, δείχνουν ότι ο τζίρος για τα κατοικίδια αυξήθηκε κατά 21% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυξήθηκε και η μέση ημερήσια δαπάνη αναχρήστη, μεγάλη αύξηση 375% στις κλινικές και στις ιατρικές διατροφές για τα ζώα και μεταφορά των κατοικίδιων, ο τζίρος αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε κατά 130%. Οι σκύλοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αγορές αυτές, ωστόσο ο τζίρος στα προϊόντα για γάτες παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση, οι σκύλοι 200% τα προϊόντα για σκύλους και τα προϊόντα για γάτες στα 300%. Φαίνεται ότι οι φίλοι της γάτας, όπως ο Κώστας, όπως εγώ και οι 2 γάτες έχουμε στα σπίτια μας, είναι περισσότερο φαν των ζώων, όχι περισσότερο φαν, δεν έχει, αλλά ξοδεύουν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε το βρίσκω λογικό, για θηλυκά ξοδεύεις περισσότερο, έτσι δεν είναι Κώστα? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, επιστρέφουμε εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επιθέσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους δείχνω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξέρετε, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ στην παρέα, συντονισμένη και σήμερα στον 102-693-0078-228. Είναι ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε πρόστιμο ακόμα και αν έχετε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας το τελευταίο διάστημα που έχει αυστηροποιηθεί αυτός, υπάρχει ακόμα και αυτή η περίπτωση. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο οδηγός και αυτό το ρημάδι που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και αν είσαι σταματημένος στο φανάρι και πιάσεις το κινητό για να δεις ένα μήνυμα, κάτι που χτύπησε εκείνη την ώρα, μια ειδοποίηση, μπορεί να τιμωρηθείς με πρόστιμο, και το πρόστιμο δεν είναι λίγο, 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν λέει ακριβώς πως η χρήση κινητού επιτρέπεται κατά την οδήγηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν βρίσκεται σε θέση για ανοιχτή ακρόαση ή πλοήγηση ή χρησιμοποιείται μέσω ασύρματου συστήματος επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον ορισμό της ακινητοποίησης, που λέει ότι η στάση ορίζεται ουσιαστικά ως η ακινησία που απαιτείται για επιβίβαση, αποβίβαση ή φορτοεκφόρτωση. Από την έννοια της στάθμευσης εξαιρείται ρητά η ακινητοποίηση που γίνεται επειδή ο οδηγός πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν σταματήσετε σε διάβαση, σε κόκκινο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά κανόνα οδικής κυκλοφορίας, το κινητό μην το πιάσετε στο χέρι. Μπορεί να σας βεβαιώσει πρόστιμο οποιοδήποτε όργανο της τάξης σας δει να το κάνετε. Ακόμα και αν δεν είναι ο τροχονόμος που ελέγχει εκείνη την ώρα την κυκλοφορία, αλλά είναι ένας μοτοσυκλητιστής, ένα περιπολικό που πέρασε δίπλα σας και σας είδε. Γι' αυτό το κινητό δίπλα, τσέπη, στο ταμπλό, οπουδήποτε που να μην σας απασχολεί. Τα χέρια στο τιμόνι, λέει ο Κοκ. Όποια κι αν είναι η οδηγία, αν ακολουθήσετε αυτό, τα χέρια στο τιμόνι, είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσετε μπελάδες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στο μικροσκόπιο των Ισπανών μπήκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με ένα άρθρο για την αφεντιά του και για να μπαίνει στο μικροσκόπιο των Ισπανών. Πολύ φοβάμαι, ή μάλλον δεν φοβάμαι, μια χαρά είναι. Θα ακούσουμε σιρήνες και από εκεί μετά, αλλά έχει πολύ λίγο καιρό που παίζει στην Ντόρτμουντ. Θα το δούμε. Το άρθρο πάντως έχει τίτλο «Κωνσταντίνος Καρέτσας συν Μιέδο, χωρίς φόβο». Σημαίνει αυτό. Μια φράση που συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, όπως αναλύουν οι Ισπανοί, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα ιδιαίτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από τον ντεμπούτα του στα 16 του χρόνια στο Βελγικό Πρωτάθλημα μέχρι τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος στα 17, αναφέρεται στην απόφαση του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και όχι το Βέλγιο, παραθέτοντας μια δήλωση του ίδιου που λέει ότι ναι μεν ένιωθε τιμή όταν αγωνιζόταν με το Βέλγιο, αλλά αισθανόταν περισσότερο Έλληνας και γι' αυτό αποφάσισε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, και το ισπανικό άρθρο αναλύει το παιχνίδι του. Και μάλιστα λέει ότι πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο επιθετικό που κινείται δεξιά και του αρέσει, τον περιγράφουν περισσότερο ως ένα δημιουργικό μεσοεπιθετικό παρά ως εξτρέμ. Στέκονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τους διαθέσιμους χώρους, πώς υποδέχεται την μπάλα, χαμηλό κέντρο βάρους, προσποιήσεις και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και το δεξί του πόδι, την αντίληψη, τη φαντασία, την τελική πάσα και την ικανότητά του να αλλάζει ρυθμό. Μάλιστα τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιεί την τρίπλα αποκλειστικά για να περάσει έναν αντίπαλο, αλλά για να αποφύγει και την πίεση. Επισημαίνουν φυσικά και τα αρνητικά σημεία, τα οποία σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι ότι δεν συμμετέχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη, ωστόσο όπως λένε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και μάλιστα τεράστιο. Το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο λένε είναι ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Έλληνας Άσος άλλωστε έχει πει ότι ο πατέρας του τον παρότρινε όταν ήταν μικρός να μην σταματήσει ποτέ να τριπλάρει παρά τις οδηγίες των προπονητών. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και η τρίπλα είναι ένα από τα καλύτερα θέαματα του ποδοσφαίρου μετά τον γκολ. Οπότε όταν βλέπεις παίκτες σαν τον Καρέτσα και σαν τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να κάνουν μαγικά πράγματα κολλώντας την μπάλα στο γήπεδο, αξίζει ο κόπος. Ας κάνουν και μια ενέργεια παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω, ας χάσουν και μια φορά την μπάλα, δεν πειράζει.

καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Κωνσταντίνα και στη Στέλλα που έστειλαν μηνύματα εδώ στο 693-0078-228 και εύχονται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα εδώ. Την παρέα μας θα είμαστε μαζί ως τις 10 και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Άρης Μπούργος είναι 26-14. Ο αγώνας ξεκίνησε με 23 λεπτά καθυστέρηση και αυτό γιατί ήταν η πρεμιέρα του Άρη εντός έδρας στο EuroCup με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικά πανηγυρικό κλίμα. Είπαμε παρουσία και Ρίταρ Τσιάο και Νίκο Γκάλι. Έπεσαν τα γνωστά κεντρινόμαυρα χαρτάκια με την έναρξη του αγώνα στο παρκέ με αποτέλεσμα ο αγώνας να καθυστερήσει 23 ολόκληρα λεπτά για να ξεκινήσει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής και τώρα τι. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα πάρει το φανέλα με το νούμερο 10. Παρόλο ότι η Εθνική Αργεντινής θα ήθελε πάρα πολύ να αποσύρει αυτή τη φανέλα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μια πρακτική που είναι πολύ συνηθισμένη στο μπάσκετ και δει στο αμερικάνικο να αποσύρονται φανέλες των οποίων... τις οποίες φορούσαν άνθρωποι που ήταν θρύλοι με τις ομάδες τους. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως φαίνεται η FIFA κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών της και των συνομοσπονδιών, στην οποία ανήκει και η Αργεντινή, οι εθνικές ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν συνεχόμενους αριθμούς για

0: FIFA και εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου στο οποίο δεν θα αγωνιζόταν ο Μαραντόνα, είχε πάρει τη φανέλα τότε με το 10 ο Αριέλ Ορτέγκα. Τώρα ποιος θα το πάρει? Κανένας δεν ξέρει, υπάρχουν κάποιοι που είναι υποψήφοι στην Εθνική Αργεντινής, ωστόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας είπε θα περιμένουμε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι του ΛΕΟ που ήταν χθες και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
1: Dünyada bugün.

Ο Χρήστος Χατζημίσης ετοιμάζεται να έρθει για να εκφωνήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αυτό τον 9 για την ενημέρωσή σας και εμείς ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο προς τιμήν του, ενώ πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοιείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην Νικήτη Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνιο όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες μέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνεζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Και νωρίτερα σας λέγαμε για το Λιονέλ Μέση και το τελευταίο του αντίο και τι θα γίνει με τη φανέλα με το νούμερο 10. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι έπαθε ένας φίλος της Αργεντινής, ο οποίος ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά αυτό τον τελευταίο χορό του διάσημου ποδοσφαιριστή με την φανέλα της Αργεντινής. Λοιπόν, ο τύπος ετοιμαζόταν να μπει στο γήπεδο μαζί με την καλή του και σε ζωντανή μετάδοση σε τηλεοπτικό δίκτυο έξω από το Monumental, ένας νεαρός πλησίασε την κάμερα κρατώντας στα χέρια του το μαγικό χαρτάκι που θα του επέτρεπε την είσοδο, αλλά ωστόσο το μαγικό αυτό χαρτάκι είχε ένα πρόβλημα. Ήταν κομμένο σε 1000 κομμάτια και ο νεαρός εξήγησε πώς είχε συμβεί αυτό. Καταρχάς ήταν διακαής του πόθος να δει το τελευταίο αγώνα του Μέση και έτσι έφτασε να πληρώσει για 2 εισιτήρια, το δικό του και της καλής του, 800 ευρώ συνολικά, 400 και 400. Όταν λοιπόν έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από εκεί, είχε ένα καυγά με τη φίλη του, γιατί η φίλη του είχε δει ένα μήνυμα στο κινητό του από μια κοπέλα. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Χτυπιέται ο Κώστας. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Ωστόσο, ψύχρεμα το πήρε αυτή αρχικά, αλλά μόλις έφτασαν στο γήπεδο απ' έξω και ετοιμαζόταν να μπουν, πήρε το δικό του εισιτήριο, το έκανε 1000 κομμάτια, το πέταξε και αυτή μπήκε κυρία στο γήπεδο για να δει τον αγώνα. Μάταια ο τύπος προσπαθούσε να πείσει τους φύλακες ότι κοιτάξτε, να το έχω το εισιτήριο, το barcode δεν διαβαζόταν. Οι δε αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το περιστατικό, αφού πρώτα έμειναν έκπληκτοι στη θέα του σκησίματος, στη συνέχεια πέθαναν να γελάνε.

έχει δει, ξέρετε τι δεν έχει δει ένα παιδί 3,5 χρονών? Την Ισπανία να χάνει. Ναι. Και όμως η Ισπανία με 3 στις 3 νίκες στο Nations League εναντίον σε Αγγλίας, Κροατίας και Τσεχίας έχει να χάσει εδώ και 3,5 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που η Ισπανία γνώρισε την ήττα σε επίσημη αναμέτρηση 90 λεπτών ήταν στις 28 Μαρτίου του 2023. Πάνω από 3,5 χρόνια λοιπόν. Και ποιος την νίκησε, ποιο μπορείτε να φανταστείτε? Η Σκωτία. Είχε επικρατήσει η Σκωτία 2-0 εντός έδρας και ο Σκοτ Μακτόμινεϊ είχε πετύχει και τα 2 τέρματα της ομάδας του. Ήταν για τα προκριματικά του Euro 2024 ο αγώνας αυτός. Η Ισπανία τότε είχε καταλάβει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου και η Σκωτία τη δεύτερη. Λίγους μήνες μετά η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και από τότε δεν έχει καταφέρει ουδέμια ομάδα να επικρατήσει απέναντί της.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φεβρουαρίου 2027 και όσοι είστε λάτρεις του Stanley Kubrick σημειώστε αυτή την ημερομηνία καθώς θα βγουν σε δημοπρασία διάφορα αντικείμενα του διάσημου σκηνοθέτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 χρονών. Ανάμεσα σε αυτά το τσεκούρι που κρατούσε ο Jack Nicholson στη θρυλική κινηματογραφική λάμψη μεταφορά του βιβλίου του Stephen King στον κινηματογράφο, εκεί όπου ο Jack Nicholson στο ρόλο του Jack Torrance χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέγοντας μία από τις πιο γνωστές ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου, «Here's Johnny». Σύμφωνα με τον Guardian, το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας βγαίνει για πρώτη φορά στο σφυρί, τιμή εκκίνησης μεταξύ 30 και 50 χιλιάδων λιρών. Ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία είναι τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν στην ίδια ταινία οι δίδυμες αδελφές που καλούσαν τον γιο του Torrance Danny να παίξει μαζί τους, μια κλακέτα από τα γυρίσματα και διάφορα άλλα. Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει όμως την υψηλότερη τιμή υπολογίζεται ως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρίου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του 2001 «Οδύσσια του διαστήματος» και δικαιολογώντας την τιμή, οι άνθρωποι που το βγάζουν στη δημοπρασία λένε ότι αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Άλλωστε το φιλμ δεν είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Από τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα με σημειώσεις από τον ίδιο το συγγραφέα, σχέδια, εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ταινίας «Σπάρτακος».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίοι και στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται. Για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media. Και όταν λέω να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media, το κύριο λεκτό, γιατί κινδυνεύετε μέχρι και με θάνατο. Καλησπέρα στην Ιωάννα ή καληνύχτα. Τι να πει, λέει, καλησπέρα ή καληνύχτα. Καλησπέρα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Καληνύχτα μετά τις 12, που θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Όταν θα φεύγει δηλαδή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα του λέμε καληνύχτα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε, θα είμαστε εδώ στις 10 και στη συνέχεια θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Λοιπόν, ένας 24χρονος λοιπόν, ο οποίος είναι από τη Σρι Λάνκα και ζει στη Σαουδική Αραβία, έκανε ένα σχόλιο με το οποίο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Για το οποίο μάλλον κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο. Στη Σρι Λάνκα κυκλοφόρησε βίντεο από περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός Ινδουιστικού προσκυνήματος. Ένας νεαρός μουσουλμάνος φαίνεται να κλωτσάει ένα σκύλο που ακολουθούσε προσκυνητές. Προκάλεσαν τη δράση στο περιστατικό, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα βίντεο, σε οποιαδήποτε δηλαδή βίντεο στα social media. Κάποια στιγμή ο 24χρονος από τη Σρι Λάνκα που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για δουλειά έκανε ένα σχόλιο προσβλητικό για μια Ινδουιστική θεότητα και παρόλο που το σχόλιο διεγράφει και ο ίδιος μετά ανέβασε βίντεο με το οποίο ζητά συγγνώμη, υπήρχε ένα screenshot το οποίο τον καταρχάς τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 700.000 ευρώ, καθώς η υπόθεση αρχικά είχε αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος. Η υπεράσπιση του νεαρού όμως άσκησε έφεση, ζητώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το εφετείο δέχτηκε το αίτημα της εισαγγελίας, γιατί η εισαγγελία άσκησε δική της έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή και η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αδίκημα βάσει της σαρίας με αποτέλεσμα η ποινή να μετατραπεί σε θάνατο. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και έκτοτε η οικογένειά του δεν έχει καμιά είδηση για τον ίδιο. Η μητέρα του απέθυνε δραματική έκκληση για συγχώρεση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιχειρεί να εξασφαλίσει βασιλική χάρη από τη Σαουδική, από τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για να μην τον εκτελέσουν. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία εκτέλεσης, ωστόσο τα ίχνη του έχουν χαθεί. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι έχει προηγηθεί το 1992, τότε την τελευταία εκτέλεση για βλασφημία στη Σαουδική Αραβία. Ένας 23χρονος είχε αποκεφαλιστεί τότε δημόσια γιατί είχε καταδικαστεί για προσβολή του Θεού. Ζούμε στο 2026.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Νατάσα. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Καλό βράδυ από την Καβάλα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Και όπως φαίνεται, οι εξώσεις πλέον με τις τιμές των διαμερισμάτων στα ύψη έχουν δυσκολέψει. Ένας άνδρας στο Λονδίνο διεκδικεί αποζημίωση έως και 100.000 λίρες, γιατί όπως υποστηρίζει, όταν ήταν μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από έντονους θορύβους και διαπίστωσε ότι συντρίμια έπεφταν στο διαμέρισμά του από μια τρύπα στην οροφή, καθώς συνεργείο έφτασε εκεί και άρχισε να προσπαθεί να κατεδαφίσει ή τουλάχιστον να κάνει εργασίες στο σπίτι που ο ίδιος έμενε. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν ανοίγματα στη στέγη, το μπάνιο και ένα στο μπάνιο και σε ένα από τα υπνοδωμάτια, ενώ και η εξωτερική είσοδος είχε σφραγιστεί με σανίδες και λουκέτο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε συμφωνία να μένει στο συγκεκριμένο σπίτι χωρίς να καταβάλει ενίκιο, αλλά ως φύλακας του ακινήτου. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, ότι ο τύπος δεν κατέβαλε ενίκιο, δεν είχε καμιά συμφωνία για χρήση του ακινήτου και δεν διέθετε δικαίωμα από προστασία έξωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης στο 25ο λεπτό του αγώνα προηγείται με 61-41 της Μπούργος και το NBA, η pre-season ξεκίνησε και ο δε LeBron James ετοιμάζεται για 24η χρονιά να αγωνιστεί στα αμερικανικά γήπεδα. Στοχεύουν οι Sixers, η ομάδα στην οποία έχει μεταγραφεί στο πρωτάθλημα έχοντας κορυφαίους μπασκετμπολίστες και στα 41 του χρόνια λοιπόν προετοιμάζεται για μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το ESPN, ο LeBron James υποφέρει από αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι εξαιτίας της τεράστιας καταπώνησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από πέρσι έχει και ισχυαλγία, η οποία τον ανάγκασε να χάσει τον πρώτο μήνα της κανονικής περίοδου και να αγωνιστεί σε 60 από τα 82 συνολικά μάτς της regular season με τους Los Angeles Lakers. Να σας πω πάντως ότι ο The King φέτος θα παίξει στους Sixers και υπάρχει ένα απίθανο στατιστικό. Το 2003 έγινε draft ο LeBron James στο NBA. Ο The Jamer Nelson έγινε το 2004, ένα χρόνο αργότερα. Φέτος ο LeBron James στους Sixers θα είναι συμπαίκτης με τον Jamer Nelson Jr., τον ιό αυτού που έγινε draft ένα χρόνο αργότερα από τον ίδιο. Και μιας και λέμε για τον LeBron James, θα σας πω μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα. Όταν πρωτοπήγε ο πολύς ο Σουηδός, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής και πολλής που έχει παίξει σε Μίλαν, μου έχει κολλήσει το μυαλό τώρα, τέλος πάντων, ο Ιμπραήμοβιτς λοιπόν, όταν πρωτοπήγε να παίξει στο Λος Άντζελες εκεί ποδόσφαιρο, ο LeBron James ήταν ήδη στους Λος Άντζελες Lakers και εν είδη ενέργειες αυροφροσύνης του έστειλε ο LeBron James παπούτσια δικά του, της δικής του φίρμας, ως δώρο για την άφιξη του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην

και με αυτό το υπέροχο τραγούδι του ποίημα του Ναπολέων Λαπαθιώτη με το μελοποίηση Σάκης Σαμπατζίδης και ερμήνευσε ο Κέσαρας Κίκης, ήρθε η στιγμή να σας πούμε καληνύχτα όσον αφορά το Fade Out. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα Σαβίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Εδώ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στη διμερείς μας σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα ο κύριος Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οφειλεί της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ελλάδος που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι όπως είπε σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην οική τη Χαλκιδική νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνη όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες ημέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για σήμερα, 8 με 10 Παναγιώτης Μάνης και το fade out σας ενημερώνει καλύτερα από όλους. Χρήστος Χατζημίσης είναι μέσα στις εξελίξεις και μας τις μεταδίδει κάθε μισή ώρα. Και η αφεντιά μου Γιάννης Παπαδόπουλος και νυχτερινή βάρδια. Μάζεψα ειδήσεις και όσα θα συζητάτε αύριο το πρωί και θα σας χαλαρώσω μέχρι να αφαιθείτε στα χέρια του Μορφέα. Βέβαια, όσο καλοί και να είμαστε εμείς, αν δεν πατήσει το κουμπί ο Κώστας Σαββίδης που φροντίζει σήμερα τον ήχο, τίποτα από αυτά δεν θα έχει αξία. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα της ημέρας είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έδωσε και μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Καταπληκτικές εικόνες. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου. Μαγικό το τοπίο από πίσω από τον Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματικά χάζευα την ώρα που έβλεπα την ομιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και αντικρίζουν για πρώτη φορά την Ακρόπολη και μάλιστα σε αυτό το σημείο της μέρας που ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πραγματικά μαγεύονται. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέτησε φόρο τιμής στην αρχαία Ελλάδα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως υπογράμμισε. Ειδικότερα ανέδειξε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μυστικιστική δύναμη που ασκούν οι Έλληνες της αρχαιότητας και αυτό επηρεάζει, λέει, και φαίνεται πάνω στη μνήμη τους. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Εδώ και 25 χρόνια ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο που βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δυσέγγονος επίκων που έφτασαν στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Κληρονομήσαμε από τους Έλληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει μια τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία, ένας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία η ομιλία του. Την έκανε και tweet ο Elon Musk. Την είδανε καμιά 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον ομολογό του, τον Έλληνα Υπουργό. Έγιναν και μερικές συμφωνίες πάνω στην ενέργεια, πάνω στα στρατιωτικά. Όλα προς όφελός μας ήταν. Κύλησε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε αυτή η συνάντηση.

Η ελληνική φιλοξενία είναι παγκοσμίως γνωστή, όλοι μιλάνε για αυτή και για να μην μας πούνε τσιγκούνιδες και αφιλόξενους, πήρε κάποια δώρα ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας και την καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Θα μείνω στην καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Πραγματικά, αν έχετε λίγο χρόνο, μπείτε να τη δείτε. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ σας είπα εντάχει κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν από αυτή την ομιλία, πήρε και τα δωράκια του. Το πιο ιδιαίτερο δώρο το πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τασούλα. Πήρε ένα βιβλίο με τον επιτάφιο του Περικλέους, φυσικά στα αγγλικά, σε αγγλική μετάφραση. Είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση πάνω. Και αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής το έκανε αυτό στην ομιλία στον Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Ένα συμβολισμό δηλαδή. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα, ο Περικλής μιλούσε συχνά σε αυτή την περιοχή. Ωραίος ο συμβολισμός, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Τα εκτιμούν αυτά οι Αμερικανοί. Έχουν πάθος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αμερικής ως μάθημα επιλογής παίρνουν τα αρχαία ελληνικά ή την ελληνική ιστορία. Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και στην Ασία. Για να ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι κάποια μαθήματα που εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε και τα σνομπάρουμε.

to let you know, I've got to let you know, you one of my kind. Δυστυχώς πρέπει να μεταδώσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Η Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της και μετά βγήκαν όλοι στους δρόμους για να την υπερασπιστούν στην Ισπανία. Ουσιαστικά οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από εκείνη την μέρα και ο κόσμος δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, παραμένει στους δρόμους των μεγάλου πόλεων της Ισπανίας. Πολλοί λένε ότι η Μέρι Κάρμεν έριξε την κυβέρνηση του Σάντσεθ, οδήγησε δηλαδή σε πολιτική κρίση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Μια γυναίκα που έγινε φιγούρα και ηρωίδα ενός αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Ο 42χρονος είχε παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις ολόκληρη την Ισπανία. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίζονται, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας για την νυχτερινή βάρδια και με αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει πολύ καλός απόψε ο Άρης, αναφέρεται στο μάτς του Άρη με την Μπούργκος για το Eurocup. Άραγε λέει θα κάνει σε φταίει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή θα βαριούνται πάλι. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, σήμερα αγωνιζόταν ο Άρης για το Eurocup στο Palais des Sports, παρουσία του τεράστιου Νίκου Γκάλη αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο, ο οποίος μάλιστα όταν έγινε το γνωστό εθιμοτυπικό στην έναρξη του αγώνα του Άρη πέσανε αυτά τα χαρτάκια, κυτρίνησε ο ουρανός. Μπήκε να μαζέψει τα χαρτάκια, παιδιά. Δείτε διαφορά νοοτροπίας. Φαντάζεστε ποτέ έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία να μπει να καθαρίζει το γήπεδο? Όχι. Ο κύριος Σιά όμως το έκανε. Ο Άρης κέρδισε με 93-80 την Μπούργκος. Μη σας λέει κάτι η διαφορά των 13 πόντων. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στα τελευταία 3 με 4 λεπτά ο Άρης κατέβασε το ρυθμό, δεν προσπαθούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό σήμερα ο Άρης, όλοι οι παίχτες. Παίρνω πίσω όσα έλεγα για τον Μοκόκα τις προηγούμενες μέρες. Ο Τολιόπουλος πολύ σταθερός. Ένα μικρό προβληματάκι λίγο στη φυσική κατάσταση παρατήρησα, δηλαδή πολλές φορές ζήτησε αλλαγή. Ο Δημητρίεβιτς πάρα πολύ καλός. Σταθερά ο Ρόμπινσον πάρα πολύ καλός. Ήταν όπως πρέπει αυτή η ομάδα. Σύγχρονη, γρήγορη, αθλητική. Έβαζαν τα κορμιά τους για να πάρουν rebound όπως πρέπει, πραγματικά. Και μην υποτιμούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω αυτό για τον Στέφανο. Μπορεί το Eurocup να έχει πολύ δυνατές ομάδες, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και θα δυσκολευτούν πολύ οι μεγάλοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σε πολλές έδρες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν. Κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε ο Προμηθέας, κέρδισε ο Κολοσσός. Πραγματικά σήμερα μια πάρα πολύ ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Αν έπρεπε να βρω κάτι κακό για τον Άρη από τη σημερινή εμφάνιση, ήταν οι βολές. Παιδιά, σε ένα μάτς που θα είναι πολύ κλειστό, το να χάνουμε τόσες βολές μπορεί και να μας κοστίσει. Αύριο συνεχίζονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για την EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Επιστρέφει ο Σάρα στην αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και θα συναντήσει τον μέχρι για πολλά χρόνια προπονητή του, τον Ομπράντοβιτς.

Και θα συνεχίσουμε με την τρελή της ημέρας. Θα πάμε στη Χαλκίδα, όπου μία 37χρονη επιτέθηκε κρατώντας μια φαλτσέτα. Γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η φαλτσέτα, είναι αυτά τα μαχαίρια που χρησιμοποιούνται, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι κυνηγοί, είναι πολύ επικίνδυνα. Επιτέθηκε λοιπόν κρατώντας μια φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην σύζυγου της. Συναντήθηκαν στις 9.30 το βράδυ στη Χαλκίδα, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε στο δρόμο, πήρε τη φαλτσέτα και άρχισε να την κουρεύει. Την τραυμάτισε στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, φέρει κάποια τραύματα και στο πρόσωπο, κάποιες αμοιχές, και η κοπέλα είναι σε σοκ, καθώς είδε μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να χρησιμοποιεί αυτό το αιχμηρό αντικείμενο για να την κουρέψει με σκοπό φυσικά να την ταπεινώσει. Η 37χρονη προφανώς συνελήφθη. Η 23χρονη πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Είναι μια χαρά στην υγεία της, αλλά σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Και φυσικά περιμένουμε να μάθουμε την ποινή που θα αποδοθεί στο θήτη.

Έτσι, για να σας ανοίξω την όρεξη, αν πεινάτε ή δεν έχετε φάει ακόμα, να σας πω ότι έχει το δείπνο που παραχωρείται προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ψάρι, δεν μας λέει ποιο ψάρι, και θα κλείσουν με ένα γλυκό που θα έχει βάσει το αχλάδι. Φυσικά θα συνοδευτούν όλα αυτά από ελληνικά κρασιά. Ωραιότατο το βρίσκω το μενού, θα περάσει καταπληκτικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το τι θα φάνε στο δείπνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, πάμε στο Ray Dalio. Μπορεί να μην ξέρετε το όνομα, αλλά είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές στον κόσμο, είναι δισεκατομμυρίουχος, και σήμερα βγήκε και είπε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πράγμα θα καταφέρουν: θα καταστρέψουν την οικονομία. Φτάνουμε, λέει, στο σημείο που η φούσκα αρχίζει και σκάει. Στην Αμερική, που προσπαθούν να προλάβουν την Κίνα και τη Ρωσία στο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δαπανώνται τεράστια ποσά. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δανείζονται από τις τράπεζες είναι δύο: είτε κατασκευάζουν όπλα, είτε ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ray Dalio λέει ότι από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα επιστραφούν, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει χρήματα και ούτε υπάρχει ένα σχέδιο για να βγάλει χρήματα στα επόμενα 10 χρόνια, καθόμαστε πάνω σε μια φούσκα που σιγά σιγά αρχίζει και σκάει. Να θυμίσουμε, λέει, ότι την προηγούμενη φορά που μια φούσκα έσκασε, και μιλάει για τη στεγαστική κρίση που όλοι αγοράζανε σπίτια και ανεβάζανε τις τιμές και παίρνανε δάνεια για να χτίσουν σπίτια που δεν υπήρχε κανείς να μείνει μέσα, η κρίση η οικονομική κράτησε κοντά στα 15 χρόνια. Δεν νομίζω πάντως πως ο πλανήτης μας αντέχει μια τόσο κοντά δεύτερη οικονομική κρίση που θα κρατήσει και 15 χρόνια.

γήπεδο, γιατί δεν κατάφερε να μπει. Αλλά γιατί δεν κατάφερε να μπει, νομίζω αυτή την είδηση θα τη νιώσουν πιο πολύ το ανδρικό ακροατήριο, αλλά θα τη χαρεί περισσότερο το γυναικείο. Ο συγκεκριμένος φίλος λοιπόν είχε αγοράσει δύο εισιτήρια, πλήρωσε 900 ευρώ για να δει το τελευταίο μάτς του Μέση. Όμως μια μέρα πριν, το προηγούμενο βράδυ, έστελνε μηνύματα σε μια κοπέλα που δεν ήταν η κοπέλα του. Είχε σχέση ο συγκεκριμένος κύριος και έστελνε σε μια παράνομη σχέση μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά πέσανε στην αντίληψη της κοπέλας του, η οποία για να τον εκδικηθεί πήρε τα εισιτήρια, τα έσκισε, τα έκανε κομμάτια. Πήρε τα κομμάτια ο κύριος αυτός, έφυγε από το σπίτι κοπέλα, σας ενημερώνω και για την κατάσταση της σχέσης τους. Έφυγε από το σπίτι κοπέλα, πήρε τα κομμάτια από τα εισιτήρια ο συγκεκριμένος φίλαθλος, πήγε στο γήπεδο, του έδειξε του αστυνομικού τα εισιτήρια, δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, δεν τον άφησε να μπει. Εκείνη την ώρα περνούσε μια κάμερα τηλεοπτική. Άρχισε να λέει την ιστορία του στον αέρα και έγινε σε όλη την Αργεντινή ρεζίλη. Οι παρουσιαστές της εκπομπής άρχισαν να γελάνε με το προσωπικό του δράμα. Για να σας δώσω και το τέλος της ιστορίας, η κοπέλα που του έσκισε τα εισιτήρια το συγχώρεσε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τη συγχώρεσε αυτός. Έφτασε η ώρα να σας πει ειδήσεις ο Χρήστος στις 11 και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμπάθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτή την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην προσφώνησή του, ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολυφίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενη την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 στο Αλεξάνδριο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και μετά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τη βία των ανηλίκων. Θα σας πάω σε αμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης, όπου μια 13χρονη βίωσε μια κόλαση. 8 ανήλικοι την παρέσυραν σε ένα γήπεδο και άρχισαν να την χτυπούνε, να τη χαστουκίζουν και να τη στραβάνε τα μαλλιά για να τραβήξουν βίντεο και να το δείχνουν μετά στην παρέα τους ή να το ανεβάσουν στα social media και να δείχνουν πόσο φοβερή είναι. Φυσικά συνελήφθησαν, όχι όλοι, 2, αναμένεται να συλληφθούν και οι υπόλοιποι 6 δράστες. Το κορίτσι είναι σε σοκ, έχει προβλήματα με το να επιστρέψει στο σχολείο γιατί φοβάται. Να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση, να αρχίσουμε να δίνουμε ποινές σοβαρές και στους γονείς πλέον. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη βία ανηλίκων. Κάποια στιγμή πρέπει και οι γονείς να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους, να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη, ότι όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καταστρέφουμε ζωές. Ρώτησε κανείς αυτό το κοριτσάκι αύριο μεθαύριο πώς θα πάει στο σχολείο? Όχι. Αυτοί θα συνεχίζουν, θα πάρουν κάποιες ποινές αστείες. Ας τους αποβάλουν από το σχολείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβετε, σήμερα, εκτός από το κορίτσι του Αμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά 12 και 13 ετών, υπάρχει αντίστοιχο βίντεο, συγκλονιστικό βίντεο. Ακούγονται φωνές από ένα παιδί 12 ετών, όπου 12 η ώρα, σε χώρο έξω από το σχολείο, άρχισαν να το δέρνουν, χωρίς λόγο. Μαζεύτηκαν παιδιά και πήραν τα κινητά τους τηλέφωνα και άρχισαν να καταγράφουν έναν 12χρονο, όπου μαζεύτηκαν γύρω-γύρω του και άρχισαν να το χτυπούν. Και αυτό το βίντεο υπάρχει. Για να υπάρχει, κάπου το ανέβασαν. Ωραία. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται πραγματικά. Πρέπει να περάσουμε μήνυμα στα παιδιά ότι ό,τι κάνουν θα έχουν συνέπειες.

Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου βρεις το smooth operator, γιατί το ζητάει η Ελισάβετ που σήμερα έχει γενέθλια και λέει: δεν γίνεται να μην μου ευχηθεί η αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίστε έτσι, γιατί είστε η πιο ωραία βραδινή παρέα. Σου ευχόμαστε να είσαι χιλιόχρονη, υγεία και ανεμελιά, να περάσεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έχεις μπροστά σου τόσο ωραία που κάθε χρόνο θα εκπλήσεσαι. Μην έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Κάθε χρονιά που περνάει να τη ζεις και να είσαι χορτάτη. Πραγματικά υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Όλα εύκολα να τα βρείτε στους δρόμους σας. Δεν είναι μόνο όμορφη η Ακρόπολη που είδαμε σήμερα στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά ιστορικά μνημεία που προσελκύουν τους τουρίστες και τα βρίσκουν και πάρα πολύ όμορφα. Καθημερινά συναντάω κόσμο που εκπλήσεται από την ομορφιά της ρωτώντας και ρωτάνε να μάθουν την ιστορία της. Σήμερα η Λίνα Μενδώνη είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μίλησε για έργα που θα γίνουν γύρω τα Βυζαντινά μνημεία. Έδωσε και μια είδηση ότι ξεκινάνε τα έργα για να φωτιστούν ο Λευκός Πύργος και τα Βυζαντινά τείχη. Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Ένα σημαντικό έργο για την ομορφιά της πόλης. Μια υπέροχη βόλτα να κάνετε στα Βυζαντινά τείχη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τα βράδια. Και το Σάββατο έχουμε την τελετή παράδοσης ενός ακόμη ιστορικού μνημείου, του Τεμένους Χαμζά Μπέι, οι περισσότεροι το ξέρουμε ως Αλκαζάρ. Θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η τελετή απόδοση του μνημείου στο κοινό και ώρα 7 η ώρα, και θα είναι εκεί και η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη. Γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα ιστορικά μνημεία μας. Έχει αυξηθεί και ο κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία μας, αρκετά κιόλας, σε μια αύξηση της τάξης του 10%. Οπότε, ό,τι γίνεται για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία της πόλης είναι σε καλό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Συνεχίζονται οι φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσο κρυώνει ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία, όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει να κλείνεται μέσα στις αίθουσες του κινηματογράφου για να βλέπει ταινίες. Αν και τα θερινά σινεμά και φέτος σπάσανε κάθε ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη, sold out οι περισσότερες προβολές που γινότανε, ακόμα και καθημερινές. Τετάρτη λοιπόν βγαίνουν καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Διαλέξαμε δύο, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson, τον οποίον δεν θεωρώ καλό ηθοποιό, μάλιστα τον θεωρώ κακό ηθοποιό. Του δώσανε το ρόλο του Batman και ο άνθρωπος έπαιξε λες και έπαιζε στους Power Rangers. Είναι ένα crime thriller η ταινία, Prime Time λέγεται. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Την είδαμε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026 και πήρε καλές κριτικές. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία, Prime Time. Και η δεύτερη ταινία που σας προτείνουμε είναι το The Social Reckoning. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Haugen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Εμπνευσμένη από αληθινή γεγονότα. Η κυρία αυτή προειδοποιούσε από το 2000, από την αρχή του Facebook, ότι το Facebook καταγράφει τις συνήθειές μας και τις εκμεταλλεύεται για άλλους. Μίλησε ανοιχτά, έγινε δίκη, δεν καταλήξαμε πουθενά βέβαια. Πάρα πολύ ωραία ταινία, The Social Reckoning. Και αφού μιλάμε για κινηματογράφο, σας είχα πει τις προηγούμενες εβδομάδες να πάτε να δείτε την καινούργια ταινία του Tom Cruise, το Digger, του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Οι γνώμες δεν είναι καλές, διχάζονται. Λένε ότι δεν είναι καλή ταινία. Ενώ μας είπαν το Hollywood ότι θα του δώσει Όσκαρ φέτος του Tom Cruise, είναι απογοητευτική η υποδοχή από το κοινό. Έχει κόψει μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι παραγωγοί μιλούν για απογοήτευση, για καταστροφή μιλούν. Υπολογίζανε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Την πρώτη μέρα μάλιστα έκοψε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Πάρα πολύ λίγα εισιτήρια για Tom Cruise. Έχουμε συνηθίσει να φέρνει πίσω δισεκατομμύρια σε κέρδη. Να δούμε αν θα μπορέσει να αναστρέψει την πορεία η τελετή των Όσκαρ που θα γίνει το Φεβρουάριο. Γιατί η τάση του κοινού φαίνεται ότι δεν την εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη ταινία.

Η Δέσποινα λέει θέλει να δει οπωσδήποτε τον Τίγκερ με τον Τόμ Κρούζ. Ο Χρήστος διαμαρτύρεται για τις τιμές των εισιτηρίων στους κινηματογράφους. Χρήστο, έχεις δίκιο. Είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά όλα έχουν ανέβει. Οι τιμές στα εισιτήρια θα μένανε σταθερές. Αλλά μια οικογένεια, ας πούμε, τετραμελή, αν πάει με παιδιά, θέλει τουλάχιστον ένα 60-70. Παλιά ο κινηματογράφος ήταν ευθυνή διασκέδαση για τον κόσμο. Τώρα κοστίζει, είναι η αλήθεια. Ιστορίες όπως η παρακάτω που θα σας πω τώρα δίνουν ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στον κόσμο. Θα σας πάω στη Φιλανδία. Ο Κάρι Βάλντεν το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Ήταν νέος, ήταν 21 ετών, είχε τελειώσει μόλις τη στρατιωτική του θητεία, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του του ζήτησε διαζύγιο, περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Μπήκε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να πάρει ένα τηλέφωνο και εκεί βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Δεν σκέφτηκε να το επιστρέψει, το πήρε και έφαγε όλα τα λεφτά του εκείνο το βράδυ μεθώντας με τους φίλους του και πίνοντας μπύρες, όπως λέει. Τα χρήματα ήταν αρκετά, ήταν 280 φιλανδικά μάρκα, μεγάλο ποσό για την εποχή, είναι περίπου 500 ευρώ σημερινά. Ήταν μια απόφαση που την πήρε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκε λίγο να τα επιστρέψει, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να τα επιστρέψει, αλλά επειδή ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, προτίμησε να τα ξοδέψει. Τα χρόνια περνούσαν, οι τύψεις όμως δεν έφευγαν. Αποφάσισε να ξαναπάει στην πόλη που τα βρήκε, συγκεκριμένα στο Λάχτη, και να δώσει 850 ευρώ σε ένα κέντρο καταφυγής και προστασίας γυναικών και παιδιών. Εκτός αυτού, δημοσίευσε αυτή την ιστορία στα κοινωνικά δίκτυα για να βρει τον κάτοχο, τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, και να τον βγάλει έξω και να του κάνει το τραπέζι και να πιούν ένα ποτήρι κρασί. Και να του ζητήσει συγγνώμη που δεν του επέστρεψε τότε τα χρήματα, σε περίπτωση που όντως τα είχε ανάγκη. Δεν είχε εύκολη ζωή ο συγκεκριμένος κύριος. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο. Πέθανε και η σύζυγός του από καρκίνο. Κουβαλάει τις αναμνήσεις μια ολόκληρη ζωή και αποφάσισε πως από εδώ και πέρα θέλει να κάνει μόνο το σωστό και το καλό.

Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. 2 ώρες πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε τον ήχο τώρα. Τη θέση του έχει πάρει ήδη ο Τάσος Τριανταφυλλού. Για τις υπόλοιπες ώρες θα κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοί. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοί αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Αντιμέτωπος με 5 κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 7 συλληφθέντες για την τεράστια απάτη στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Στα αθλητικά, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 σήμερα στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.